0: ακόμα ανθρώπους, τα όργανα του είναι ο Σταυρός, είναι το Κύριε Ελέησον, τα τροπάρια που έχουν μέσα το Σταυρό ή που μιλούν για την Παναγία. Αυτά. Είναι όπλα αυτά.
1: Είναι όπλα. Και αν ότι επίσης υπάρχει το... κάτι άλλο που προβληματίζει τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Ιερά Αποστολή, ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πλησιάζουν, ας πούμε, την Εκκλησία επειδή αρχικά πεινάνε.
0: Μπράβο.
1: Γιατί, ας πούμε, θα μπορούσε να τους δώσει...
0: Και το παιδάκι πάει στη μαμά του κυρίως επειδή πεινάει.
1: Ναι.
0: Τα πάντα ζητούμε από τον Θεό. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι τα πνευματικά έχουν ιδιαίτερη αξία και τα υλικά μικρότερη αξία. Όταν κάνουμε την προσευχή μας για να φάμε, το φαΐ είναι αγιοπνευματικό που τρώμε. Λοιπόν, και ο Χριστός έκανε γεύμα σε τόσους χιλιάδες ανθρώπους και τους τάισε. Δεν ήθελε βέβαια να είναι αποκλειστικός αυτός ο σκοπός με τον οποίο τον πλησιάζουν. Αλλά πρέπει να τον πλησιάζουμε με όλες μας τις ανάγκες. Με όλες μας τις ανάγκες να τον πλησιάζουμε τον Χριστό μας. Να τώρα που ήρθε η κρίση εδώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, τον πλησιάζουμε και για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Δηλαδή για να φάμε. Και το δέχεται ο Χριστός μας.
1: Είναι έντιμο όμως αυτό από μέρους μας. Ιδίως εμάς που είμαστε εδώ στην Ελλάδα.
0: Είναι έντιμο, διότι εμείς δεν τους προσκαλούμε να μας... από εδώ...
1: Ναι, για μας μιλάω. Για
0: είναι
1: μας.
0: Έντιμο βέβαια, γιατί πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειων άνωθεν εστί καταβαίνουν. Οπότε, τις δωρεές μας από το Θεό τις ζητάμε.
1: Έτσι να ησυχάσουμε λίγο. Να μην έχουμε δηλαδή έγνοια γι' αυτό ότι...
0: Καμία.
1: Πηγαίνουμε από συμφέρον στο Θεό. Mm. Κύριε Κώστα, σας ευχαριστούμε από καρδιά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη και σε εσάς.

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

Εδώ στη Δύση ζούμε σε έναν ανόητο παράδεισο, ο οποίος μπορεί να χαθεί και πιθανώς θα χαθεί σύντομα. Είμαστε τα προϊόντα μιας κοινωνίας όπου όλα είναι πλαστικά, συνθετικά και απομιμήσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός συνθετικού χριστιανισμού και μιας συνθετικής ορθοδοξίας. Ας είμαστε αρκετά ταπεινοί να το αναγνωρίσουμε. Εδώ στη Δύση ζούμε σε έναν ανόητο παράδεισο, ο οποίος μπορεί να χαθεί και πιθανώς θα χαθεί σύντομα. Αρχίστε να προετοιμάζεστε. Όχι με την αποθήκευση τροφίμων ή τέτοιων εξωτερικών πραγμάτων, όπως μερικοί κάνουν ήδη στην Αμερική, αλλά με την εσωτερική προετοιμασία των Ορθοδόξων Χριστιανών. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, παραδείγματος χάρη, πώς θα επιζήσετε εάν μπείτε σε μια φυλακή ή ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και ειδικά στα κελιά τιμωρίας και απομόνωσης? Πώς θα επιβιώσετε? Θα τρελαθείτε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν το μυαλό σας δεν έχει τίποτα για να ασχοληθεί, τι θα έχετε στο μυαλό σας? Εάν είστε γεμάτοι με κοσμικές εντυπώσεις και δεν έχετε τίποτα πνευματικό στο μυαλό σας, εάν ζείτε απλώς μέρα τη μέρα, πρέπει να έχετε Χριστό στην ψυχή σας. Ιερομονάχου Δαμασκηνού, πατήρ Σεραφείμ Ρόους, η ζωή και τα έργα του.

0: πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασής σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλάσι πτέσαν τη δάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συν αυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων πατέρων, των εν τη ιερά μονή του Παντοκράτορος ανερεθέντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Έγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι το πλησίον μας. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

27 Ιουνίου του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του Ξενοδόχου, του Αναργύρου και Θαυματουργού. Μα πια στον κατάλογο των 22 Αναργύρων είναι και αυτός μέσα. Σαμψών και Διομήδους, Μοκίου και Ανικίδου, Μάματος κλπ. Κύριε και Ιωάννου βέβαια. Έζησε και αυτός και έλαμψε στα χρόνια του Μεγάλου Ιουστινιανού, τον ίδιο αιώνα με τον Όσιο Δαβίδ. Κατήγετο από τη Ρώμη, από πλουσίους και ευγενείς γονείς. Όταν εκοιμήθησαν, το άφησαν μεγάλη περιουσία, ήταν πάμπλουτος. Εκείνος όμως είχε μέσα τον πλούτο του Χριστού και όλα αυτά τα άλλα τα έβλεπε σκύβαλα. Τα μοίρασε στους φτωχούς και αναγκημένους, στις εκκλησίες και στα ιδρύματα και όπου αλλού, και ήρθε ξένος και άγνωστος αυτό το πλούσιο αρχοντόπουλο της Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη στα χρόνια, όπως είπαμε, του Μεγάλου Ιουστινιανού. Και τι έκανε? Θρησκευτικό τουρισμό θα λέγαμε σήμερα, με την καλή όμως έννοια. Εγύρισε όλα τα μοναστήρια, όλα τα σεβάσματα και αγιάσματα και εκκλησίες και ιερούς χώρους της Κωνσταντίνου πόλεως και έπαιρνε από το καθένα ό,τι καλύτερο και αγίαζε και ομόρφαινε και στόλιζε την ψυχή του. Και πέρασε καιρός πολλής κατά αυτόν τον τρόπο ζώντας ο Άγιος, και διάβαζε δε πολύ, πάρα πολύ, την Αγία Γραφή. Την αγαπούσε τόσο όσο τίποτα άλλο, και εντρυφούσε και χαιρότανε και τη γνώριζε και απ' έξω. Τι ωραία! Τον έμαθε όμως ο μεγάλος σεβασμιότατος, όπως λέει, το συναξάριο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μινάς, σπουδαίος. Τον κάλεσε και τον παρεκάλεσε, παρότι δεν ήθελε εκείνος ο Σαμψών, και τον έκαμε παπά. Και ο Άγιος ασχολήθηκε τότε με τους φτωχούς και τους άρρωστους. Τους βοηθούσε και όλο τον κοσμάκι μαζί. Και τους έφερνε στη χάρη του Ιησού Χριστού. Αρρώστησε και ο Μέγας Ιουστινιανός από μία ασθένεια ανίατη. Γιατρός δεν τον θεράπευε, τίποτε δεν μπορούσε να γίνει. Είχα σηκώσει τα χέρια ψηλά, και οι γιατροί και οι Άγιοι, τι θα κάνουμε τώρα, θα χάσουμε τον πατέρα μας, μεγάλο κακό και συμφοράν αυτοί. Το μαθαίνει και ο Σαμψών, που είχε σπουδάσει ιατρική και μάλιστα καλή ιατρική, και πάει στον Αυτοκράτορα. Έμαθα, του λέει, πως έχεις δυσκολία, βασιλιά μου. Ναι, λέει, θα μπορούσα εγώ να σε εξυπηρετήσω φτωχός και ταπεινός και ελάχιστος, με τα χαράς, λέει. Και εκείνος με τις ιατρικές γνώσεις που είχε, ήξερε τέλεια ιατρική, βρήκε το νόσημα, έδωσε το φάρμακο και θεραπεύθηκε παντελώς ο Αυτοκράτορ από τον Άγιο Σαμψών τον Ξενοδόχο. Και εις ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο ενθεότατος Ιουστινιανός έφτιαξε εκεί κοντά στο φτωχικό σπιτάκι του Σαμψών έναν ξενώνα, ένα νοσοκομείο θα λέγαμε σήμερα, μια βασιλιάδα καλύτερα. Το φτιάξε με τη βοήθεια του Σαμψών, και να τον τιμήσει και να τιμήσει και το έργο του, να το προωθήσει. Και εκεί πια διέπρεψε ο Μέγας Σαμψών. Βοηθούσε αμέτρητους ξένους και φτωχούς και αρρώστους κατά τον καλύτερο τρόπο, και ο βασιλιάς τον βοηθούσε, του πρόσφερε χρήματα και τα αναγκαία και κάθε στήριξη και πολλή αγάπη, και είχε γίνει μια βασιλιάδα εκεί, η βασιλιάδα του Σαμψών,
του ξενοδόχου. Ξενοδόχου. Πανδοχείο και ξενοδοχείο έγινε το νοσοκομείο εκείνο, ο χώρος ο φιλανθρωπικός αυτός. Και του δώσαν και αξίωμα και ο Πατριάρχης Μινάς και ο Αυτοκράτορη Ιουστινιανός, αξίωμα εκκλησιαστικό. Τον έκανα σκευοφύλακα της Μεγάλης Εκκλησίας. Φρουρούσε και επόπτευε στα ιερά σκεύη που είχε πολλά και πολύτιμα. Τα δέχτηκε όλα αυτά ταπεινά ο Άγιος Σαμψών. Και όταν πια έφτασε η ώρα του να αναπαυθεί, τον κάλεσε ο Κύριος εις τας αιωνίους μονάς. 27 Ιουνίου 530, τον 6ο αιώνα δηλαδή μετά Χριστόν, και ανεπαύθη. Όμως δεν άφησε ποτέ τους ανθρώπους. Δεν άφησε την Εκκλησία. Δεν άφησε κανέναν. Και σήμερα ακόμη όσοι τον επικαλούνται, τον Άγιο Ανάργυρο Σαμψών, τον ξενοδόχο, τον θαυματουργό, τους θεραπεύει και τους βοηθάει. Οι Άγιοι δεν κάθονται, πήγαν στον ουρανό και δεν κάθονται, έρχονται και στη γη και μας φροντίζουν όλους και θέλουν να μας βάλουν στον παράδεισο όλους, να μπούμε δηλαδή όλοι μαζί. Μας περιμένουν και εκείνοι και μας βοηθάνε να μπούμε στη γη της επαγγελίας του ουρανού, στη Θεία Βασιλεία.

για να ευχαριστήσω τον Θεό για τις ευεργεσίες Του. Ψαλμός 137. Με όλη μου την καρδιά, Κύριε, θα σε δοξολογήσω και θα σε ευχαριστήσω. Ακόμη και μπροστά στους Αγίους Αγγέλους Σου θέλω να σε υμνήσω με την ισχνή φωνή μου. Πώς να μην έρθω στον Ιερό Ναό Σου να ανάψω το κεράκι μου και εκεί σε μια ήσυχη γωνιά να καθίσω και να προσευχηθώ. Να δοξολογήσω το Άγιο όνομά Σου που το επικαλέστηκα και αμέσως το ελαιός Σου ανταποκρίθηκε φανερώνοντας τη δύναμη του Αγίου ονόματός Σου. Κύριε, πόσο με αγαπάς και με προσέχεις. Οποιαδήποτε στιγμή κι αν σε καλέσω, χωρίς καμία αργοπορία, ακούς την προσευχή μου και αμέσως έρχεσαι γεμίζοντας δύναμη την ψυχή μου. Κύριε, θέλω να διαλαλήσω σε όλους τους ανθρώπους την δύναμη του Αγίου ονόματός Σου, να το ακούσουν όλοι όσοι αισθάνονται δυνατοί πάνω στη γη, να το ακούσουν, να το κατανοήσουν, να το βιώσουν και έτσι όλοι μαζί να σε δοξολογήσουμε με ύμνους και οδές πνευματικές. Δεν είναι πολυλογία τα λόγια μου, Κύριε, δεν είναι λόγια κολακίας προς το πρόσωπό Σου, αλλά αληθινά, βγαλμένα από βιώματα και εμπειρίες προσωπικές. Είσαι παντοδύναμος, Κύριε, και μας γνωρίζεις όλους, μικρούς και μεγάλους. Διαβάζεις τις καρδιές των ταπεινών και των υπερηφάνων και βλέπεις τα πάντα πάνω στη γη. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που δεν με αφήνεις μέσα στις θλίψεις μου και στις πίκρες μου. Σε ευχαριστώ που απλώνεις τα χέρια Σου και με απομακρύνεις από τις παγίδες που μου στείνει ο διάβολος, εκδιώκοντάς τον μακριά με το δεξί Σου χέρι. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που πάντα με υπερασπίζεσαι όταν με αδικούν. Σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι πάντοτε κοντά μου και σε δοξολογώ που η αγάπη και το έλεος Σου δεν σταματούν ποτέ να με προστατεύουν και να με ευεργετούν. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 137. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι οίκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναών Αγιών σου και εξομολογήσω με το ονόματί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα το Άγιον σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου, πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογησάς το σαν σι Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου και ασάτωσαν εν τες οδές Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου, και έσωσέ με η δεξιά σου, Κύριος ανταποδώσει υπέρ εμού. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Ο Χριστός προαναγγέλει στους μαθητές του πως θα υποστούν και θα αντέξουν πολλά μετά τη Σταύρωση. Η Εκκλησία περιμένει την κάθε μέρα και την κάθε στιγμή ως πιθανή στιγμή της Δευτέρας και ενδόξου φοβερής παρουσίας του Κυρίου.
1: Ο Χριστός στη συνέχεια λέει μερικά γεγονότα προς τους μαθητές του, ακριβώς για να τους δείξει την θλίψη που θα έχουν και τις αντιδράσεις που θα έχουν επίσης στο έργο τους. Είπε δε προς τους μαθητάς, «Ελεύσονται ημέρε, ότε επιθυμήσετε μίαν των ημερών του Υιού του ανθρώπου ειδήν και ού κόψεστε. Θα απέλθω και θα επιθυμήσετε την παρουσία μου. Θα έρθουν μέρες που ύστερα από αντιδράσεις και μόχθους και δύσκολες περιστάσεις, τα οποία θα αντιμετωπίζετε στο έργο της αποστολής σας, θα επιθυμήσετε να δείτε μία από τις ένδοξες ημέρες της δευτέρας παρουσίας του Υιού του ανθρώπου και δεν θα τη δείτε». Αυτό είναι άλλο ένα χρονικό σημείο, ότι οι μαθητές θα υποστούν πολλά, οι μαθητές θα αντέξουν πολλά, θα ποθήσουν τον Χριστό, τον έχουν και δεν τον καταλαβαίνουν. Το σπουδαιότερο σημείο στην προς Εμαούς πορεία και συνάντηση είναι το «Ουχίε καρδία ημών θυόμενε είναι νημήν». Δηλαδή, τον είδαμε, τον είχαμε κοντά μας, δεν τον αναγνωρίσαμε. Δεν γεγόντουσαν οι καρδιές μας από αγάπη για να μας δείξουν ποιος είναι. Οι μαθητές πέρασαν 3 χρόνια με τον Χριστό κοντά, χωρίς όμως να έχουν πνεύμα Άγιο, και γι' αυτό ενώ έζησαν τον Χριστό δεν τον κατανόησαν. Τον κατανοούν μετά τον ερχομό του Παναγίου Πνεύματος. Και τότε οι καρδιές τους καίγονται από τον πόθο να ξαναζήσουν μαζί με τον Χριστό με τα μάτια της ψυχής ανοιχτά, για να απορροφήσουν στην πληρότητά τους τα όσα τους εδίδασκε. Και ο Άγιος Θεός τους διαβεβαιώνει ότι πριν κλείσουν τα μάτια στον κόσμο αυτό, δεν θα δουν τον Υιόν του ανθρώπου. Άρα έχουμε ένα χρονικό σημείο για το πότε δεν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Δεν θα γίνει μέχρι να κλείσουν τα μάτια οι Απόστολοι. Αυτό όμως έγινε τον 1ο αιώνα. Από τότε μέχρι σήμερα η Εκκλησία ξέρει να περιμένει. Ξέρει να περιμένει την κάθε μέρα και την κάθε στιγμή ως πιθανή στιγμή της εκδηλώσεως της Δευτέρας και ενδόξου φοβεράς παρουσίας του Κυρίου. Και στο Καταλουκάν ο Χριστός συνεχίζει και λέει κάτι. «Ως περγάρι αστραπή αστράπτουσα εκ της υπουρανών εις την υπουρανών λάμπη, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού». Και εδώ ο Λουκάς μας σώζει το παράδειγμα της αστραπής που αναλύσαμε την προηγούμενη Τρίτη όταν αναλύαμε το αντίστοιχο χωρίο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Η αστραπή που φαίνεται ξαφνικά από τη μια άκρη του ουρανού ως την άλλη, από τη μια άκρη της γης ως την άλλη, και λάμπει και γίνεται παντού ταυτόχρονα αίσθητη, χωρίς κανείς να προκαταλάβει ότι έρχεται αστραπή και επομένως να προειδοποιήσει τους υπολείπους, έτσι θα είναι η Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία. Δεν θα την περιμένει κανείς, όσο κι αν πολλοί διαβάζουν και γυρίζουν σελίδες προφητικών βιβλίων και αν και συνδυάζουν, κακώς βέβαια, προφητικές παραδόσεις διαφόρων θρησκειών, προσπαθώντας να προσδιορίσουν και να κατανοήσουν τι θα γίνει και πότε. Το παράδειγμα της αστραπής που επιβεβαιώνει ο Λουκάς, ότι δηλαδή ξαφνικά, χωρίς καμία προετοιμασία, καμία προειδοποίηση, θα συμβεί αυτό που είναι να συμβεί, έρχεται εδώ για να μας εμβάλλει το στοιχείο της ετοιμότητας. Αυτό το οποίο αναλύσαμε περισσότερο την προηγούμενη Τρίτη. Ότι πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε λόγο, να δούμε τον Κύριό μας ερχόμενον με τα δόξης, για να κρίνει ζώντας και νεκρούς, για να δώσουμε και εμείς μισθαποδοσίαν και να λάβουμε μισθαποδοσίαν. Να έχουμε την καλήν απολογίαν και να ελεγχθούμε για τον τρόπο που περάσαμε το χρόνο της ζωής μας.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Άνθρωποι και εξουσίες. Ποιος διαλέγει την εξουσία? Ταιριάζουν όλες οι εξουσίες σε όλους τους ανθρώπους? Ο Πλάτων παραδείγματος χάρη δεν ήθελε πολλούς άρχοντες. Πολλοί άρχοντες έλεγε πολλοί τύρανοι. Το ίδιο και ο Σωκράτης και ο Ηράκλητος. Κάθε φιλοσοφία γεννά την εξουσία που της ταιριάζει. Και κάθε εξουσία επιβάλλει τη δική της φιλοσοφία. Ακόμα και εξουσιαστές που δεν έχουν καμιά φιλοσοφία, που είναι αφιλοσόφητοι, έχουν τη φιλοσοφία τους. Δηλαδή υπάρχουν τόσες εξουσίες όσες είναι και οι φιλοσοφίες. Κάπως έτσι. Πόσες φιλοσοφίες υπάρχουν? Οι φιλοσοφίες είναι πολλές, ανήκουν όμως σε δύο μεγάλες κατηγορίες, όπως και οι άνθρωποι. Σε πόσες κατηγορίες ανήκουν οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι ανήκουν σε δύο κατηγορίες, στους αγγελικούς και στους ταπεινούς. Με ποιο κριτήριο διακρίνονται? Με την ταπείνωση. Υπάρχουν δύο εξουσίες. Η εξουσία των ταπεινών και η εξουσία των υπερηφάνων. Ποιο είναι το πρότυπο των ταπεινών? Είναι ο Ιησούς. Εφόσον επιείσατε εν ύτουτον των ελαχίστων, εμή επιείσατε, είπε και ταύτισε τον εαυτό του με τους ταπεινούς, για τους ελάχιστους. Ποιο είναι το πρότυπο των υπερηφάνων? Ο εαυτός τους. Καθένας το δικό του ζητεί και νιώθει εσώτατο υπαρξιακό άγχος γιατί δεν πιστεύει στο Θεό. Τι σημαίνει εσώτατο υπαρξιακό άγχος? Σημαίνει ότι δεν φοβάται μήπως τον σκοτώσουν. Φοβάται μήπως ο ίδιος σκοτώσει τον εαυτό του.

εκεί που δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει πλέον και άνθρωπος. Δεν μπορεί κανείς ποτέ να αρνηθεί το Θεό, αν κάποτε τον γνώρισε και διψάει πιο δυνατά τον Θεό αυτός που τον αρνείται. Ας βλέπουμε τον Θεό όπως είναι ο ίδιος και όχι όπως τον θέλει το μυαλό μας. Σ' αγαπώ Θεέ μου και γι' αυτό θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα. Γιατί όσο πιο πολύ σε γνωρίζω, τόσο και πιο πολύ σε αγαπώ. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό αν πρώτα-πρώτα δεν γνωρίσει καλά τον εαυτό του. Θα μας θυμίσει ο Μέγας Βασίλειος. Γνώση της Θείας Ουσίας είναι να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό με τη δύναμη του νου μας. Και ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής θα μας θυμίσει, όπως το φως του ήλιου προσελκύει προς αυτό το γερό μάτι, έτσι και η γνώση του Θεού προσελκύει φυσικά προς αυτήν τον καθαρό νου με την αγάπη. Τη γνώση του εαυτού του από την αρχή έβαλε ο Θεός μέσα στους ανθρώπους. Αυτό είναι πραγματικά το να δεις τον Θεό, το να μην βρεις ποτέ χορτασμό της επιθυμίας να τον δεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γνωρίσουμε τον Θεό παρά να ζούμε μέσα σε Αυτόν. Ο σκεπτικιστής θέλει να δει τον Θεό με τα μάτια του, αλλά αφού τον σκέφτεται, πώς θα τον δει με τα υλικά του μάτια? Το τέλος κάθε σωστής γνώσεως είναι να γνωρίσουμε τον Θεό και αυτή η γνώση θα μας οδηγήσει στην αγάπη και τη μίμησή Του. Αν και η γνώση των αληθιών του Θεού μπορεί να είναι σπουδαία, ωστόσο η γνώση αυτή δεν μπορεί ποτέ μόνη της να σώσει μια ψυχή. Η γνώση του Θεού πρέπει να καταλήγει σε δοξολογία και ευχαριστία προς Αυτόν.

Μικρά Εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Μνήμη θανάτου. Ο Αβάς Ισόης, ο μεγάλος ασκητής, στεκόταν ενώπιον του τάφου του μεγάλου Αλεξάνδρου και έβλεπε τα λείψανα κάποιου που κάποτε φορούσε τα λαμπρότερα ενδύματα. Εμβρόντιτος, ο Άγιος πενθούσε για τις ανθρώπινες μεταπτώσεις και για το πρόσκαιρο της δόξας και θρηνητικά έλεγε «Και μόνο η θέα σου τάφε με αποθαρρύνει και κάνει την καρδιά μου να χύνει δάκρυα καθώς σκέπτομαι το χρέος που έχουμε όλοι να πληρώσουμε, δηλαδή τον θάνατο. Πώς μπορώ άραγε να το αντέξω, ο θάνατε, ποιος μπορεί να σε αποφύγει». Ένας ιερέας, ως εφημέριος της αστυνομίας και της πυροσβεστικής τα τελευταία χρόνια, παρακολουθούσε περισσότερες κηδείες από ό,τι σε όλη την προηγούμενη ζωή του. Πολλοί από τους αξιωματικούς αυτούς σκοτώθηκαν πάνω στο καθήκον, συχνά από εγκληματίες που έζησαν με αφροσύνη και το τέλος τους θα είναι εξίσου τραγικό αν σκεφτούμε τις αιώνιες συνέπειες των πράξεών τους. Τα τελευταία αυτά χρόνια είχε χάσει κάποιους παλιούς φίλους και δεδομένης της ηλικίας του μάλλον θα έχανε κι άλλους με την πάροδο του χρόνου. Ο θάνατος θα έρθει για όλους μας και είναι καλό για μας να μην αποφεύγουμε να τον θυμόμαστε, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί να δώσουμε λόγο για τη ζωή μας. Ας συμπληρώσουμε την νηστεία μας με μνήμη θανάτου και ας σκεφτούμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τον όποιο χρόνο μας δώσει ο Θεός για να μετανοήσουμε και να διακονήσουμε τους άλλους. Ο θάνατος δεν είναι φόβητρο για τον χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας χάρισε και την Ανάσταση. Ωστόσο όμως ξέρουμε ότι για να το συναντήσουμε στη Βασιλεία Του πρέπει να μεταμορφωθούμε ώστε το πυρ του Θεού να είναι φως για μας και όχι φλόγα που κατακαίει.

ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε.

0: ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε εσένα μαζί και στον άναρχο πατέρα σου και στο Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε για την απιστία των Ιουδαίων προς τον Ιησού. Στο κατά Ιωάννην 5,41 έως 47. Ο Κύριος, αφού ανέφερε τις μαρτυρίες για τη Θεία του Αποστολή, περιγράφει τέλος τα αίτια και τα αποτελέσματα της απιστίας των Ιουδαίων. Αιτία της απιστίας των Ιουδαίων είναι η ματαιοδοξία τους. Ήθελαν δηλαδή την ανθρώπινη δόξα. Και ομολογώντας ο Κύριος ρητός την αιτία της απιστίας τους, ότι αυτή είναι η ανθρώπινη φιλοδοξία, λέγει: «Πώς δίναστε ημείς πιστεύσε, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες, και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού ου ζητείτε?» Για να προλάβει όμως ο Κύριος εκείνους οι οποίοι ίσως τον κατηγορούν ότι επειδή δεν ικανοποιείται η δική του φιλοδοξία, λέγει αυτά, αποκρούει την μορφή αυτή λέγοντας: «Σας λέγω αυτό όχι από αίσθημα ανθρώπινης ματαιοδοξίας, διότι δόξαν παρανθρώπων ου λαμβάνω». Ο Κύριος ανέφερε προηγουμένως τους τρεις μάρτυρες οι οποίοι μαρτυρούσαν γι' αυτόν. Ο Θεός, ο Πρόδρομος και η Αγία Γραφή. Επομένως ο Κύριος μαρτυρεί ότι δεν έχει ανάγκη από την ανθρώπινη δόξα. Η ψυχή δηλαδή του Κυρίου δεν αισθάνεται την ανάγκη της μάταιης ανθρώπινης φιλοδοξίας, όπως ο ήλιος δεν αισθάνεται την ανάγκη του φωτός ενός λιχναριού. «Σας μιλάω όμως έτσι από πόνο», λέγει ο Κύριος, «διότι έγνοκα ημάς ότι την αγάπην του Θεού ουκ έχετε εν εαυτής. Σας γνώρισα κατά βάθος ότι δεν έχετε αγάπη Θεού στις καρδιές σας. Γι' αυτό δεν δέχεστε τον Θεό και εμένα τον Χριστό. Η δόξα των ανθρώπων είναι μακριά από τη Θεία δόξα, και η μη αγάπη του Θεού, να οι δύο αιτίες της απιστίας τους». Ο Κύριος κατόπιν έρχεται στο αποτέλεσμα της απιστίας αυτής και λέγει: «Εγώ ελήλυθα εν το ονόματι του Πατρός μου και ου λαμβάνετε με, αλλά εάν άλλος έλθει εν το ονόματι το ιδίο, εκείνον λείψεστε». Οι Ιουδαίοι δεν δέχτηκαν τον πραγματικό Μεσσία, τον Χριστό, ο οποίος ήρθε στο όνομα του Πατρός, με τόσες δηλαδή αποδείξεις του Θεού ότι είναι πραγματικός Μεσσίας. Όταν όμως έλθει άλλος εν το ιδίο ονόματι, δηλαδή χωρίς τη μαρτυρία των θείων, αυτοχειροτώνητος, θα τον πιστεύσουν. Αυτός θα είναι ο Αντίχριστος και οι πριν από αυτού Μεσσίες πρόδρομοι, οι ψευδομεσσίες. 40 περίπου ψευδομεσσίες δέχτηκαν οι Ιουδαίοι μέχρι σήμερα. Ο Κύριος τέλος προσθέτει ότι «μη φοβάστε για την απιστία αυτή, δεν θα σας κατηγορήσω εγώ, αλλά ο Μωυσής, στον οποίο έχετε μεγάλη υπόλοιψη. Μη δοκείτε ότι εγώ κατηγορήσω ημών προς τον Πατέρα. Έστιν ο κατηγορών ημών Μωυσής, ισόν ημείς ηλπίκατε».

Ο Μωυσής, με διάφορους τύπους, σύμβολα του νόμου και ρητός στο Δευτερονόμιο, 18,15, μιλάει περί του Χριστού. Ο Χριστός είναι αυτός που θα εκπληρώσει τον Μωσαϊκό νόμο. Είναι ο λυτρωτής, στον οποίο απέβλεπαν οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Ή επιστεύετε Μωυσή, επιστεύετε αν εμεί. Περιγάρε μου εκείνος έγραψεν. Η δε της εκείνου γράμμασιν ου πιστεύετε, πώς της εμείς ρήμασι πιστεύσετε. Επομένως, μη πιστεύοντας οι Ιουδαίοι στον Χριστό, δεν πιστεύουν στον περίφημο Μωυσή τους. Στην Αγία Γραφή και στον Θεό, τα οποία καυχόνται ότι σέβονται. Μέγας καταπέλτης κατά των σκανδαλιζομένων Ιουδαίων για τη θεραπεία του παράλυτου το Σάββατο. Ποια εντύπωση προξένησε στους Ιουδαίους ο λόγος αυτός, δεν αναφέρει ο Ευαγγελιστής. Ασφαλώς όμως θα ήταν μεγάλη. Και τώρα πάμε στο θέμα μας, αίτια και αποτελέσματα της απιστίας. Ο Κύριος εδώ ελέγχει την απιστία των Ιουδαίων, υποδεικνύοντας τα αίτια και τα αποτελέσματά της. Ποια είναι τα αίτια? Όχι η φιλοδοξία του, αλλά η φιλοδοξία τους. Αποτέλεσμα δε, αντί του Χριστού, θα πιστέψουν στον Αντίχριστο. Το ίδιο συμβαίνει και στη δική μας απιστία. Υπάρχουν αίτια και αποτελέσματα απιστίας προς τον Χριστό. Πρώτον λοιπόν, τα αίτια της απιστίας. Τριπλή κατά κανόνα είναι η πηγή της απιστίας. Η άγνοια, η αμαρτία των απίστων και η σκανδαλώδη ζωή των πιστών. Ο Κύριος αποκρούει για τους Ιουδαίους τον εαυτό του την πρώτη, την άγνοια, ισχυριζόμενος ότι γνώριζαν τον Μωυσή, ο οποίος προφήτευσε γι' αυτόν. Ο ίδιος είναι αφιλόδοξος και επομένως δεν παρέχει σε αυτούς αφορμή απιστίας. Επομένως, αιτία απιστίας τους μένει η αμαρτία τους, η φιλοδοξία τους. Σε μας ποια είναι η αιτία της απιστίας? Η άγνοια ότι δεν υπάρχει φως. Είδαμε προηγουμένως πόση διάδοση έχει η Αγία Γραφή. Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με σοβαρό τρόπο ότι αγνοεί το φως. Επομένως μένει πραγματική αιτία της απιστίας η αμαρτία του άπιστου και ως πρόφαση η σκανδαλώδη ζωή των πιστών. Και πράγματι, η αμαρτία του άπιστου. Πώς θα πιστέψει στην αιώνια ζωή ο αμετανόητος ασελγής, αφού ακούει ότι οι ασελγείς θα τιμωρηθούν? Αρνείται την ύπαρξη της άλλης ζωής για να καθησυχάζει τη συνείδησή του, όπως νομίζει, από τον έλεγχο. Δεδομένου ότι η πίστη είναι και δωρεά του Θεού, πώς θα δώσει τη δωρεά του ο Θεός σε ψυχές οι οποίες είναι βουρκωμένες στο πάθος? Πώς είναι δυνατόν να πιστέψει στην άλλη ζωή ο φιλάργυρος και ας λέγει ότι πιστεύει, ψεύδεται, αφού είναι χειροπόδαρα δεμένος και κολλημένος σαν το γραμματόσημο στο φάκελο και σαν το τσιρότο στην πληγή στην παρούσα ζωή? Πώς είναι δυνατόν να πιστέψει στο «έβγε δούλε αγαθέ» του Θεού στην άλλη ζωή ο φιλόδοξος, αφού αρέσουν στα αυτιά του οι ανθρώπινοι έπαινοι, ώστε κι αν αυτοί προέρχονται από ψεύστες, ανόητους,
βλάσφημους, πονηρούς, μικρά παιδιά και περιφρονεί το έβγε του Θεού του αληθινού, του σοφού, του Αγίου, του αγαθού, του μεγάλου. Η αμαρτία σκοτίζει το νου, διώχνει τη Θεία Χάρη. Δεύτερη αιτία της απιστίας είναι η ανήθικη ζωή των πιστών. Όταν ένας άνθρωπος θρησκευτικός αδιάφορος δει στην τακτική εκκλησιαζόμενη γυναίκα να δίνεται κατά τρόπο προκλητικό, πώς θα πιστέψει στη χριστιανική αγνότητα, αφού πρώτα εσένα η αγνότητα δεν έχει εμπνεύσει? Όταν οι αμαθείς γονείς σου δουν να ζηλεύεις, να θυμώνεις, να μαλώνεις με τα άλλα σου αδέρφια και να μεταλαμβάνεις συχνά, όχι μόνο δεν θα ωφεληθούν, αλλά θα σκανδαλιστούν. Όταν εσύ ο έμπορος πίνεις το αίμα της χείρας και του ορφανού, του αδερφού σου, όσους σταυρούς κι αν κάνεις δεν σε σώζουν, και τους άλλους γκρεμίζεις στην απιστία. Και για μέν τον άπιστο είναι πρόφαση η δική σου ζωή, διότι αυτός δεν πρέπει να καθρεπτίζεται σε σένα, αλλά στον Χριστό. Αλλά για σένα που τον σκανδαλίζεις αυτόν, η πράξη σου είναι τρομερή, τρομερότερη από την τρομερότερη αμαρτία της ασυγχώρητης αυτοκτονίας, διότι ο Κύριος ρητός λέγει ότι καλύτερα είναι να πνιγείς τη θάλασσα δένοντας πέτρα στο λαιμό σου, ώστε να είναι βεβαία η απώλειά σου, παρά να σκανδαλίσεις. Ώστε η αμαρτία μέσα μας ή έξω μας, ως αιτία και πρόφαση, είναι η πηγή της απιστίας. Δεύτερον, και τα αποτελέσματα της απιστίας, τρομερά. Κατά την ευαγγελική περίκοπη, αφού δεν ήθελαν να βρουν τον Χριστό οι σύγχρονοι του Χριστού, θα βρουν τον Αντίχριστο. Το ίδιο και για μας. Όσοι δεν πιστεύουν στον Χριστό, θα πιστέψουν στον Αντίχριστο, τον Διάβολο. Και συγκεκριμένα, οι ναζιστές Γερμανοί δεν πίστευαν στον Χριστό. Αναγκάστηκαν να παραδεχθούν ως αρχηγό τους τον Χίτλερ. Γι' αυτό, πριν να φάνε και μετά το φαγητό τους, αντί για προσευχή, ευχαριστήρια προς τον Χριστό, σηκωνόταν, ύψωναν τα χέρια και έλεγαν «Χάι Χίτλερ», δηλαδή «Ζήτω ο Χίτλερ». Οι κομμουνιστές έπαυσαν να λατρεύουν τον Χριστό ως Θεό. Απέδιναν όμως το αλάθητο στον Στάλιν, τον οποίο ονόμαζαν πατέρα τους. Οι κομμουνιστές έπαυσαν να λατρεύουν τους Αγίους. Αντικατέστησαν όμως αυτούς με τη σκόνη του σώματος του Λένιν, τον οποίο είχαν θάψει στην πλατεία της Μόσχας, και μπροστά σε αυτό παρουσίαζαν όπλα. Οι Ρωμαίοι μετά Χριστού, όσοι δεν ήθελαν τον Χριστό ως τον Θεό τους, είχαν θεοποιήσει τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Αυτοί που δεν πίστευαν στον Χριστό δεν θεοποιούσαν μόνο ανθρώπους ζωντανούς και νεκρούς, αλλά και άψυχα πράγματα. Και συγκεκριμένα, οι Έλληνες που έζησαν προ Χριστού, μη έχοντας Χριστό, θεοποιούσαν τα ζώα. Οι Έλληνες μετά τον Χριστό, κατ' όνομα μόνο χριστιανοί, θεοποιούν τα πέταλα των ζώων, τα οποία για ευλογία τα τοποθετούν στα ψυγεία των αυτοκινήτων, στις πόρτες των σπιτιών, στα καταστήματά τους. Άλλοι, κατ' όνομα μόνο χριστιανοί,
δίνουν περισσότερη σημασία στα όνειρα και τον ονειροκρίτη και λιγότερη στο Χριστό και την Αγία Γραφή. Αφήνουν τον Χριστό και εξηγούν όνειρα. Άλλοι πάλι θεοποιούν τους γονείς τους, ώστε να ορκίζονται στα κόκαλα των γονέων τους. Ποια τα αποτελέσματα της θεοποίησης αυτών? Είναι γνωστά. Οι άνθρωποι αυτοί κυλούνται στο βάραθρο της απώλειάς τους. Πού οδήγησε ο Χίτλερ τη Γερμανία, ο Στάλιν τη Ρωσία και τον κόσμο? Στην καταστροφή. Πού οδηγούν τον άνθρωπο τα πέταλα, τα όνειρα, οι ονειροκρίτες, ο όρκος στα κόκαλα των γονέων? Οδηγούν στην ψυχική καταστροφή, διότι είμαστε μακριά από τον Χριστό και έρχονται κατόπιν οι αντιχριστοί. Ποια τρομερή καταστροφή έχουν και αυτοί οι αντίχριστοι, φαίνεται από τους θανάτους τους. Οι αντίχριστοι διώκται των χριστιανών. Πέθαναν ως εξής. Ο Νέρον αυτοκτόνησε. Ο Δομετιανός δολοφονήθηκε από τους δούλους του. Ο Αδριανός πέθανε παράφρον. Ο Σεβίρος δολοφονήθηκε από τον γιο του. Ο Δέκιος πνίγηκε και το πτώμα του δεν βρέθηκε. Ο Βαλεριανός γδάθηκε ζωντανός. Ο Διοκλητιανός κατάντησε παράφρον. Ο Μαξιμιανός στραγγαλίστηκε. Και ο Ιουλιανός ο παραβάτης φωνεύθηκε ομολογώντας «Νενίκη κάσμε να ζωρέε». Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Την άλλη φορά θα μιλήσουμε για το μάθημα που έκαναν οι μαθητές του Χριστού στα Στάχια την ημέρα του Σαββάτου. Θα πάρουμε πληροφορίες από τους τρεις πρώτους Ευαγγελιστές. Ματθαίο 12,1 έως 8, Μάρκο 2,23 έως 28 και Λουκά 6,1 έως 5. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

Η υπομονή δεν έχει αρνητικό πρόσημο, έχει θετικό, δηλαδή υπομένω και προσμένω κάτι άλλο. Άρα λοιπόν η υπομονή συνδέεται ως αρετή με την πίστη και την ελπίδα, που είναι και αυτά καρπή του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς να κάνεις υπομονή χωρίς να έχεις ελπίδα και πίστη μέσα. Για το καλύτερο. Μπορεί να μην έρθει. Μπορεί να μην έρθει, ναι. Μπορεί. Αλλά η ελπίδα, ως καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι ενεργοποιούσα κατάσταση. Δηλαδή είναι αυτό που σε κρατάει στη ζωή. Χωρίς ελπίδα δεν μπορούμε τις ώρες το βράδυ να κοιμηθούμε. Πώς θα ξυπνήσουμε, πώς θα παλέψουμε, πώς θα αγωνιστούμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε τόσα βάσανα και προβλήματα.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: υπάνσεπτος των Αποστόλων επεδίμησεν εορτή, τη Εκκλησία Χριστού προξενούσα σωτηρίαν ημίν. Μυστικόσουν πρωτίσαντες τούτης προσύπομεν. Χαίρετε φωστήρες των εν σκότη του ηλίου ακτίνες υπάρχοντες. Χαίρετε Πέτρε και Παύλε, δογμάτων των θείων θεμέλιοι αραγής, φίλοι του Χριστού, σκεύη τίμια. Πάρεστε μέσον ημών αοράτος, καταξιούντες δωρεών αήλων, τους την ημών εορτήν εφημούντας ενάσμαση.
1: Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, δεν εννοούμε ότι ο Θεός είναι ένα απέραντο συνέστημα. Είναι μια μεγάλη παγίδα που πέφτουμε όλοι οι άνθρωποι που είμαστε κοντά στην Εκκλησία και ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ομιλίες ή γράφουν βιβλία, όπου μεταφέρουν ανθρωπομορφικά στοιχεία στο πρόσωπο του Θεού. Δηλαδή ντύνουν έναν Θεό με έντονα συναισθήματα. Τον βάζουν να θυμώνει, τον βάζουν να κλαίει. Ενώ ξέρουμε από τους πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Θεός είναι αμετάβλητος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι όπου ακούς, λέει στην Αγία Γραφή, ότι ο Θεός παραδείγματος χάρη οργίστηκε, θύμωσε, δεν ξέρω τι. Αυτό είναι, λέει, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με όρους ανθρώπινης κατανόησης και ερμηνείας. Αυτό όμως δεν έχει οντολογία, δηλαδή δεν είναι η πραγματικότητα του Θεού, διότι ο Θεός είναι μόνο αγάπη.
0: Η σοφία του Θεού, ο συναίδιος λόγος του Πατρός, καθώς εν Ευαγγελίης προέφει, τα έμφορτα κλίματα ημίσεστε πανέφημη Απόστολη, ή των βότριν των πέπειρων και τερπνών, εν της κλάδης ημών φέροντες, όν οι πιστοί εστίοντες, επιστυχούμεν γεύσιν προσεφρόσινον, Πέτρε, η πέτρα της πίστεως, και Παύλε, καύχημα της οικουμένης, στηρίξατε πίμνην ειν εκδίσαστε διδαχές ημών.

Το μοναστήρι μας είναι αφιερωμένο στην Παναγία. Ο λόγος που είναι αφιερωμένο στην Παναγία είναι διότι εδώ σε αυτόν τον χώρο βρέθηκε μία εικόνα της Παναγίας μας, η οποία έφερε την επιγραφή Άγιος Ορίτισσα. Αυτή η εικόνα κατά παράδοση, λόγω και της επιγραφής, φαίνεται να προήλθεν από την Κωνσταντινούπολη, από τη Μονή των Βλαχερνών. Και κατά πάσα πιθανότητα, όπως λέει η παράδοση, την εποχή της οικονομαχίας, ένας μοναχός, ένας ασκητής από την Κωνσταντινούπολη, την επήραν την εικόνα να την προστατεύσει από τη μανία των οικονομάχων, που κατέστρεφαν τότε τις εικόνες, και την έφεραν στην Κύπρο. Διότι η Κύπρος ήταν ήσυχος τόπος, ήταν τόπος όπου δεν υπήρχαν εδώ πέρα εντάσεις, οι άνθρωποι ήταν φιλήσυχοι, ήταν ευλαβείς, αγαπούσαν τον Θεό, ετοιμούσαν τις εικόνες και έτσι εδώ βρήκε ο άνθρωπος, αυτός ο ασκητής, το κατάλληλο καταφύγιο για να προστατεύσει την εικόνα. Ήρθε εδώ σε αυτήν την περιοχή των βουνών, του όρους Μαχαιρά και εντόπισε ένα σπήλαιο, όπου μέσα κατοίκησε. Με την πάροδο των χρόνων, ο ασκητής εκοιμήθηκε, το σπήλαιο εκαλύφθηκε από τα πάτα και ξεχάστηκε η ύπαρξη αυτής της εικόνας. Περίπου μέσα του 12ου αιώνα, δύο ασκητές, οι οποίοι είχαν έρθει από την Παλαιστίνη λόγω των αραβικών επιδρομών, εγκαταστάθηκαν στην απέναντι οροσειρά του Πενταδακτύλου, όπου έβλεπαν σε αυτήν την περιοχή που είμαστε στο όρος του Τροόδους, έβλεπαν φως και ξεκίνησαν κάποια στιγμή να έρθουν σε αυτόν τον χώρο να δουν τι ήταν αυτό το φως. Περπατώντας μέσα στο δάσος, άκουσαν μία φωνή, η οποία τους είπε μία γυναικεία φωνή και τους είπε «Πάρτε το μαχαίρι και κόψετε τους βάτους». Βρήκαν ένα μαχαίρι και έκοψαν τους βάτους. Μπήκαν στο σπήλαιο και βρήκαν την εικόνα. Παρόλο που η εικόνα είχε την επιγραφή Άγιος Ορίτισσα και είναι κατά το εικονογραφικών τυπικών της Βλαχερνιώτισσας, μετά κάποια στιγμή ετροποποίησαν αυτή την επιγραφή και την έκανα Μαχαιριώτισσα, λόγω του ότι έδωσε το μαχαίρι η Παναγία εις τους δύο ασκητές. Γι' αυτό και το μοναστήρι ονομάστηκε του Μαχαιρά, Παναγίας του Μαχαιρά, και κατ' επέκταση το όρος όλων του Μαχαιρά.

0: χάρη στερέωσε την οικουμένη τη σου αλευθύσετε. Ο οίκο σου πρέπει αγία, μα η κυρίσμα πρώτα ημερό. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Η παράδοση λέει ότι η εικόνα της Παναγίας μας ζωγραφίστηκε από τον Απόστολο Λουκά και είναι μία από τις 70 του Αποστόλου Λουκά. Αυτό διασώζει η παράδοση. Η χάρη της Παναγίας είναι έντονη πάντοτε. Απλώς μπορεί να μην την αισθανόμαστε όλοι το ίδιο ή όλοι κάθε μέρα. Μία όμως συγκεκριμένη μέρα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, θα ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 1997, τόσο πολύ ευωδίασε η εικόνα, τόσο πολύ έδειξε την παρουσία της και τη χάρη της, έντονη, όχι για ένα λεπτό, όχι για δύο, για μερικές ώρες. Και ήταν έντονο σε όλο το μοναστήρι, σε όλους, και στους πατέρες και στους επισκέπτες. Βλέπουμε κατά διαστήματα ανθρώπους να στέκονται, να κρατούν βιβλιαράκια, να λένε προσευχές, να λένε τους χαιρετισμούς, άλλοι να γονατίζουν, άλλοι να κουμπούν το κεφάλι τους πάνω στην εικόνα και να, για μερικά λεπτά, και σίγουρα λένε τα αιτήματά τους. Ο καθένας έχει κάτι να πει στην Παναγία. Η Παναγία είναι μητέρα, όπως είναι μητέρα του Θεού, είναι μητέρα και όλων των ανθρώπων, έχει την πρόνοια της για τον κάθε έναν από εμάς, και όπως μια μητέρα αγαπά όλα τα παιδιά και δεν ξεχωρίζει κανέναν, έτσι και η Παναγία αγαπά όλους τους ανθρώπους και για όλους με συντεύει προς τον Υιόν της, όπως ο Υιός της εξαποστείλει τη χάρη του και την ευλογία του για τον κάθε έναν και για όλον τον κόσμο.

Από τότε που εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι δύο πατέρες σε αυτόν τον χώρο, ο μοναχός Νεόφυτος και ο μοναχός Ιγνάτιος, ο οποίος ήταν υποτακτικός του Νεοφύτου, και άρχισαν να διάγουν την πνευματική και την ασκητική τους βιωτή σε αυτόν τον χώρο, έγινε γνωστή η φήμη τους και άρχισαν να συρρέουν κοντά σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, σε αυτούς τους δύο μοναχούς, άλλοι που ήθελαν να ακολουθήσουν τον μοναχικό βίο από αγάπη προς τον Θεό και να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Θεό. Έτσι λοιπόν, αφού μαζεύτηκε μια μικρή ομάδα και υπήρχε η ανάγκη της ιδρύσεως ενός μοναστηριού, ακόμα και της κτηριακής συγκροτήσεως, τότε οι δύο μοναχοί, ο Ιγνάτιος και ο Προκόπιος, ο οποίος είχε έρθει μαζί, ήταν ένας από τους μοναχούς, από τους ανθρώπους που είχαν έρθει και είχαν γίνει μοναχοί μετά από την εγκατάσταση των πρώτων δύο πατέρων, πήγαν

Νείλος. Έτσι λοιπόν, αφού επίστρεψαν οι δύο μοναχοί, άρχισαν να χτίζουν το μοναστήρι. Προϊόντος του χρόνου, ο Άγιος Νεόφυτος εκοιμήθηκε, ήταν γυραιός, ήταν ηλικιωμένος και όταν τελείωσε το χτηριακό συγκρότημα, το 1201, τότε ενθρόνησαν ως ηγούμενον τον Νείλον. Ο Νείλος ήταν ένας νέο παιδί, ο οποίος είχε έρθει και είχε γίνει υποτακτικός του Αγίου Ιγνατίου, ο οποίος ο Άγιος Ιγνάτιος, είχαμε πει, ήταν ένας από τους πρώτους μοναχούς, από τους δύο, τους πρώτους που είχαν εγκατασταθεί σε αυτόν τον χώρο. Ο Προκόπιος που αναφέραμε προηγουμένως ήταν και αυτός ηλικιωμένος και αυτός εκοιμήθηκε κάποια στιγμή. Και όταν ο Άγιος Νείλος ανέλαβε ηγούμενος και ολοκλήρωσε το χτηριακό συγκρότημα και επικυρώθηκαν τα προνόμια αυτά τα οποία είχε δώσει ο Μανουήλ Αυτοκράτορας από τον τοπικόν εδώ πρωτόθρονον επίσκοπον Δαμασού, τον Άγιο Στεφανίτη. Λοιπόν, τότε ο Άγιος Νείλος, αφού ετοίμασε την τυπική του Διαθήκη, σημείωσε μέσα σε αυτήν την ημερομηνία της Μνήμης των Αγίων, που είναι η 13η Δεκεμβρίου. Την 13η Δεκεμβρίου εορτάζουμε στη Μονή πανηγυρικώς τους χτίτορές μας. Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε το χτηριακό συγκρότημα, το οποίο περιλάμβανε πάρα πολλά χτίρια και για τον πατέρων και μαγειρίων και μαντζιπίων, την εκκλησία ένα αρκετά μεγάλο καθολικό ευρύχωρο και υπήρχαν εκτός από το εσωτερικό μοναστηριακό συγκρότημα, υπήρχαν και έξω από το μοναστηριακό συγκρότημα κάποιοι άλλοι χώροι φιλοξενίας. Διότι το μοναστήρι από την αρχή που ιδρύθηκε ήταν άβατο. Αλλά επειδή οι πατέρες από αγάπη κινούμενοι προνόησαν τις ανάγκες των επισκεπτών και των ανθρώπων, ακόμα και των γυναικών, γι' αυτόν είχαν χτίσει έξω από το μοναστήρι μία πτέρυγα όπου φιλοξενούσαν τον κόσμο που ερχόταν. Λοιπόν, από το μέσα του 12ου αιώνα που χτίστηκε το μοναστήρι και μετά που τελείωσε το χτιριακό συγκρότημα το 1201, το μοναστήρι μέχρι σήμερα συνεχίζει την πορεία του και τη λειτουργία του αδιάκοπα. Γνωρίζουμε από την ιστορική πορεία της Μονής ότι δύο φορές κάηκε τελείως το μοναστήρι. Η πρώτη φορά ήταν το 1530, μέσα στον Αύγουστο, και η δεύτερη φορά ήταν το 1892, δηλαδή πρόσφατα, πριν 130 χρόνια, το αρχές Σεπτεμβρίου. Από ένα, τουλάχιστον τη δεύτερη φορά, γνωρίζουμε ότι ήταν από έναν λάθος, ανθρώπινο λάθος. Είχαν μέσα στο μοναστήρι κυροπήγιο, κυροπλαστείο, και τους έφυγε το κερί, ζεστάθηκε το κερί, βγήκε έξω από την κατσαρόλα, από το μεγάλο εκείνο δοχείο όπου το είχαν μέσα, πήρε φωτιά και διοχετεύτηκε αυτή η φωτιά σε όλο το χτιριακό συγκρότημα και μέσα σε 3 ώρες κάηκε ολόκληρο το μοναστηριακό συγκρότημα. Πρόλαβαν οι πατέρες να σώσουν, να γλιτώσουν την εικόνα, την τυπική διάταξη του Αγίου Νείλου και κάποια μικρά κοιμήλια. Τα κοιμήλια τα οποία υπάρχουν σήμερα στο μοναστήρι περισσότερα είναι από τα διάφορα μετόχια που είχε το μοναστήρι εντός της Κύπρου. Διότι το μοναστήρι δεν είχε ποτέ, το μοναστήρι του Μαχαιρά δεν είχε ποτέ μετόχια εκτός Κύπρου. Από την έναρξη της ιδρύσεως της Μονής και από την παρουσία των πρώτων μοναχών, εκτός από τους πρώτους χτίτορες της Μονής, οι οποίοι είναι βασικά 4, όπως αναφέραμε, ο Άγιος Νείλος, ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Άγιος Προκόπιος και ο Άγιος Νείλος, που ήταν και πρώτος ηγούμενος στη Μονή. Ακολούθως, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε 2 άλλους Αγίους γνωστούς σε εμάς, οσιομάρτυρες. Το 1231 έχουμε το μαρτύριο των 13 οσιομαρτύρων της Κανδάρας, εκ των οποίων οι 2 ήταν μαχαιριώτες από τους 13 και από τους υπόλοιπους 11, οι πρώτοι 5, ο ηγούμενος μαζί με τους πρώτους 4 πατέρες που επάνδρωσαν τη Μονή Κανδάρας, είχαν έρθει από τη Μικρανασία, είχαν εγκατασταθεί πρώτα στο μοναστήρι του Μαχαιρά για ένα αρκετά χρονικό, μεγάλο χρονικό διάστημα και ακολούθως πήγαν και επάνδρωσαν τη Μονή της Κανδάρας. Αυτή λοιπόν ήταν εποχή Λατινοκρατίας, και τους κάλεσαν οι Λατίνοι να τους ανακρίνουν κάτω στη Λευκωσία. Αφού κατέβηκαν οι πατέρες και

κρίθηκαν, για 3 χρόνια βασανίστηκαν. Βασανίστηκαν σκληρά στις φυλακές, ένας εκ των οποίων είχε κοιμηθεί, είχε πεθάνει μέσα στις φυλακές από τα μαρτύρια και ακολούθως οι υπόλοιποι 12 είχαν ένα φρικτό μαρτύριο. Πρώτα-πρώτα ήταν Μάιος του 1231 και αφού τους έδεσαν τα πόδια τους σε άλογα, τους χτυπούσαν τα άλογα για να τρέχουν και τους επήραν μέσα από τον πεδίο ποταμό. Όπου, επειδή είναι χύμαρος ο πεδίος ποταμός, εκείνη την εποχή δεν είχε νερό. Και τα σώματα τους κατακόπηκαν πάνω στους λίθους, πάνω στις πέτρες και μετά έτσι μισοπεθαμένος όπως ήταν, τους έκαψαν ζωντανούς αφού έκαναν μια μεγάλη πυρά, μια μεγάλη φωτιά στη Λευκωσία. Και έτσι έχουμε τους πρώτους μάρτυρες οι οποίοι αγιάζουν τον χώρο. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι πολλοί Άγιοι τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Εμείς ακόμα έναν Άγιο που γνωρίζουμε είναι ο Άγιος Ιερομάρτυρας Κυπριανός Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Μετά λοιπόν τη Λατινοκρατία, η οποία ξεκίνησε από το 1192, από το 1191 είχε στην Τρίτη Σταυροφορία ο Ριχάρδος, ο Λεοντόκαρδος, είχε καταλάβει την Κύπρο και μετά την είχε πουλήσει στους Λουζινιανούς, οι οποίοι είχαν υπό την εξουσία τους την Κύπρο για 300 και πλέον χρόνια και ακολούθως την επούλησαν στους Φράγκους. Έχουμε ενετοκρατία, είναι μια περίοδος 400 χρόνων λατινοκρατίας, αλλά η πρώτα χρόνια είναι από τους ενετούς, ενετοκρατία, και μετά έχουμε τους Φράγκους, φραγκοκρατία, άλλα περίπου 100 χρόνια. Μετά από αυτήν όλη την δύσκολη περίοδο της λατινοκρατίας, ακολουθάει η περίοδος της τουρκοκρατίας. Το 1571 γίνεται πλήρης κατάληψης της Κύπρου, καταλαμβάνεται και η Αμόχωστος που ήταν το τελευταίο οχυρό και η τουρκοκρατία φέρνει πλέον έναν άλλον αέρα και μια άλλη κατάσταση στην Κύπρο. Δύσκολη. Και σε αυτήν την δύσκολη περίοδο έχει το μοναστήρι να αναδείξει έναν επιπρόσθετον Άγιο γνωστό. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που να μην τους γνωρίζουμε, αλλά ο Κυπριανός είναι γνωστός, διότι διετέλεσε και Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Είχε έρθει στο μοναστήρι του Μαχαιρά σε πολύ μικρή ηλικία, εκ της βαλβίδος του βίου, όπως λέει ο ίδιος, δηλαδή 5 χρονών, 7 χρονών περίπου, σε πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή γεννήθηκε το 1756, άρα περίπου γύρω στο 1761, 62, 63 είχε εγκατασταθεί στο μοναστήρι. Ακολούθως, εδώ στο μοναστήρι υπήρχε σχολείο, σε αυτόν το σχολείο όπου ο δάσκαλος ήταν ένας μοναχός και αυτός ο δάσκαλος ήταν μαθητής του Ευγενίου Βουλγάρεως, ο οποίος Ευγένιος Βούλγαρης ήταν διευθυντής της Αθωνιάδος Σχολής του Άγιον Όρος και προφανώς και αυτός ο μοναχός διατέλεσε εκεί μαθητής του. Αυτός λοιπόν ο δάσκαλος δίδασκε στα μικρά παιδιά και στον Κυπριανό το ψαλτήρι, την ανάγνωση από το ψαλτήρι, τη γραφή, από τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Τους έλεγαν ιστορίες, προφανώς και από το Άγιον Όρος που είχε ζήσει, ιστορίες από τους βίους των Αγίων και μέσα σε αυτόν το κλίμα των μοναστηριακών αναπλάθηκε η προσωπικότητα του Κυπριανού. Να πούμε ότι κατ' εκείνη την περίοδο γίνεται και η πρώτη εκτύπωση της τυπικής διάταξης του Αγίου Νείλου, η οποία μέχρι τότε ήταν χειρόγραφη. Ηγούμενος ήταν ο Παρθένιος, ένας δραστήριος ηγούμενος, ο οποίος σε αυτήν την περίοδο όπου Εφραίμ ο Αθηναίος, ο μετέπειτα Πατριάρχης Ιεροσολύμου, βρισκόταν στην Κύπρο, επιμελήθηκε την έκδοση της τυπικής διάταξης του Αγίου Νείλου, όπου στην εισαγωγή παροτρύνει τους μοναχούς να εφαρμόζουν τις τυπικές διατάξεις της Διαθήκης. Και έχουμε λοιπόν μια πνευματική ανακαίνιση και μια πνευματική ανανέωση στον χώρο της Μονής Μαχαιρά. Σε αυτή λοιπόν την ατμόσφαιρα βρίσκεται και ο Κυπριανός, όπου αναπλάθεται ο χαρακτήρας του. Μεγαλώνοντας, τη προτροπή και τη ευλογία του ηγουμένου, μεταβαίνει, τότε ήταν ο Ανίκιος ο ηγουμένος, μεταβαίνει στην Αρχιεπισκοπή, όπου εκεί στεγαζόταν το Ελληνομουσείο. Το Ελληνομουσείο ήταν ένα αναβαθμισμένο σχολείο για την εποχή εκείνη και διδάσκεται εγκύκλια και ανώτερα μαθήματα. Αφού τελείωσαν τα μαθήματα στην εγκύκλιο εκείνη η σχολή, επιστρέφει πίσω στο μοναστήρι, όπου μετά από παρέλευση αρκετών χρόνων χειροτονείται διάκονος.
από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο. Και ακολούθως, επειδή το μοναστήρι είναι περιέπεσε σε οικονομικά χρέη και σε πάρα πολλές οικονομικές δυσκολίες, ήταν η περίοδος τέτοια όπου οι διοικητές καταδυνάστευα των κόσμων ήταν ο Τζίλαγας, ο Σμάναγας, ο Χατζιμπακίαγας, οι οποίοι καταδυνάστευσαν τον τόπο και ταλαιπώρησαν πάρα πολύ τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, οικονομικά περισσότερο. Τότε κατά αυτήν την περίοδο οι πατέρες αποφασίζουν να στείλουν τον Χαράλαμπο, που ήταν θείος του Κυπριανού, και των Κυπριανών στο εξωτερικό. Κατέληξα στη Μολδοβλαχία και εκεί στη Μολδοβλαχία, αφού έκαναν εράνους και μάζεψαν αρκετά λεφτά, τα έστειλαν στο μοναστήρι, όπου άρχισαν η ανακαίνιση και η οικονομική άνεση της μονής. Και κατ' επέκταση, οι πατέρες ως ελεήμονες και φιλάνθρωποι βοηθούσαν και τον κόσμο, ο οποίος προσερχόταν κατά εκείνη τη δύσκολη περίοδο και χρειαζόταν την αρρωγή τους και τη βοήθειά τους. Επιστρέφοντας από τη Μολδοβλαχία, ο Κυπριανός, αφού μέσα από κάποια γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην Κύπρο, αναδεικνύεται ο φύλακας άγγελος της κοινότητάς του, διότι με διακριτικούς και σοφούς χειρισμούς μπόρεσε να αποσοβήσει δύσκολες καταστάσεις. Αυτόν όλοι το αντιλαμβάνονται, χαίρονται γι' αυτό και προκρίνουν τον Κυπριανό να είναι ο άνθρωπος στο δεξί χέρι του Αρχιεπισκόπου που θα τον βοηθούσε στις δύσκολες αποστολές. Γι' αυτόν και ο Αρχιεπίσκοπος σε ένα γράμμα που στέλνει σε κάποιους ανθρώπους τους λέει «Σας στέλνω τον ημέτερον οικονόμο» και εννοούσε τον Κυπριανό για να διαχειριστεί την υπόθεση αυτή που υπήρχε. Το 1810, μετά από κάποια γεγονότα τα οποία ήταν μέσα στην πρόνοια του Θεού και κυρίως ήταν γεγονότα εκδικητικά εκ μέρους των Τούρκων, διότι κατά εκείνη την περίοδο στον εν εξελίξει ρωσοτουρκικό πόλεμο, οι Τούρκοι τίνονταν. Και επειδή ο Αρχιεπίσκοπος και αρχιερείς είχαν δείξει φιλορωσικές τάσεις και είχαν στείλει ιερείς στα χωριά να πούν ότι οι Ρώσοι και οι Εγγλέζοι θα νικήσουν τους Τούρκους και θα ελευθερώσουν την Κύπρο, τότε οι Τούρκοι σε μια εκδικητική τους προσπάθεια εξορίζουν τους δύο αρχιερείς, τον Αρχιεπίσκοπο και τον Κητίου Χρύσανθο που ήταν συγγενείς, στον Εύρυπο. Επειδή εκενώθηκε ο θρόνος, έπρεπε να αναπληρωθεί ο θρόνος. Και επειδή ήταν γνωστός ο Κυπριανός λόγω των δραστηριοτήτων που έκανε ως εκπρόσωπος και ως αντιπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, γι' αυτόν οι Τούρκοι ήδη που μόνοι τους τον επρόκριναν για Αρχιεπίσκοπο. Αυτήν την πρόκριση την επεκρότησε η Κληρικολαϊκή Συνέλευση των Κυπρίων. Και έτσι κάποια στιγμή μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου που ακούστηκε στην Κύπρο τέλος Σεπτεμβρίου, το τέλος Οκτωβρίου, στις 30 Οκτωβρίου, ο Κυπριανός χειροτονείται και ενθρονίζεται Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Έχει μια σύντομη αρχιεπισκοπική περίοδο, αλλά η δραστηριότητα του και το έργο του είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σπουδαίο και καταθέτει και επισφραγίζει την πίστη και την ελληνικότητα αυτού του τόπου. Τόσο με τα έργα του, όσο και με τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν και όταν το 1821 ξεκινά η Ελληνική Επανάσταση στην Ελλάδα και οι Τούρκοι θέλοντας να εκδικηθούν πάλι για άλλη μια πούτες πολλές φορές τις ήττες τους, χύνονται κατά πάνω στα πρόβατα, στα κυπριακά πρόβατα, τα πρόβατα τους ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους του λαού. Και σε αυτήν τη στιγμή μπαίνει μπροστά ο ποιμενάρχης, ο καλός ποιμήν, ο Κυπριανός, να τα ασφαλίσει τα πρόβατα του, να τα προστατεύσει. Και εφαρμόζεται και πάλι το ψαλμικό λόγιο, το λόγιο εκείνων που είπε και ο Κύριος τη νύχτα της Γεθσημανής, ότι πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Πάταξαν και εκείνοι τον ποιμένα, απαγχώνησαν τον Κυπριανό, καρατόμησαν τους αρχιερείς, άλλους απαγχώνησαν, άλλους καρατόμησαν, άλλους εβασάνισαν έως θανάτου και έχουμε μίαν εκατόμβη μαρτύρων. Αλλά ο Κυπριανός εστάθηκε εκείνη τη στιγμή
στη σοβαρότητα της περίπτωσης, στο ύψος των περιστάσεων. Και εκατάθεσε την πίστη του. Και δεν εκατάθεσε μόνο την πίστη του, αρνούμενος τις προσφορές των Τούρκων, διότι του είχαν πει να αλλαξοπιστήσει και δεν εδέχτηκε. Είπε και στους παρευρισκόμενους. Και ακούστηκε και σε όλη την Κύπρο αυτός ο λόγος. Τέκνα, όπως εγώ κάμνω, κάμετε κι εσείς. Όπως εγώ κάμνω, να κάμετε κι εσείς. Έδωκα ημίν παράδειγμα. Και τους ασφάλισε στην πίστη. Γι' αυτό και κατά αυτήν την περίοδο έχουμε κάποιους οι οποίοι λυγίζουν και αρνούνται την πίστη τους, αλλά είναι πολύ λίγοι, εκ των οποίων αρκετοί επέστρεψαν πίσω. Σημειώνεται στα ιστορικά κείμενα μέχρι 40, περίπου αλλαξοπίστησαν. Αλλά αρκετοί από αυτόν επέστρεψαν πίσω. Έτσι λοιπόν έχουμε ακόμα έναν Άγιον στο στερέωμα της μοναχικής και της μοναστηριακής αυτού του τόπου, αυτού του ιδρύματος, το αφιερωμένο στην Παναγία. Έχουμε δηλαδή 7 γνωστούς Αγίους. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι και να μην τους γνωρίζουμε. Και ακολούθως το μοναστήρι συνεχίζει την πορεία του μέσα στις δύσκολες συνθήκες, όπως έναν καράβι το οποίο κινείται μέσα σε τρικυμίες, μέσα σε φουρτούνες, μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει και κάποια στιγμή νηνεμίας, γαλήνης, ηλιοφάνειας. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την περίοδο ο Μαχαιράς έχει να συναντήσει άλλον έναν ιστορικό γεγονός, το οποίο είναι προέκταση του 1821 και αυτό είναι το 1955.

Ο Εθνικό Απελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ είναι καρπός των μαρτύρων της 9ης Ιουλίου και των μαρτύρων του 1821. Διότι όταν οι μάρτυρες, όταν έγιναν τα μαρτύρια και κάποιοι εμπόρεσαν να διαφύγουν στο εξωτερικό, αυτοί το 1821 βρέθηκαν στη Μασσαλία της Γαλλίας, εκεί μαζεύτηκαν, αποφάσισαν ότι θα γυρίσουν όλη την Ευρώπη να μαζέψουν λεφτά, να κάνουν έρανο και με τα λεφτά τα οποία θα μαζέψουν να κάνουν επανάσταση, να ελευθερώσουν την Κύπρο και να την ενώσουν με την Ελλάδα. Άρα έχουμε την πρώτη βασική καταγραφή και την πρώτη μαρτυρία της επιθυμίας των Κυπρίων να ελευθερωθούν και να ενωθούν με την Ελλάδα. Αυτό το έγγραφο, το οποίο υπέγραψαν στη Μασσαλία, φέρει ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 1821. Μετά από 130 και πλέον χρόνια, έχουμε το γεγονός αυτό του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, του 1955-1959. Η Μονή Μαχαιρά δεν μένει αμέτωχη. Κάποιοι πατέρες δραστηριοποιούνται, διότι και όλοι μαζί, αλλά ειδικά κάποιοι πολύ περισσότερο δραστηριοποιούνται, διότι ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Αυξεντίου, εγκαταστάθηκε εδώ στο μοναστήρι του Μαχαιρά πρώτα-πρώτα για την ασφάλεια της ζωής του. Είχε κάνει μια εγχείρηση σκολικοειδίτητας και για την ανάρρωσή του βρήκε ενός κατάλληλων χώρων τη Μονή του Μαχαιρά. Κατά αυτήν την περίοδο της αναρρώσεώς του επισκέφτηκαν τη Μονή Άγγλοι και ο ηγούμενος εκάλεσε τον Αυξεντίου, φυσικά να πούμε ότι τον είχε μεταμφιέσει σε καλόγυρο μοναχό και τον ονόμασε Χρύσανθο μοναχό. Υπήρχε ένας μοναχός με το όνομα Χρύσανθος, τον οποίο είχαν στείλει στην Ελλάδα και αυτός είναι υπέργυρος μοναχός, βρίσκεται στην Πελοπόννησο και τότε είχε πάρει τη θέση του Αυξεντίου. Ήρθε λοιπόν ο Αυξεντίου με το δίσκο και έρασε των αξιωματικών και τους άλλους τους Εγγλέζους στρατιώτες και του λέει ο Εγγλέζος αξιωματικός: «Μου φαίνεσαι καλός άνθρωπος». Και το απαντά ο Αυξεντίου: «Ναι, είμαι καλός άνθρωπος». Του λέει: «Αν δεις τον Αυξεντίο θα μου το πεις». «Καλό», λέει, «θα σου το πω. Έλα την κάρτα μου». Και του έδωσε την κάρτα του. Αυτό ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη συνάντηση εντός της Μονής του Αυξεντίου με τους Εγγλέζους. Θα ακολουθήσουν κι άλλες, μέσα στις οποίες η πρόνοια του Θεού θα τον γλιτώσει. Αλλά για αυτήν του την θυσία που έκαναν οι πατέρες και προστάτευσαν τον Αυξεντίου και του παρήχαν διαμονή, διατροφή, ασφάλεια, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Διότι όταν θα γίνει αντιληπτό πλέον ότι ο Αυξεντίου είναι εδώ, έχει το κλεισφύγετο του και προστατεύεται από τους πατέρες, θα έρθουν οι Εγγλέζοι, θα περικυκλώσουν το μοναστήρι, τον Μάρτιο του 1957, θα κακοποιήσουν βάναυσα τους πατέρες, θα τους δώσουν πάρα πολύ ξύλο, ένας τον οποίο εμείς εφτάσαμε εδώ στο μοναστήρι τον πρώτο καιρό που ήρθαμε, είχε προβλήματα με την καρδία του από το ξύλο που έφαγε από τους Εγγλέζους και από τις κακουχίες και τις βαναυσότητες που του έκανα. Και λοιπόν οι πατέρες πάλι καταθέτουν το παρόν τους στην ιστορία του τόπου τούτου και κάνουν ό,τι μπορούν το δυνατό για να βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους στους εθνικούς και στους πνευματικούς προσανατολισμούς και τις προσπάθειες τις πνευματικές και τις εθνικές αυτού του τόπου. Έτσι λοιπόν μετά τα γεγονότα του 55-59 που ακολουθούν τα γεγονότα του 74, οι πατέρες θα ανοίξουν πάλι το μοναστήρι σε όλους εκείνους τους πρόσφυγες που θα ζητήσουν καταφύγιο και θα τους παρέχουν ό,τι μπορούν το καλύτερο για να τους αναπαύσουν σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές του 74. Θα περάσουν και αυτά όπως επέρασαν και όλα τα προηγούμενα και θα έρθουν άλλες μέρες. Και σε αυτές τις άλλες μέρες θα γίνει μια αλλαγή στο μοναστήρι. Αυτό συνέβηκε τον Νοέμβριο του 1993. Κατά αυτόν τον μήνα επαντρώνεται η Μονή Μαχαιρά με τον Πάτερ Αθανάσιον, ο οποίος είχε έρθει από το Άγιον Όρος, Κύπριος στην καταγωγή, που είναι τώρα Μητροπολίτης Λεμεσού, μαζί με μία ομάδα από 6-7 μοναχών και δοκίμων. Θα επαντρώσουν το μοναστήρι και το μοναστήρι θα επανέλθει στην παλαιά κανονική του τάξη.
διότι με την πάροδο των χρόνων και την πάροδο των αιώνων το μοναστήρι δεν διατήρησε των πρώτων αρχικών κοινοβιακών του τυπικών. Για τις ανάγκες οι οποίες προέκυψαν μέσα από τους αιώνες και μέσα από τους κατακτητές, προσπάθησε το μοναστήρι για να επιβιώσει να αλλάξει τα τυπικά του, να κάνει διάφορα τυπικά. Αλλά όταν ήρθε ο Πάτερ Αθανάσιος, εγκαθιδρύθηκε πάλι το κοινοβιακό σύστημα της Μονής, το παλαιό αρχαίο σύστημα, το οποίο είχαν όλα τα μοναστήρια και εφαρμόζονται διατάξεις τις οποίες είχε εγκαθορίσει ο πρώτος ηγούμενος της Μονής, ο Άγιος Νίλος. Από το 1993 και εντεύθεν, το μοναστήρι πορεύεται την πορεία του, αγωνίζεται να τηρήσει το τυπικό και τις παραδόσεις τις οποίες έχει παραλάβει από τους Αγίους του Πατέρες και προσπαθεί με τις πενιχρές δυνάμεις ο κάθε ένας και όλοι μαζί είναι η αδελφότητα να αγωνιστούμε στον διάβολο αυτών της αρετής και της πνευματικότητας τόσο για τον δικό μας αγιασμό όσο και τον αγιασμό της νήσου μας, της Κύπρου και όλου του κόσμου. Το τυπικό, το μοναστηριακό τυπικό είναι οι κανονισμοί και ο τρόπος λειτουργίας της Μονής, τόσο ο εξωτερικός όσο και ο εσωτερικός. Και ο μεν εξωτερικός τρόπος είναι η καθημερινότητα, το ορολόγιο πρόγραμμα. Ξυπνούμε την τάδε ώρα, πέανουμε στην ακολουθία, κάνουμε το πρόγευμα μας, κάνουμε τις εργασίες μας, είναι τα εξωτερικά, τα οποία εύκολα οποιοδήποτε επισκέπτης που θα έρθει στο μοναστήρι μπορεί να τα δει. Και αυτό είναι το τυπικό το δικό μας, το οποίο λίγο ή πολύ είναι το ίδιο με όλα τα μοναστήρια, με όλα τα τυπικά των μοναστηριών. Ελάχιστες είναι οι διαφορές. Υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές, οι οποίες προέρχονται είτε από τον τόπο στον οποίο βρισκόμαστε, είτε από τους Αγίους τους οποίους εορτάζουμε, από που είναι αφιερωμένο το μοναστήριο μας, είναι της Παναγίας, εορτάζει τα εισόδια. Παραδείγματος χάρη ο Κύκχος, η Ιερά Μονή Κύκχου, εορτάζει το Γενέσιο. Άρα στο Γενέσιο θα κάνει λαμπρότερη πανήγυρη από ό,τι θα κάνει στα εισόδια. Ενώ εμείς στα εισόδια θα κάνουμε λαμπρότερη πανήγυρη από ό,τι θα κάνουμε στο Γενέσιο. Όλες πανηγύρις είναι. Αλλά για να ξεχωρίζει, όπως το λέει και στην τυπική διάταξη του Αγίου Νείλου, στην πανήγυρη των εισοδίων κάνουμε τη λαμπρότερη. Στην πανήγυρη του 15 Αυγούστου την κάνουμε λαμπρή, αλλά όχι όπως τον εισοδίο. Άρα είναι μικροδιαφορές. Και αυτές οι μικροδιαφορές, οι οποίες υπάρχουν τόσο στο εξωτερικό πρόγραμμα, υπάρχουν και στο εσωτερικό πρόγραμμα. Το εσωτερικό πρόγραμμα είναι η καλλιέργεια της καρδίας. Όλοι στοχεύουν στην καλλιέργεια της καρδίας και τα άλλα τα μοναστήρια. Πώς καλλιεργείται η καρδία ενός εκάστου μοναχού, αυτόν γίνεται από τον ηγούμενο και από τους πατέρες. Και κάθε ένας θα το χειριστεί σε διαπροσωπικό επίπεδο. Το διαπροσωπικό επίπεδο συνεπάγεται ότι δεν είναι όλα κόμμα ράμμα, δεν είναι όλα κομπιουτερίστικα τακτοποιημένα. Πατάς το κουμπί, βρίσκεις την απάντηση του θέματος σου και την λύνεις. Όχι, αλλά στον κάθε έναν ανάλογα με την πνευματική του ηλικία, με τη σωματική του ηλικία, με την αντίληψη την οποία έχει, από το περιβάλλον το οποίο προέρχεται, τον DNA του τι έχει, τι λέει τον DNA του, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Οπότε στον κάθε έναν θα πρέπει να τον βοηθήσουμε να ανακαινιστεί και να μεταμορφωθεί εις Χριστόν Κυρίου. Δηλαδή να γίνει άνθρωπος του Θεού. Να γίνει όπως το θέλει ο Θεός. Άγιος δηλαδή. Και δεν γίνονται όλοι το ίδιο, αλλά ο κάθε ένας αγιάζει τον εαυτόν του. Ο κάθε ένας, ανάλογα με τα χαρίσματα του, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του, αγιάζει τον εαυτόν του. Σε αυτό το σημείο σίγουρα υπάρχει μεγάλη διαφορά στο χειρισμό του κάθε ενός ανθρώπου.

0: Παναγία είναι 800 χρόνια εδώ στην εικόνα.
1: Πάτερ Κυπριανός είμαι. Είμαι ο μάγειρας. Ήξερα πολύ λίγο να μαγειρεύω, αλλά εδώ στο μοναστήρι έμαθα περισσότερο. Με έχουν μάθει οι πατέρες, διότι και ο τρόπος που ψήνουμε τα φαγητά εδώ στο μοναστήρι είναι κάπως, θα το λέγαμε, σαν παράδοση από τους παλαιότερους πατέρες που ήταν εδώ στη Μονή, οι οποίοι είχαν ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο μαγείρευαν το φαγητό. Δηλαδή προσπαθούμε να μην αλλάζουμε τις συνταγές. Δεν θέλουμε να αλλάζουμε τις συνταγές. Όπως έκαναν ένα φαγητό οι παλιοί πατέρες, το κρατάμε κι εμείς. Αν για κάποιο λόγο υπάρχει σοβαρός λόγος που πρέπει να αλλάξει κάτι στα υλικά ή στη συνταγή, θα το κάνουμε. Αλλά πάντα με την ευλογία του ηγουμένου. Δεν είναι δύσκολο, καθόλου δύσκολο το φαγητό μας. Είναι πιλάφι. Έχουμε πουργούρι ή όπως λένε στην Ελλάδα πληγούρι. Για το τι φαγητό θα κάνουμε καθημερινά προκαθορίζεται σε συνεννόηση με τον ηγούμενο και με τον μάγειρα. Κανονίζουμε ένα μενού για την εβδομάδα ή για δύο εβδομάδες, αναλόγως. Και ετοιμάζουμε τα υλικά μας. Αν δεν έχουμε κάποια υλικά, μπορεί να παραγγείλουμε, να τα έχουμε έτοιμα. Κάνουμε την προετοιμασία μας συνήθως από την προηγούμενη ημέρα, να κόψουμε ή πατάτες ή λαχανικά ή οτιδήποτε χρειάζεται. Και ξεκινάμε το μαγείρεμα. Συνήθως η διακονία στην κουζίνα είναι μετά την πρωινή ακολουθία. Ξεκινάμε μετά την πρωινή ακολουθία μέχρι το μεσημέρι που θα είναι η τράπεζα για το φαγητό. Έχουμε μία τράπεζα με φαγητό την ημέρα. Συνήθως το πρωί και το βράδυ έχουμε κέρασμα. Άρα φαγητό τρώμε μόνο το μεσημέρι. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή είναι αλάδωτο. Δεν έχει φαγητό λαδερό. Δηλαδή συνήθως κάνουμε όσπρια. Όσπρια ή κανένα μακαρονάκι. Τις άλλες ημέρες, Τρίτη, Πέμπτη και Σαββατοκύριακο. Συνήθως έχουμε φαγητά που έχουν μέσα αυγά, τυριά ή μπορεί να κάνουμε ψάρι με πατάτες. Αυτά είναι συνήθως τα φαγητά που τρώμε. Αποφεύγουμε το κρέας, δεν τρώμε κρέας καθόλου. Αποφεύγουμε κυρίως πολύπλοκες συνταγές. Για παράδειγμα, δεν θα κάνουμε μια συνταγή η οποία θα θυμίζει ξενοδοχείο ή θα θυμίζει ευρωπαϊκή κουζίνα ή εστιατόρια με ξεζητημένα φαγητά. Συνήθως τα φαγητά μας είναι απλές παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Σίγουρα αποφεύγουμε φαγητά που θυμίζουν fast food, δηλαδή πίτσες και χάμπουργκερ και τέτοια. Είναι κλασικές οι συνταγές, αυτές που έκανε και η γιαγιά μας, ο παππούς μας. Δηλαδή, ή πατάτες στο φούρνο, ή ψάρι στο φούρνο, ή κάποιο ριζότο, λίγο πληγούρι, λαχανικά, απλά πράγματα. Δεν θέλουμε να είναι πολύπλοκο το φαγητό μας. Στην νηστεία ακολουθούμε καθημερινά αλάδωτο, εκτός από Σαββατοκύριακο που έχει λάδι. Όταν έχει λάδι, μπορούμε να ψήσουμε οποιαδήποτε είδους μαλάκια. Σε συνδυασμό ή με ρύζι, ή με πληγούρι, ή με λαχανικά. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε οχταπόδι, καλαμάρι, σουπιές, όλα αυτά τα θαλασσινά. Αλλά αυτά μόνο το Σαββατοκύριακο. Εκτός κι αν είναι μεγάλη γιορτή, όπως είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, που θα έχουμε ψάρι, όπως είναι πάλι η Κυριακή των Βαΐων, που πάλι θα έχουμε ψάρι στην τράπεζα. Αν κάποια όσπρια μας μείνει από την προηγούμενη μέρα, θα βάζουμε με κρεμμύδι και λάδι στην κατσαρόλα, θα κάνουμε κάπως λαδερά και τα συνοδεύουμε μαζί με το φαγητό μας της ημέρας. Έτσι ώστε τίποτε δεν πάει χαμένο.
2: Εκτός από φαγητό, ετοιμάζουμε και μερικά κεράσματα. Για σήμερα φτιάξαμε πινερλί, Είναι για απόψε, για να φάνε οι πατέρες, πριν το απόδειγμα.
1: Στο Αρχονταρίκι χρειάζεται να κεράσουμε τους επισκέπτες. Το κέρασμα δεν είναι φαγητό, συνήθως είναι αλμυρά, τυρόπιτες ή κάτι άλλο που να έχει τυρί, αν είναι αρτήσιμη μέρα. Οι πατέρες είμαστε 30 πατέρες και συνήθως έχουμε και κάποιους επισκέπτες λαϊκούς που κάθονται μαζί μας στην τράπεζα για να φάνε. Συνήθως έχουμε καμιά δεκαριά άτομα, μπορεί 15. Σε σπάνιες περιπτώσεις, καμιά Κυριακή, μπορεί να έχουμε και γύρω στα 20 με 25 άτομα λαϊκούς που να καθίσουν μαζί μας στην τράπεζα. Στην ακολουθία μπορεί να έχουμε περισσότερους, αλλά στην τράπεζα τόσοι έρχονται. Δεν έχω πάει σε πάρα πολλά μοναστήρια. Έχω όμως επισκεφτεί το Άγιο Όρος. Από ό,τι βλέπω και στα φαγητά που κάνουμε εδώ στη Μονή μας, αλλά και στα φαγητά του Αγίου Όρους. Δεν είναι ότι είναι εξεζητημένες οι συνταγές ή ότι υπάρχουν κάποια μυστικά. Το μεγάλο μυστικό είναι ότι όλα αυτά γίνονται με προσευχή και με την ευλογία της Παναγίας. Και το φαγητό, παρόλο που έρχεται ένας λαϊκός και εμείς το τρώμε το φαγητό καθημερινά, δεν καταλαβαίνουμε καμιά διαφορά. Και λέει ο λαϊκός, μα τι ωραίο φαγητό και πώς το κάνετε και αυτά. Διότι όλα γίνονται με την ευλογία της Παναγίας μας.
3: Ο Θεός να ευλογεί και να αγιάζει τον κόσμο όλο με τη χάρη Του, διαπρεσβείων της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου της Μαχαιριώτης σας, τις πρεσβείες των οσίων χτιτόρων μας, νεοφύτου Ιγνατίου Προκοπίου και Νίλου, των Αγίων Εντόξεων Μαρτύρων Γερασίμου και Γενναδίου και του Αγίου Εντόξεων Μάρτυρος Κυπριανού Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Ευχόμαστε το καλύτερο στον καθένα και την εκπλήρωση κάθε καρδιακής επιθυμίας θεάρεστης. Ο Θεός να την εκπληρώσει και να αξιώσει όχι μόνο τις ευλογίες του σε αυτόν τον κόσμο να δώσει στον κάθε έναν άνθρωπο, αλλά και στον άλλο. Αμήν.

0: ή των Αποστόλων πρωτόθρονη και της Οικουμένης διδάσκαλη. Το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη Οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το Μέγα Έλεος.
1: Ο Χριστός ουδέποτε ασχολήθηκε, κρατήστε το αυτό μέσα σας πολύ βαθιά, ουδέποτε ασχολήθηκε με τα λάθη των ανθρώπων. Αν δείτε πουθενά τον Χριστό να το λένε, μου το πείτε και εμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Χριστός να σκαλίζει το παρελθόν των ανθρώπων. Ο Χριστός ελευθερώνει από το παρελθόν. Ποιος σκαλίζει το παρελθόν? Ο διάβολος. Το διάβολο του αρέσει να σκαλίζει το παρελθόν σου. Για να σου θυμίζει τα πάθη, για να σου βάζει μέσα ενοχές, για να σου βάζει άγχος, για να σε απογοητεύει, να σε απελπίσει και να σου οδηγήσει στην απόγνωση. Σε μελαγχολίες και τα άνθρωποι.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί δικαίωση Θεού και ανθρώπου. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου», του πατρός Ζαχαρία, της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, είναι ο κατεξοχήν οίκος του Θεού, γιατί εν αυτό κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αλλά και εμείς είμαστε οίκος Θεού, γιατί μπορεί να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Το κρίμα των παθών και του σταυρικού θανάτου του Χριστού είναι ποιοτικά ανυπέρβλητο, όπως το προανεκήρυξε προφητικά ο Ισαΐας. Και το κρίμα που πρέπει να επαναληφθεί στη ζωή των πιστών είναι ανάλογο με τη χάρη που ο καθένας έλαβε από τον Θεό. Ο γαρελάχιστος συγγνωστός εστίν ελέους, δυνατή δε δυνατός εταστήσονται, λέει η Γραφή. Όταν ήμασταν ζήμοι παλαιά, ως παραφιάδες του πρώτου Αδάμ, γνωρίσαμε τον μαρασμό της απιθίας και την ερήμωση της κακίας και των παραπτωμάτων του. Ως δούλοι υπομείναμε το καταραμένο κρίμα των πρωτοπλάστων. Τώρα όμως που αναγεννηθήκαμε με την άφθαρτη σπορά του Λόγου του Θεού, ελεύθεροι πλέον από τον παλαιό νόμο της αμαρτίας, καλούμαστε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, να εγκολπωθούμε το δοξασμένο κρίμα του δεύτερου Αδάμ. Το κρίμα που νικά τον θάνατο και εισάγει στην ακατάλητη ζωή του ουρανού. Πότε και πώς ενεργείται η δικαιοσύνη του κρίματος του Υιού του Θεού στη ζωή των πιστών? Σώζονται οι άνθρωποι όταν γίνονται φίλοι του Σταυρού και ζουν σύμφωνα με το πνεύμα της θυσίας του. Αυτό πραγματοποιείται με πολλούς τρόπους. Ας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Με το πάθημα του αδίκου και αθώου θανάτου του, ο Χριστός φανέρωσε την άπειρη αγάπη του Θεού για τον κόσμο. Και οι πιστοί με τα παθήματα έχουν το προνόμιο να δείξουν και αυτοί την ευγνώμονα αγάπη τους προς τον αρχηγό της σωτηρίας τους, τον Χριστό. Η πιο τέλεια περίπτωση είναι εκείνη των μαρτύρων. Τα παθήματα και οι θλίψεις που επιτρέπει η πρόνοια του Θεού στη ζωή μας συνιστούν το σταυρό της μαθητείας μας στο μεγάλο σταυρό του Χριστού. Όπως εκείνος δια των παθημάτων της κενώσεως και της σταυρώσεως εισήλθε στην προαιώνια δόξα του, έτσι και ο μαθητής του Χριστού, υπομένοντας παθήματα και θλίψεις, αξιώνεται να δεχθεί τον πλατισμό της Θείας Αγάπης και να εισέλθει στην αιώνια κατάπαυση των αγγέλων και των δικαίων. Βεβαίως, ο απαράβατος όρος για να επιτύχει αυτό είναι να πάσχει χωρίς προπομπό η αιτία την αμαρτία. Να υπομείνει ένεκεν δικαιοσύνης και εν ονόματι Χριστού. Τότε, λέει ο Απόστολος, αυτό λογαριάζεται ως κοινωνία στα Άγια Παθήματα του Χριστού και τον κάνει μακάριο, γιατί το της δόξης και δυνάμεως και το του Θεού Πνεύμα εφημάς αναπάβεται. Το ίδιο κρίμα ενεργείται και στους διωγμούς. Οι διωγμοί που κάνουν τον μαθητή μακάριο και δοξάζουν τον Θεό είναι εκείνοι στους οποίους ο πιστός οδηγείται ως πρόβατον επισφαγήν, μη ανθιστάμενο στο πονηρό, όπως λέει ο Κύριος, γιατί είναι παραδομένο στον Θεό το κρίνον οι δικαίως. Και η δίκαιη κρίση του Θεού είναι η Αγία Κραυγή της αγάπης του πάνω στο Σταυρό. «Πάτερ, άφεσ' αυτή η σου γαρίδαση την ποιούση». Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας μαρτυρούν ότι όπου υπάρχει η αγάπη προς τους εχθρούς, εκεί είναι παρόν και το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί στη ψυχή τη σωτηρία και ότι όποιος δεν έφτασε στην προς τους εχθρούς αγάπη, δεν έχει ακόμη βέβαιη τη σωτηρία του. Η διωγμή και το μίσος του κόσμου εναντίον των χριστιανών προσκομίζουν δόξα όταν δεν προκαλούνται αλλά υπομένονται δωρεάν, δια συνείδησιν Θεού. Η μεγαλύτερη αδικία που έγινε ποτέ στην ιστορία του κόσμου ήταν η σταύρωση του Κυρίου της δόξης, που επινόησαν η κακία των ανθρώπων και η δικαιοκρισία του Θεού. Χωρίς να το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, η σοφία του Θεού με τιμωρία της αγάπης του Σταυρού οικονόμησε ώστε η άδικη ανταρσία τους να υπηρετήσει τη σωτηρία τους. Γι' αυτό και οι φίλοι του Σταυρού, όταν υπομένουν αδικία, έχουν την τόλμη να αυξηθούν στη χάρη της σωτηρίας. Καταλαβαίνουμε τον Απόστολο Παύλο γιατί θρηνεί τους Κορινθίους, όταν καταφεύγουν σε κοσμικά δικαστήρια για να δικαιωθούν και δεν προτιμούν να αδικηθούν λίγο με εμπιστοσύνη στον Θεό, που δικαιώνει δωρεάν ακόμη και τον ασεβή όταν πιστεύει. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας, που γνώριζαν τη σοφία των κρημάτων του Θεού και τη δύναμη του Σταυρού, έλεγαν ότι όποιος ελεγχόμενος για την αλήθεια δικαιολογείται, αυτός αρνήθηκε τη σωτηρία του. Όταν προτιμούμε να αδικούμαστε, παρά να διεκδικούμε δικαίωση, η δικαιοσύνη της ζωής μας γίνεται ολοένα και πιο χριστοειδής. Η αδικία των ανθρώπων προσέφερε στο Χριστό το Σταυρό της Εσχήνης. Εκείνος όμως δεχόμενος αυτόν ως το ποτήριο του Πατρός του, τον μετέβαλε σε Σταυρό δικαιοσύνης και αγάπης. Φανέρωσε με αυτόν τη δύναμη και τη σοφία του Θεού στο να εξαλείφει αμαρτία και θάνατο και να εισάγει αυτούς που πιστεύουν στη δόξα της Θείας Υιοθεσίας. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στη ζωή των μαθητών. Όταν υπομένουν εσχήνοι εξομολογούμενοι την αλήθεια του Θεού στον κόσμο αυτό που κείται στο πονηρό, δέχονται ίση τιμή και δόξα από τον Χριστό που τους ομολογεί ως ειδικούς του, έμπροσθεν του Πατρός αυτού του εν ουρανής. Ή, ακόμη πιο συγκεκριμένα, όταν προσερχόμαστε στο μυστήριο της εξομολογήσεως και παίρνουμε επάνω μας την εσχήνη των αμαρτιών και της πνευματικής μας παινίας, ο Κύριος το λογαριάζει ως ευχαριστία για την εσχήνη που εκείνος υπέμεινε για μας και μας μεταδίδει τη χάρη του ανακαινισμού. Τότε γινόμαστε κοινωνοί της δόξης όλων των Αγίων του ουρανού, όπως βεβαιώνει και ο ίδιος. Χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, επί ενία αμαρτωλό μετανοούντι. Επίσης, όταν νηστεύουμε με υπακοή στην Εκκλησία και παίρνουμε μικρή γεύση θανάτου, έστω και ο μικρός αυτός και εκούστιος θάνατος χάρη της εντολής, καταπολεμεί τη φθορά του δικού μας θανάτου και προσελκύει τη χάρη του Θεού, που χωρίς παρατηρήσεως μας προετοιμάζει να δεχθούμε τη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού, Πάσχα κροτούντες αιώνιον.

Παύλε, στόμα Κυρίου, η κρυπής των δογμάτων, ο ποτέ μεν διώκτης Ιησού του Σωτήρος, νυν δε και πρωτόθρονος των Αποστόλων γενόμενος, μακάριε. Όθεν άρητα είδε σοφέ, έως τρίτου ουρανού αναβάς και έκραζες δεύτε συνεμή και των αγαθών μη υστερηθόμεν.

Γιατί λοιπόν η υπομονή είναι ο ευλογημένος χρόνος του Θεού? Θα χρειαστώ στη ζωή μου, είτε έχω μία σχέση, είτε είμαι σε ένα γάμο, είτε είναι μια φιλία, είτε ένα επάγγελμα, είτε άλλαξα τώρα μια πόλη να πάω αλλού, είτε είμαι φοιτητής και φεύγω από την οικογένειά μου, είτε αλλάζω δουλειά, είτε οτιδήποτε είναι αυτό, θα χρειαστώ ένα ευλογημένο χρόνο για να δουλέψω τα νέα δεδομένα που έχω στη ζωή μου. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι αγαπάω τον άλλο αν δεν έχω αυτόν τον ευλογημένο χρόνο να τον γνωρίσω, να τον κατανοήσω, να τον ανακαλύψω, να με ανακαλύψει, να αλλογνωριστούμε. Το ίδιο και με την προσευχή. Δεν μπορώ να μιλήσω για τις καρπούς της προσευχής αν δεν μείνω και δεν επιμείνω στον κανόνα της προσευχής. Βλέπετε στην Εκκλησία πώς ο χρόνος μεταμορφώνεται. Λέμε, ας πούμε, 40 κύριε λέησον. Γιατί να πω 40 κύριε λέησον? Γιατί μου δίνει ένα άλλο χρόνο επαναληψιμότητας

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Λαρίσης.
1: Από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και της θείας λειτουργίας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνουσε εν ημίν και καθάρισον ημάς πάση κυρίδος. Και σώσον αγαθέ τα ψυχά σημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησιν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νυν και αεί σώσον ημάς τον αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησιν ημάς και ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τους ανομίες ημών. Άγιε ψήψη και έστει τα ασθενεία ημών είναι και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σώσον ημάς τον αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άφηση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσου Κύριε το λαό σου και ευλόξη του κληρονομία σου, νίκας βασιλεύς κατά βαρβάρο δρούμενος και τους όφυλα των δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, ο υψωθής σου του σταυρού εκουσίως, τη υπονομή σου κοινή πολιτεία, τους εκτριμούς σου δώρος σε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμεις της πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής, κάτω πολεμήν της συμμαχίας, και ενέχει τη σύν όπλων ρίσσα ή των τρόπων, και νυν και αεί και σώνα στον όνομα μη προς τη σεφεβερά και ακατέσει, δε μη παρήθησε καθίδεση και εσύ εισμόν πανίπτε Θεοτό και στήριξε ορθοδόξο πολιτέ, όσο σε και έλευσε βασιλεύει και χορήγει αυτή η σουρανό αυτήν εκείν, διότι έτυχε στον Θεό.

0: Ελεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Άγιον εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδι πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξιν υψής Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξιν υψής Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξιν υψής Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε δεχείλη μου ανοίξει το στόμα να εγκλεί την ένεσή σου. Κύριε δεχείλη μου ανοίξει το στόμα να εγκλεί την ένεσή σου. Κύριε τι πληθείς αθλιβοντές με πολύ πανίσθητε με με. Πολύ λόγου σου και μη σωτήρι αυτόν τον Θεό αυτού. Ιδέ κύριε αντιλήπτε με δόξα με ξέρω την κεφαλή μου. Φωνήν προσκυρώνα και έκραξα και πήγουσα με ξέρω σε γη αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθη με το κύριο συλλήψητέ μου. Ού φοβουθείς με ρεά δολό του κύκλου συνεπτεθεμένο μη. Ανάστα κύριος όσο ο Θεός μου της υπάταξης πάντας. Τους εχθέοντας ματέως όδοντας αμαρτωλός την έτριψα. Στο κύριο ιστορία και από τον λαό σου ευλογία σου. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθη με το κύριο συλλήψητέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξη με δευτερογή σου παιδεύση μου. Ούτε βόλου σου ανεπάγησα με και επιστήρισε με τη χείρα σου. Ού και στην αίσθηση αρκεί μου προσώπου σου ορκή σου και στην ειρήνη εν τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανανομία μου περί και φωλή με σου φορτίο βαρύ βαρύ τη έμπε με. Προσώπου σου εξάψε να μολοπέζω από προσώπου τη αφροσύνη μου. Έτα λοιπόν σε κάτι κάφτινο στέλνω σε όλη την ημέρα και τρεπάζω να πορευόμουν. Ό,τι ψώ μου βλύσε με μάτων και ού και στην αίσθηση αρκεί μου. Εκακόθηκε δεπνώθηνο σφόδρα οριών από τη συναμού τη καρδία μου. Κύριε αντί σου πα επιθυμία μου και ω στεναγμό μου σου καπικρύβει. Η καρδία μου τεράθηκε κατέληπε με σκίσμα μου και το φως των οφθών μου καυτού και αισθημέτε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξεναντίζουμε και σαν και εσύ σαν και εκεί στα μακροθενέσαι. Και ξεφιάζω το ίσι τούτη στην ψυχή μου και ζητώ κακά μιλά λες αματέωτες και δολιώτες όρη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ σου και φως και εικόν και ουσί άλλος ούκ ανοίγω το στόμα αυτού και γεννώνουμε άνθρωπος κακούν και έχω εν το στόμα του αυτού λαιμού. Ότι πει η κύριε λήψα, εσύ ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι η πολεμή που το κοφόρησε με εχθρή μου και το σελευθεί είναι πόδο μου, επί μεγάλο ρημώνησαν. Ότι εγώ εσύ μας είχε έτοιμο και αλληλεγγυδόν μου, επί στην ιδέα παντό. Ότι την ανομία εγώ νοκύλα και μερμή σε πάρτι τη αμαρτία μου. Είδα εχθρή μου ζώο και κρατώτε περιμέ και επληθύν σε μισό τη μέδικο. Για τα ποδό για κάτι αγαθόν ενδιέβαλα να πει κατά δίκαιο αγαθού είναι. Μη καταλήσουμε κύριο Θεό μου, μη αποσύσαμε μου. Πρόχει στη βοηθιά μου, κύριε σωτηρία μου. Μη καταλήσουμε κύριο Θεό μου, μη αποσύσαμε μου. Θεία μου, Κύριε Σωτηρίας μου, Θεός ο Θεός προσορθρίζω. Εδίψε σε ψυχή μου πως απλούσεις άρξε με γύρε μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο αυθή σου ειδή τη δύναμη σου και τη δόξη σου. Ότι κρίσον το έλεος μπροζό στα χείλη μου πενέ σου είσαι. Ούτως ευλογήσε τη ζωή μου και το όνομα της ώρατος κύρας μου. Ως εξέτους και ποιότης η πλησία ψυχή μου και γελά γελά σε ενίσθη στο στόμα μου. Ή έμνη μου νομός από τις τρομήνες μες ώρας εμιλέ του νησέου του γενείς βοηθός μου και τις γεπτορικές σου γολιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου δεν τελάβει τα δεξιά σου. Αυτή δεσμά την εζήτησαν την ψυχή μου στελεύσει τα κατώ της γης, παραθύσω σχήρα σε ροφέ, μέρε τη αλπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύ, εφραίστε που τεθέ, επιληθήστε πάσο με αυτό. Ό,τι είναι φράγκο στο μυαλό των άδικα. Εν τη ώρα σε μιλέ του νησέου του γενή βοηθό μου και τη σκέπη του δρέγου σου βελεάσομαι. Εκολύθη ψήφισε με το τουλάβι το δεξιά σου. Δόξα πατρί και όχι πνεύμα και νυν γέμι σου στον όνομιν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου. Δόξα πατρί και όχι πνεύμα και νυν γέμι σου στον όνομιν. Κύριε Θεό, σωτηρία σου, μέρα και έργαση νύχτα είναι αντίμη σου. Σελθώ τον οποίο σε προσευχή μου κλείνω του στη δύση μου. Ό,τι πλήση και κονέψη και μου και ζωή μου τα αδίκησε. Προσελογήσε με το κατοβινό του Ισλάκο να γίνει θείο ή άνθρωπο. Αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε κατέβησε εντάφωνο και μισιέτη και ευτυχήρο από όσεν. Έθεντον με λάκου κατά τότε σκοτεινή σχέση και άθανά του. Επιμέ επιστρεφημό και πάντα στου μετορισμού επιλύση με με. Εμάκρινα στου γνωστού ευμοθέντο με ευδέλμα ευτή. Παρεδόθηκε ο ξυπορευόμενο με ευθέλμο ένα επιτυχία. Και έκραξε προ σε κύριο όλη την ημέρα δίπλα τη απεσότητα κυρία μου. Με τι νεκρή πίστη θαυμάσια, η ιατρία να στήξουν λόγου σου τέση. Μη διηγήσει τη σύντο ταύτο λόγου και την αληθία σου τεπουλία. Μη γίνε σκότω θαυμασία σου και δίκη σου αγγελισμένη. Κακό προ σε κύριο και έκραξε και το πριν προ σε κύριο προθάσισε. Είναι τι κύριε αποθήσει ψυχή μου, στέρε το πρόσωπό μου σε βαμμού. Το χώρο είμαι εγώ και κόψε και νετό με ψεύδη τα πεινατική συμπορήθην. Ευμέ δίλθον ρογιά σε βρεσμό στο ξάρεξαμε. Η κύκλο άμα σε δωρόλη περέσχουμε άμα. Η μάκρα σε μου φυλακή πλησιών και του γνωστού με τελεπορία. Κύριε Θεό, σωτηρία μέρα και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθεί τον οποίο σε προσευχή μου κλείνω τόσο στη δύση μου. Ευλόγησε μου τον Κύριο και πάτε τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγησε μου τον Κύριο και μη πλαθάνω πάσα σας θα αποδώσω αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα σας ανομία στον νέο πάσα σου νόσου. Του λουτού να θεωρά ζωή σου, σου φανούντος ηλεκτριμής. Τον ευλόγητα να αφήσει την επιθυμία σου να κινησούσε του νότου σου. Πόνο λέμε σύρο και ρόμα πάω σε δεκμένη. Εγνώσε ότω αυτό το μεσή ζερή τα θέληματα αυτού. Εκδίρεμον και λέμε να κρέσει μακρόθυμο και πολύ άλλο. Σου και στέλνω σε οργιστή σε το ευρύ στην αναμονή. Ούκο τη ανομία σημαίνει να πει σε μην δάχνει σε μαρτία σε μάτια παιδική ανομία. Ότι κατά το ύψο του ρημού από τη γη σε κρατή ο κύριο τέλο αυτού επισημένου αυτών. Καθώ ο να πέφτει τον έβαλε μόνο μάκρυ να φμώνει τι ανομίε ημών. Καθώ σε κτίρι πατήρε ο κτίρι σε κέρε μόνο αυτών. Ότι αυτό ο γνωτοπλάσμα να μην σε τυχούσε μεν. Άνθρωπο τη χώρα τη εμπερά αυτού ή άνθρωπο στο βρού του ξανθήσει. Ό,τι πνεύμα δήλθε να έχει αυτό και έχει υπάρξει και γνώση των αυτού. Το δέλο του κυρίου από το όνο και στο όνο επισημένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτό η πίση αν τη φυλάσσει ο τέκνη αυτό και με μνημένη στην δουλειά αυτού του πίση αυτά. Κύριο Σεντρών, ετοιμά στο θρόνο του Βασιλείου του Πάντο Πόζη, ευλογεί τον κύριο Πάντη Άγγλε αυτού, δυνατή ισχύ ποιόντο των λόγων αυτού, το ακούω φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο Πάντη δυνάμει σε αυτού, λειτουργεί αυτού, η ποιόντο του θέλουμε αυτού. Ευλογεί τον κύριο Πάντη τα έργα αυτού, εμπαντίδα όπω ποτέ σε αυτό, ευλόγηψε με τον κύριο. Εμπαντίδα όπω ποτέ σε αυτό, ευλόγηψε με τον κύριο. Κύριε, εισάκουσε τι προσευχίε μου, να τι αντιδέσει με την αληθία σου. Εισάκουσε με τη δικαιοσύνη σου και με εισέλθινε κρίση με το δούλο σου, ότι ο δικαιωθή των οποίων σου πάζουν. Ό,τι κατεδείξε να θρώσει την ψυχή μου, τεπένισε με σκέντη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινού συνεκρού αιώνε και κεδία σε βέτο πνεύμα μου, ενώ μια ταράθη καρδία μου. Εμεί στην ομορφιά να μελέτη σε μπάση έργη σου χωρί καιρό σου μελέτων. Διαβέτε σε προσθέτε χέρια μου, ψυχή μα γέννη δρόση. Τα κύση άκουσε με κύριε εξέλεπτο το πνεύμα μου, ή αποστρέψε το πρόσωπό μου σε πνεύμα και με θύση με τι καταβαίνουν συνσυλάκων. Ακουστά μου πίσω με το πρωί του λόγου σου την επισύλληψα. Γνώρισε με ο κύριο δόν υπόρρευση με την προσέρα την ψυχή μου. Εξέλεγε τον εαυτό μου, κύριε προ εγκατέφυγα, εντάξω με το πνεύμα σου, λεμά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, αγαπητέ, να δική σου με αγία ευθύνη και τον εμπατό σου και ριζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε στην ψυχή μου και εν τελώσει σου ελευθερεύσει εχθρού μου και απολύσει πάντω λέγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάξω με κύριο τη δικαιοσύνη σου και μη σε ελθινή κρίση με το δούλου σου. Εισάξω με κύριο τη δικαιοσύνη σου και μη σε ελθινή κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα σου, αγαπητέ, να δική σου με αγία ευθύνη. Δόξα πατρί και όχι πνεύμα και μην γύρισε με στον όνομα μου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμανος κόσμευς τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίσεων.

του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντών του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάλις αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσα

Αγίος και νωρίας ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας νήσου και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπερπλεόν των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούσον ενέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτην. Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποινησιμών Θεοτόκου.

0: να νέσουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός τη χάρη
1: Θεού.
0: Εις Παναγία σε χράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία.
0: Μετά

Και το υπέρλαμπρό το της αγνίας

εις εν υπόστασιν βλέπω τον αόρατον μυστικός πολεμούντα με δύο καιρούς κατ' έχω κραυγάζουσι.

γυναίκες μεταμήρων ελθούσε προς το μνήμα σου σωτέρεν ηχούντο αγγέλου τρανός προς αυτά στεγωμένου τι μετά νεκρών το ζώντα λογίζεστε ως

0: αντιλαβούς όσων ανέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, της η χάρη
1: ανέησουν,
0: της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών, Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας,
1: υπεραγία Θεοτόκου
0: και Σου Ελσόν ημών, εθεαυτούς και αλλήλους και πάσαν είναι η ζωή ημών, Χριστόν ο Θεό παραθώμεθο, ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εκπλήτων τη ωράς υδροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτων άγγελος της μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν νήματι, γέρθηκε νόσα στα μνήματα της τωράς αλλιωτήν γνώτη των αναλύωτων, είπατε το Θεός φοβαρά τα έργα σου, ότι το γένος έσουσα στον ανθρώπο.

0: Αξιοθύνε ημάς εκροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου.
1: Κύριον τον Θεόν ημών και τα εύσομε.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Σοφία ορθή, ακούσουμεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση.
2: Το πνεύμα ετήσου.
0: Εκ του καταλουκάνου. Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσχομεν.
2: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Τιμία των Σαββάτων, όρθρου βαθέως, ήρθουν γυναίκες επί του μνήμα, φέρουσε αετοίμασαν αρώματα και την έσυν αυτές. Εύρουν δε το λήθουν από κυκυλισμένων από του μνημείου, και εις ελθούσε ουχ εύρουν το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και γέννητο εν τη διαπορίστε αυτάς περί τούτου, και ειδού, δύο άντρες επέστησαν αυτές εν αισθήσεσιν αστραπτούσες. Εμφόβων δε γενωμένων αυτών και κλεινουσών των πρόσωπων εις την γην, είπων προς αυτάς, τι ζητείτε των ζώντα μετά των νεκρών, ού και στην όδε, αλλά γέθη, μνήσιτη, όρσε λάλησεν ημίν έτιε όν εν την Γαλιλαία, λέγον ότι δί των ιών του ανθρώπου παροδοθήνε ισχύρας ανθρώπων αμαρτωλών και σταυρωθήνε, και την τρίτη μέρα αναστήνε και εμνήσισαν το ρημάτων αυτού και υποστρέψασε από του μνημείου απήγγειλαν ταύτα πάντα της ένδεκα και πάση της λύπης. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και η Μαρία Ιακώβου και οι λυπέσιν αυτές έλεγον προς αποστόλους ταύτα και φάνησαν ενώπιον αυτών ως ηλίρος τα ρήματα αυτών και οι πίστουν αυτές. Ο δε Πέτρος Αναστάς έδραμεν επί του μνημείου και παρακύψες βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα

0: Ανάσταση Χριστού θεσάμενη προσκυνήσομεν, Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μου και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων, κοίδαμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάτηση πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγία Ανάσταση, ή του γαρίθε δια του Σταυρού χαράν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούτης των Κύριων ημών με την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι πομήνας δημάς, θανάτου θάνατον όλησιν.
1: Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός κατά το μεγάλεο σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το ανώνυμα.
0: Επιπλέον πλήνομε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με.
1: Επιπλέον μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίβια πάντων.
0: Σε μόνα ημαρτών και το πονηρών ενώπιον σου επίησα όπως αδικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες.
1: Επιπλέον μου εσύ ελήφθη και εν αμαρτίες εκκίσεις εμέ.

0: αυτό.
1: Αποστρέψω το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίε μου εξάλλου.
2: Καρδία καθαρακτήσεων εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθύ εγέννησον εν τη εγκάτη.
1: Μια απορρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία κανέλησα.
2: Πρόεδρο με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με.
1: Ξέρε μου στο σοντό σου και ασεβή επιστρέψου σου.
2: Μίσε με εξεμάτω. Τον ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλίασετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου.
1: Το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου.
2: Ό,τι θέλεις αστησία ανέβω κάνω με καυτώματα ου και ευδοκίσεις.
1: Θεός πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένων.

Σώσον ο Θεός του λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψον τον κόσμο σου ελέγχει η κτηρμή. Ύψωσον χέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστε λέει σου τα πλούσια. Πρεσβείς Πανακράντου Δεσποινησιμών, Θεοτόκου και Αΐ Παρθένου Μαρίας, δυνάμιο τιμίου και ζώπιου σταυρού τη χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάφου, προστασίες του τιμίου επουρανίων δυνάμινων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου εν δόξη προφήτου Προδρόμου και βαπιστού Ιωάννου, των υγιεννόξων πανεφήμων Αποστόλων, του υγιεννόξων πανεφήμων Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, του ηγαπημένου μαθητού Επιστηθείου Φίλου και Παρθένου, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου, Κυρίλιου, Ιωάννου του Ηλεήμονος και Αλεξάνδρου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Σπυρίδωνας Επισκόπου Τριμηθούντος Νικολάου και Επισκόπου της Λυκίας, Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίωνος, Αρχιεπισκόπων Λαρίσης των Ιαματικών και Θαυματουργών, των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρνου και Στρατιλάτου, Μινά Αστερίου Χριστοφόρου Αρτιμίου Νέστερο και Προκοπίου των Θαυματουργών, των Οσίων και Δεφόρων, Πατέρων ημών Παταπίου και Αντωνίου, των Μεγάλων Καθηγητών και Ασκητών τη Ερήμου, των Αγίων Δόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιάνων και Παντελεήμονο των Ιαματικών, των Αγίων Δόξων Νεφανών Μεγαλομαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Μεγαλομαρτύρων Γυναικών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Σημεών του Θεοδόχου και Ιωσήφ του Μνήστορος, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών Αργύρων, Κύρου και Ιωάννου, όν και την Ανακομιδήν των Ιερών αυτών Λειψάνων επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ή και τα ευωμένες εμών επολιέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτών.

0: δόξαν εν ζωήν ημών, Χριστόν ο Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν να πέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Ιησού.
1: Πάντων ακούσον ανέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών.

0: Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξανέστη σήμερον από του τάφου ικτήρμων και ημάς εξηγαγές εκ των πυλών του θανάτου, σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα, άμα δε και οι προφήτες συμπατριάρχες, ανεμνούσιν ακαταπαύστος το θείον κράτος της εξουσίας σου.
2: Το θείον κράτος της εξουσίας σου.
1: Ουρανός και η γη σήμερον χορευέτωσαν και Χριστόν τον Θεόν ομοφρόνος συμνήτωσαν, ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστησε, συγχαίρει πάσα εκτίσει, προσφέρουσα επάξια άσματα, το πάντο κτίστηκε λυτρωτήμων, ότι τους βρωτούς εξάδου σήμερον, ο ζωοδότης εν ανελκύσας προς ουρανούς, συνανεψή και καταράσει του εχθρού τας επάρσης, και πύλας του άδου διαθλάτη, το θείο κράτη της εξουσίας
2: το
1: αυτού.
2: Το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.
1: Τη 28η του αυτού μηνός, μνήμη της ευρέσεως, των τιμίων λειψάνων, των Αγίων και Θαυματουργών, Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: αυτούς και ανήλους και πάσεν ειν ζωήν ημών. Χριστόν ο Θεό παραθώμεθα.
1: Και Κύριε.
0: Λοιπόν, της εφράπιν του οίκου σου, σε αυτούς θα ενδόξεις τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σου το κράτος και σου εις

Αντιλαβούν σώσουν ανέσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων ημνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν είναι η ζωή ημών Χριστόν ο Θεό παραθώμεθα προκυλάμενος αυτός και είναι τον δούλος τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρως χορηγών εμείνει το παρόντι αιώνιντι εν πίνου της αληθείας και εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος ότι αγαθό

ερθόντι του Ιησού εις Καπερναούμ, προσήρθεν αυτό εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον, «Κύριο, πες μου, βεύλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς, «Εγώ ελθόν, θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθεί σου εκατόνταρχος έφη, «Κύριε, ούκ είμαι ικανός, είναι μου υπό την στέγην εις έλθεις, αλλά μόνον υπελόγων και ιεθίσεται ο πες μου». Και γάρεγο άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων έπε με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο, πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχουν και έρχεται, και το δούλο μου πίσον τούτο και πει. Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπεν της ακολουθούσιν, «Αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ, το σαύτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν, ότι πουλί από Ανατολών και Δυσμών εξουσί, και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δέοι της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων». Και είπεν ο Ιησούς του εκατοντάρχο, «Είπαγε, και ως επίστευσας γεννηθήτωση, και οι

Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου αδελφοί, που μόλις ακούσαμε προηγουμένως, και το κάνει όχι εκφέροντας λόγο ηθικιστικό ή θεωρητικό, αλλά λόγο αληθινό και ανθρώπινο. Έχοντας προηγουμένως αναφερθεί στην κατάσταση της αμαρτίας, η οποία είναι σκλαβιά για τον άνθρωπο, αλλά και στην απαλλαγή από αυτήν την σκλαβιά, όπως την εξασφαλίζει το χριστιανικό κήρυγμα, έρχεται ανθρωπομορφικά να καλέσει τους ανθρώπους να υποδωλωθούν σε εισαγωγικά σε αυτό και να ζητήσουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί μιλεί για δουλεία στη δικαιοσύνη του Θεού ο Απόστολος Παύλος? Όχι για να υπονοήσει ότι είναι καταπιεστική ή εξονδοτική για τον άνθρωπο. Και πώς θα μπορούσε να το υπονοήσει όταν προηγουμένως στην ίδια επιστολή τόσα πολλά είχε γράψει για την Θεία Αγάπη. Μιλά για δουλεία στη δικαιοσύνη του Θεού εννοώντας τη διάθεση που πρέπει να έχει έναντι αυτής ο άνθρωπος. Η σύγχρονη του όντως, πριν βυθισμένοι στο σκοτάδι της αμαρτίας, πριν ακούσουν και πιστέψουν στη λύτρωση του ανθρώπινου γένους από τον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού, είχαν εμπειρία της μέγενης της αμαρτίας που συνθλίβει την ανθρώπινη ψυχή, οδηγώντας την στην αποκτήνωση και την απελπισία. Ο Απόστολος Παύλος τους καλεί λοιπόν, ενθυμούμενοι τα δεινά της πνευματικής δουλείας, να μην ξεφεύγουν από την ελευθερία της πίστεως, αλλά να διεκδικούν να παραμένουν σταθεροί προσιλωμένοι σε αυτήν, κατά τρόπο που να μην μπορούν να ξεφύγουν, όπως ο δούλος δεν μπορεί να ξεφύγει από την κατάστασή του. Με άλλα λόγια, τους καλεί και κοντά σε αυτούς όλους τους χριστιανούς διαχρονικά να αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι του απελευθερωτή της ψυχής τους Ιησού και να παραμείνουν πιστοί σε Αυτόν. Μία από τις παρεξηγημένες φράσεις των χριστιανών είναι ο αυτοπροσδιορισμός τους ως δούλων Χριστού. Η φράση αυτή έχει τις ρίζες στη μεταξύ των άλλων και στη σημερινή αποστολική περικοπή. Αξίζει λοιπόν να δούμε τι εννοούμε με τη φράση αυτή, διευκρινίζοντας περισσότερο την έννοια της θείας δουλείας για την οποία μιλά ο Απόστολος Παύλος. Για να μην λέμε θεωρίες, αξίζει να καταφύγουμε σε ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, το οποίο ερμηνεύει με τον καλύτερο τρόπο το περιεχόμενο του χαρακτηρισμού του ανθρώπου του Θεού ως δούλου του. Ο γενάρχης των Εβραίων, Αβραάμ, μετά τον θάνατο της γυναίκας του, της Σάρας, ενδιαφέρεται για το γάμο του γιού του, του Ισαάκ. Και ο Αβραάμ μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως, στο 25ο κεφάλαιο, εξαντλώντας όλη του τη μέρημνα για το θέμα της αποκαταστάσεως του Ισαάκ, ανέθεσε το ζήτημα σε ποιον? Στο δούλο του, τον Ελιέζερ. Ανέθεσε σε δούλο την αποκατάσταση του παιδιού του. Είναι η πρώτη ένδειξη το πώς αντιλαμβάνεται τη δουλεία ο άνθρωπος του Θεού. Πώς συμπεριφέρεται τώρα ο Ελιέζερ? Με τρόπο τουλάχιστον παράδοξο για δούλο, τουλάχιστον όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς τον δούλο στη δική μας εκκοσμικευμένη λογική. Ο Αβραάμ του δίνει καμήλες, του δίνει και χρυσό, του προσφέρει πλήρη ελευθερία ενεργειών, τον αποστέλει σε τόπο μακρινό χωρίς να τον ελέγχει, καθιστώντας τον μόνο ρητή την επιθυμία του για το θέμα του γάμου του Υιού του. Και ο Ελιέζερ, δούλωσον, αντί να θεωρήσει μοναδική ευκαιρία να ξεφύγει από τη δουλεία, εκμεταλλευόμενος τα ίδια τα μέσα που του έθεσε στη διάθεσή του ο Αβραάμ, αυτός αντίθετα φέρει σε πέρα στην αποστολή που του ανατέθηκε με προσευχή, με φόβο Θεού, με τέτοια συνέστηση ευθύνης σαν να ήταν δικό του παιδί ο Ισαάκ, και επιστρέφει περί χαρής, φέροντας την καλύτερη νύφη που θα μπορούσε να βρει και δίνοντας πλήρη αναφορά στον Αβραάμ για τα όσα έγιναν. Ο Αβραάμ εμπιστεύεται τον Ελιέζερ και ο Ελιέζερ ανταποκρίνεται μοναδικά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για σχέση αφέντη και δούλου, ούτε καν για σχέση κυρίου και υπηρέτη.

0: συλλαφούμε μια σχέση μεταξύ αδελφών. Βεβαίως υπάρχει ιεραρχία στη σχέση, καθώς θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τον Αβραάμ ως τον πρεσβύτερο σεβαστό αδερφό και τον Ιελιέζερ ως τον υπάκουο νεότερο αδερφό. Πάντως η σχέση είναι όντως βαθύτατα οικογενειακή. Και αυτή η σχέση χαρακτηρίζεται από την Παλαιά Διαθήκη σχέση δουλείας. Και σε τέτοια σχέση μας καλεί και εμάς έναντι του Θεού. Σχέση αδιάσπαστη, σχέση εμπιστοσύνης, σχέση εξάρτησης λόγω της αμοιβαίας, πραγματικής και αληθινής αγάπης. Όταν ο Απόστολος Παύλος μας καλεί σε δουλεία στη δικαιοσύνη του Θεού, όταν η Εκκλησία μας καλεί να καυχόμαστε ως δούλοι Χριστού, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να αναδεικνύουν την ιδιαίτερη, τη μοναδική σχέση που έχει ο κάθε χριστιανός με τον Θεό Πατέρα του. Η σχέση αυτή είναι οικογενειακή, είναι αγαπητική, είναι αμοιβαίας εμπιστοσύνης, γι' αυτό και είναι αποτελεσματική. Στην ελευθερία της οικογένειας του Χριστού, όντας τετιμημένα μέλη, καλούμαστε αγαπητοί μου αδελφοί να δικαιώσουμε αυτήν την οικογενειακή σχέση, ανταποκρινόμενη στο Θείο Θέλημα, με τον τρόπο της ζωής μας, για να μας χαρακτηρίζει δίκαια ο τίτλος του ανθρώπου του Θεού, του δούλου του Χριστού. Αμήν.
1: Όπως υπό το κράτος σου πάντε φυλατώμενης η δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το

Σιγά-σιγά.

Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Είτε χειρούς μου.

του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, των αδελφών ημών Γεδαίων Ιερομονάχου, Θωμά Ιεροδιακών των οικογενειών αυτών και πάει σεν Χριστό ημών αδελφότητος του Ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, που καταξεράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών κατοικούντων ευρισκομένων και απαρεπιδημούντων, εν τη πόλη και τη ενωρία ταύτη. Των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ακινηστών δωρητών ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Των κοπιόντων και ψαλόντων εν το Αγίου και πανσέπτου ναό τούτο. Των προσερθόντων συνθείαν και ηράν μυσταγωγίαν ταύτην ουδή ευλόγου σιτίας απολυφθέντων ημίν αδελφών ημών. Των προσκομισάντα τίμια και άγια δωρα ταύτα και υπερών και διών και εφιστάφτα προσεκόμισαν. Των ενθλίπηση εν ποινή εν δοκιμασία εν χειρία εν ορφανία εν κακοποίηση εν φυλακέ εν νοσοκομεία εν ενεργεία και εν πολέμη χυμαζουμένων αδελφών ημών. Μνηστή Κύριος ο Θεός. Των μακαρίων και αημνήστων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων, μητέρων, αδελφών, αναδόχων, πνευματικών, δασκάλων και πάντων ημών και κειμένων ευεργετών. Πάντων των υπέρ της πίστεως και του έθνους ημών αγώσης ευκλαιώς αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων, πάλιτι και πεσχάτων. Υπέρ πάντων πελπίδι αναστάσεις ζωής αιωνίου και κειμένων αδελφών ημών. Όν τα ονόματα ημνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά ημών προθέσει και όν έκαστος κατά διάνοια νέκη μνημονεύει εν τη Αγία και φρικτή ώρα ταύτη. Μνηστή

Θεσσή, ενό παροπηγανωμένου σε όλη καρδιά πρόσδεκτη και ημών των μαρτυρών τη Δάνηση. Και προσάγει το Αγίου στη Συστήριο και κάνω σημάνου που συνεκίνησε το δόδο και θυσία πνευματικά σε πέρα των μετέρων αμαρτημάτων και του λόγου αγνοημάτων και καταξίωση μα αφήνει χαρινόπιον στο γενέστη θυσία ευπρόσδεκτον την θυσία ανημών και επισκενώσει το πνεύμα τη καρτό των αγαθών εφημά και επί το προκείμενο δώρα ταύτα και επί πάντα το λαόν σου.

και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι τα πάντα γένετο, το δήμα στους ανθρώπους και δια την Μετέρα Σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και αναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογών βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών,

στους 50. Σι εκ μειών το σύνδεσμο μας παρήγηση παρεπεσόν της ανέστησης πάλι και κακού και απέσης πάντα ποιών. Έως εμάς εις τον ουρανόν ανοίγεις και βασιλείς ευχαριστού μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το ομολογενήσιο και το πνεύματι σου του Αγίου. Υπερ πάντων ονείζουμε και ονικίζουμε το φανερόν και φανών ευεργεσιών των εμάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δεξαστή και δεξίουσα και τη παριστή και χιλιάδε χαράγγελων και μυριάδε αγγέλων. Τα χερβήμ και τα σεραφήμ εξεπτέργα που λιώ με τα μετάρσια από τα ερωτά.

Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίσιμος,

στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν

αδελφή, τελευταία Κυριακή του μήνα θα περιαχθεί ο δίσκος που είναι για το φιλόπτωχο ταμείο του ναού μας. Οι ανάγκες είναι εξαιρετικές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν, άνθρωποι που χτυπούν την πόρτα της Εκκλησίας, δεν έχουν να πάνε καπαλού ή να χτυπήσουν κάποια άλλη πόρτα, καταφεύγουν στην Εκκλησία. Είναι πολύ σκληρό η Εκκλησία να τους λέει «Δεν έχω να σου δώσω». Πρέπει ό,τι μας δίνετε εσείς, εμείς το κάνουμε αυστηρή οικονομία, το χρησιμοποιούμε πραγματικά για ανάγκες ανθρώπων που έχουν ανάγκη και όχι να γίνετε μία σπατάλη ασυλλόγιστη. Να είστε σίγουροι ότι ό,τι βοηθάτε, βοηθάτε εκεί που υπάρχει λόγος και ανάγκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ανελαβούσον σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη
1: ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν είναι η ζωή ημών, Χριστόν ο Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
2: Καταξίσου μας μεταλαβήν των επουρανίων σκεφτικτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς Κοιμνωτικής Τραπέζης με τα καθαρού συνειδότητας της άφησης αμαρτιών, συγχώρηση πνευμελημάτων, της Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις Βασιλείας Ουρανών Κληρονομίαν, εις Παρισίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Και καταξίασον ημάς Δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάνε

Ούγα ρέκαινε σαρκή γέμματα, αλλά εσύ το φοβερό Θεό, σύν δέσοδε προκείμενο πασιμήν αγαθών εξομάλυσον και την εκάστου του διεν χρίαν, τη πλέον τη σύμπλευσον, τη οδηπορού συνόδευσον, του νοσούντα ίεση, τα σώματα ασφαλεία προστάτευσον, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιμή και φιλανθρωπία.

Θεός και διημών παντί το λαό. Θεός ηλαστήμη το μαρτωλό και λέησόν με, Θεός ηλαστήμη το μαρτωλό και λέησόν με, Θεός ηλαστήμη το μαρτωλό και λέησόν με, υψώσε Θεός μου, ο βασιλεύς μου.

Επίσης είναι τηλεχωρημή και καλή σε όλοι.

Άβε, ομοίγαρ της εξουλίας σου, το μυστήριο λείπω, ο φίλημας η δόσο καθόπερ ο Ιούδας.

0: σώσει.
1: Πάντη λαβούν σώσουν, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και έναν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα

συνδόν στήριξη μας, το φόβο στους πάντες φορισμών ζωή, να ασφάλισουμε τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Ότι εσύ ο Αγίασμος ημών και συντηλδόξου να απέμπουμεν το Πατρί και το Υιό.

0: Σον Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογών σου, ευλογών σε Κύριε και Αγιάζοντας, είμαι πειθώτας ως το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη του κόσμου σου δώρησε, Εκκλησία σου, της ιερεύση, της άρχουσιν ημών του στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εις τί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ.

Πατέρα, Κυρίο και Έλεος, αυτού ελθεί, θυμάστε αυτού Θεία Χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξεσαι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναγίας και Παναχράτους Δημητρός, δυνάμει του μία και ζωή, οποίος σταυρού τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου τάφου, προστασίες του μείον επ' ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του μείον δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Δεοφόρων Πατερνών Ασκής Λαμ Σάντων, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, του Αγαπημένου Μαθητού Επιστήφιλου και Παρθένου, των Αγίων Πατερνών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Ξωστόμου, που και την Θεία Μυσταγωγία ανεπιτελέσαμε, Αθανασίου, Κυρίου Ιωάννου Περίμων και Αλεξάνδρου Πατριαρχού Αλεξανδρίας, Σπυρίδος Επισκόπου Δημήθρου Νικολάου Αρχιεπισκόπου της Λυκίας, Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, Αχυρίδη Μεροβλήτη και Βυσσαρίου, Θαυματουργών, των Αγίων Δόξων Μεγάλου Μαρτύρου Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μεροβλήτου και Αλεξάνδρου του Ενπίδημη, των Ασίων και Δεοφόρων Πατέρων Μόνο Παταπίου και Αντωνίου των Μεγάλων Καθηγητών και Ασκητών της Ερήμου, των Αγίων Δόξων Θαυματουργών Αργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Κοσμά και Δαμιανού και Παντελεήμων των Ιαματικών, των Αγίων Δόξων Εφανών Μεγαλομαρτύρων Ιερομαρτύρων και Μεγαλομαρτύρων Γυναικών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Σημεών του Θεοδόχου και Ιωσήφ του Μνήστερος, των Αγίων Δόξων Θεματουργών Αργύρων Κύρου και Ιωάννου, όν και την Ανακομιδήν των Ιερών αυτής λειψάνων εορτάζουμεν και πάνων Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων και παντοδύναμος Θεός. Το πρόγραμμα, αγαπητοί μου αδελφοί, της εβδομάδας που μόλις εισήλθαμε είναι το εξής. Αύριο Δευτέρα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Δίων, των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Σήμερα το απόγευμα, μόνο για σήμερα, επειδή έχουμε κάποια εξαιρετική ανάγκη, ο εσπερινός θα γίνει στις 18:30. Σήμερα το απόγευμα ο εσπερινός των Πέτρου και Παύλου, των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, θα γίνει 18:30 για όσους θέλετε να παρακολουθήσετε τον εσπερινό ή και να φέρετε τα υψώματά σας. 18:30 σήμερα το απόγευμα, μόνο για σήμερα. Αύριο το πρωί θα έχουμε Θεία Λειτουργία 7 με 9, 9 και 4 περίπου για τους Αγίους Πέτρου και Παύλου. Μεθαύριο την Τρίτη η Εκκλησία μας γιορτάζει την Σύναξη των 12 Αποστόλων. Αύριο Δευτέρα το απόγευμα στις 7 πλέον θα είναι ο εσπερινός των Αγίων Αποστόλων και την Τρίτη το πρωί η Πανηγυρική Λειτουργία στη μνήμη των Αγίων Ενδόξων 12 Αποστόλων 7 με 9, 9 και 4 περίπου. Την Τετάρτη πανηγυρίζουμε. Είναι των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, είναι ο υπόγειος ναός του Αγίου Αθανασίου. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε κάτω γιατί ο ναός δεν έχει πυρασφάλεια, δεν έχει εξόδους κινδύνους. Είναι χωρίς παράθυρα και είναι επικίνδυνα να μαζευτούμε πάρα πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα στον κάτω ναό. Γι' αυτό θα πανηγυρίσουμε τους Αγίους Αναργύρους στον επάνω ναό, εδώ, στον Άγιο Αθανάσιο. Την Τρίτη το απόγευμα, 7 η ώρα, πανηγυρικός εσπερινός των Αγίων Αναργύρων με θείο κήρυγμα και αρτοκλασία. Την Τρίτη το απόγευμα για τους Αγίους Αναργύρους. Εσπερινός, αρτοκλασία και θείο κήρυγμα. Την Τετάρτη το πρωί, 7 με 10 παρατέταρτο περίπου, θα είναι η πανηγυρική θεία λειτουργία για τους Αγίους Αναργύρους. Το απόγευμα της Τετάρτης, στις 7 η ώρα θα είναι ο μεθέωρτος εσπερινός των Αγίων, η παράκληση των Αγίων και η πανήγυρη στα κλείσει με το ύψωμα των Αγίων. Τετάρτη το απόγευμα στις 7 η ώρα. Μετά Θεία Λειτουργία έχουμε το Σάββατο και την Κυριακή. Το Σάββατο 7 με 9, την Κυριακή 7 με 10. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν είτε στο στολισμό, είτε στην αρτοκλασία, είτε στο ύψωμα των Αγίων, Αγίων Αναργύρων, στην πανήγυρη δηλαδή, να απευθυνθούν στις κυρίες του Φιλοπτώχου που μαζεύουν κάποια χρήματα για να κάνουμε το στολισμό, την αρτοκλασία.

0: τις αρτοπλασίες και το ύψωμα. Και να σας θυμίσω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της νηστείας των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα όμως είναι η μέρα νηστείας. Γιατί άκουσα από κάποιους ότι σήμερα τελειώνει η νηστεία. Δεν τελειώνει σήμερα η νηστεία. Σήμερα είναι η μέρα νηστείας. Είναι η τελευταία μέρα της νηστείας των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα Κυριακή. Αύριο Δευτέρα τρώμε κανονικά. Αύριο Δευτέρα έχει τελειώσει πλέον η νηστεία και μπορούμε να αρτηθούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Καλημέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.
1: Καλημέρα σας.

Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Γιατί είσαι στεναχωρημένη, Κατερίνα?
1: Άσε με, δεν είμαι καλά.
0: Τι έχεις δηλαδή, δεν θα μου πεις?
1: Η συμμαθήτριά μου η Δανάη δεν είναι καλά. Αρρώστησε και τώρα είναι στο νοσοκομείο. Θέλω πολύ να γίνει καλά. Έκανα και προσευχή. Παρακάλεσα την Παναγία και όλους τους Αγίους να την κάνουν γρήγορα καλά.
0: Εντάξει, καλά έκανες και το είπες στην προσευχή σου. Ο Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα.
1: Ναι, θα δούμε. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει.
0: Ξέρεις, Κατερίνα, για να κάνει ο Χριστός ένα θαύμα, περιμένει πρώτα να δει την πίστη μας. Θυμάσαι την πίστη του εκατόνταρχου που ήθελε να θεραπευθεί ο δούλος του?
1: Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα από αυτή την ιστορία. Μπορείς να μου την πεις?
0: Ευχαρίστως.

0: μόλις μπήκε στην Καπερναούμ ο Ιησούς, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος λοχαγός, τα λέγαμε, του Ρωμαϊκού στρατού, ο οποίος διοικούσε ένα σώμα με 100 στρατιώτες. Εκείνα τα χρόνια, σε όλη την Παλαιστίνη, υπήρχαν τέτοια στρατιωτικά σώματα, γιατί ήταν υπόδουλοι στους Ρωμαίους. Τι να θέλει άραγε ένας Ρωμαίος αξιωματούχος από τον Χριστό? Μήπως έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και χρειάζεται τη βοήθειά του? Είχαν γίνει ήδη γνωστά τα θαύματα του Χριστού. Σαν αστραπή έτρεχε παντού η φήμη του. Όλοι συζητούσαν πως θεράπευσε πολλούς αρρώστους από βαριές ασθένειες. Μα όχι, ο εκατόνταρχος δεν έρχεται στο Χριστό για κάποια δική του ανάγκη. Του ζητά κάτι, τον παρακαλεί, μα όχι για προσωπικό του πρόβλημα. Να τι του λέει οικετευτικά: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι μου. Έχει παραλύσει, βασανίζεται φοβερά». Απορούν όσοι τον ακούν. Ένας εκατόνταρχος να παρακαλεί για τον δούλο του? Οι δούλοι τότε στερούνταν την ελευθερία τους και όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχαν μόνο την υποχρέωση να δουλεύουν σκληρά, υπακούοντας τα αφεντικά τους. Αποτελούσαν περιουσία του κυρίου τους. Όποτε ήθελε αυτός, τους πουλούσε ή τους κακομεταχειριζόταν. Μπορούσε ακόμη, όταν αρρώστεναν ή του δημιουργούσαν διάφορα προβλήματα, και να τους θανατώσει ακόμα, χωρίς να δώσει λόγο σε κανέναν, όπως θα έσφαζε ένα από τα ζώα του. Γι' αυτό ξαφνιάστηκαν όσοι άκουσαν τον εκατόνταρχο να παρακαλεί για τον δούλο του. Μόνο ο Χριστός δεν απόρρισε, γιατί έβλεπε στην καρδιά αυτού του ανθρώπου πολύ αγάπη. Ο εκατόνταρχος όλους τους αγκάλιαζε με την αγάπη και το ενδιαφέρον του, ακόμη και τους περιφρονημένους δούλους. Και τώρα που έβλεπε μέσα στο σπίτι του τον δούλο του να υποφέρει, να κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να πεθάνει, πολύ το συμπονούσε. «Θα έρθω να τον θεραπεύσω», βεβαιώνει τον εκατόνταρχο ο Κύριός μας. Πώς να αρνηθεί σε έναν άνθρωπο με τόση αγάπη και καλοσύνη? Χαίρεται ο εκατόνταρχος. Λάμπουν τα μάτια του από χαρά και ευγνωμοσύνη. Όμως, γιατί φαίνεται να κομπιάζει στη συνέχεια, σαν κάτι να τον δυσκολεύει? Ο εκατόνταρχος δεν είχε μόνο αγάπη στην καρδιά του, είχε και βαθιά ταπείνωση. Ας ήταν αξιωματούχος του Ρωμαϊκού στρατού, δεν είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν ήταν περήφανος. «Κύριε», λέει ταπεινά στο Χριστό μας, «δεν είμαι ικανός να έρθεις κάτω από τη στέγη του σπιτιού μου». Θεωρούσε παιδιά τον εαυτό του ανάξιο να δεχτεί τον Άγιο Διδάσκαλο στο σπίτι του. Μα τότε, πώς θα μπορούσε ο Χριστός να θεραπεύσει τον δούλο του? Θαυμάσαμε, παιδιά, την αγάπη αυτού του ανθρώπου. Θαυμάζουμε και την ταπείνωσή του. Αλλά τον πιο μεγάλο θαυμασμό κερδίζει η πίστη του. «Κύριε», λέει με εμπιστοσύνη στο Χριστό, «πες μόνο έναν λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Και εγώ είμαι άνθρωπος που υπακούω σε εντολές ανωτέρων μου και δίνω εντολές στους στρατιώτες μου. Λέω στον έναν, πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον, έλα και έρχεται, και στο δούλο μου, κάν το αυτό και το κάνει». Τι μεγάλη πίστη φανερώνουν αυτά τα λόγια, παιδιά. Πιστεύει δηλαδή ότι ο Χριστός μπορεί ακόμα και από μακριά, με έναν και μόνο λόγο του, να θεραπεύσει τον παράλυτο δούλο του, που δεν είχε τη δυνατότητα ούτε να μετακινηθεί από το κρεβάτι του. Πώς να μην εκφράσει ο Χριστός μας το θαυμασμό του? Μπροστά σε όλο αυτό το πλήθος βεβαιώνει: «Αλήθεια σας λέω, ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα τόση πίστη». Και έπειτα στρέφεται στον πιστό εκατόνταρχο και του λέει: «Πήγαινε και ας γίνει όπως πίστεψες». και έγινε, παιδιά, πραγματικά αυτό που πίστεψε με όλη του την καρδιά ο εκατόνταρχος. Από εκείνη την ώρα δηλαδή, ο δούλος του θεραπεύτηκε.
1: Βλέπετε, παιδιά, δεν θαύμασε ο Χριστός τον εκατόνταρχο για τα παράσημα που ίσως να είχε ως αξιωματούχος του Ρωμαϊκού στρατού. Τον θαύμασε για τα παράσημα της ψυχής του, για την μεγάλη του πίστη. Είπε στον Χριστό, «Πες μόνο έναν λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου». Και εμείς, παιδιά, να το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά. Όλα τα μπορεί ο Θεός μας, τίποτα δεν του είναι αδύνατο. Με ένα λόγο του δημιούργησε όλο τον κόσμο. Με ένα λόγο του χάρισε τη θεραπεία σε τόσους αρρώστους. Σε κάθε μας πρόβλημα, σε κάθε μας δυσκολία, να ζητούμε τη βοήθειά του με πίστη, με εμπιστοσύνη, με τη βεβαιότητα ότι κανένα πρόβλημα δεν είναι άλυτο για τον Θεό μας, καμία δυσκολία δεν είναι αξεπέραστη.

0: Πω πω, είχε πραγματικά πολύ μεγάλη πίστη ο εκατόντερχος.
1: Ακριβώς, και επειδή είχε πολύ πίστη, δεν έχασε την ελπίδα του. Όποιος έχει πίστη, δεν απογοητεύεται και δεν στεναχωριέται υπερβολικά. Έχει αναποθέσει την ελπίδα του στον ίδιο τον Θεό.
0: Πολύ σπουδαίο πράγμα η πίστη στον Θεό. Σου δίνει δύναμη.
1: Ναι, και σε βοηθάει να ξεπερνάς τα εμπόδια. Θυμάσαι το θαύμα του παραλυτικού της Καπερναούμ?
0: Εννοείς τον παράλυτο που είχαν πάει στον Χριστό να τον θεραπεύσει και τον κατέβασαν από τη σκεπή, σωστά?
1: Ακριβώς, αλλά επειδή ίσως τα παιδιά που μας ακούν από το ραδιόφωνο να μην ξέρουν την ιστορία, ας την ακούσουμε όλοι μαζί παρέα.

0: Σε ένα σπίτι κατάμεστο από κόσμο, δίδασκε ο Χριστός. Κάποια στιγμή, ένας παράξενος θόρυβος ταράζει την ησυχία. Τι συμβαίνει? Τα μάτια όλων καρφώνονται στη σκεπή. Από εκεί προέρχεται ο θόρυβος. Και σε λίγο, τι βλέπουν? Αφαιρούνται κεραμίδια και δημιουργείται ένα μεγάλο άνοιγμα στη σκεπή. Από εκεί, κατεβάζουν κάποιοι με σκοινιά ένα κρεβάτι που έχει πάνω του έναν άρρωστο. Παράλυτος είναι, δεν μπορεί να περπατήσει. Έμαθε ότι ο Χριστός βρίσκεται σε αυτό το σπίτι και ήθελε να έρθει οπωσδήποτε να τον συναντήσει. Πιστεύει ακράδαντα μέσα του ότι ο Χριστός έχει τη δύναμη να τον θεραπεύσει από τη βαριά του αρρώστια. Τον έφεραν λοιπόν οι δικοί του πάνω στο κρεβάτι. Δεν μπόρεσαν όμως να προχωρήσουν και να μπουν μέσα στο σπίτι. Ήταν τόσο πολύς ο κόσμος που έφτανε έως έξω. Πώς να διασχίσουν όλο αυτό το πλήθος? Πώς να φτάσουν μπροστά στον Χριστό όπως τόσο πολύ το ήθελαν? Λοιπόν, άπρακτοι θα φύγουν δίχως να πετύχουν το σκοπό τους? Αδύνατον. Πιστεύουν κι αυτοί ότι ο Χριστός έχει τη δύναμη να κάνει τον άρρωστό τους καλά. Η δυνατή πίστη τους δεν τους αφήνει να απογοητευτούν. Είναι αποφασισμένοι να παραμερίσουν κάθε εμπόδιο. Σκέφτονται τι μπορούν να κάνουν και βρίσκουν τη λύση. Αποφασίζουν να μπουν μέσα στο σπίτι από τη σκεπή. Ανεβαίνουν λοιπόν στο δώμα, βγάζουν κάποια κεραμίδια και με σκοινιά κατεβάζουν τον παραλυτικό πάνω στο κρεβάτι. Επιτέλους, νάτος μπροστά στον Χριστό. Ο Χριστός μας τον βλέπει με συμπόνια, όχι μόνο για την παραλυσία του, αλλά και για τις αμαρτίες του. Πριν ακόμα παραλύσει το σώμα του, είχε παραλύσει η ψυχή του από τις πολλές του αμαρτίες. Πιθανόν, αυτές να είχαν προκαλέσει και τη σοβαρή αρρώστια του. Ο παντογνώσης Χριστός τα γνωρίζει όλα. Το βλέμμα του διεισδύει ως τα βάθη της κάθε καρδιάς. Στην καρδιά του παραλύτου βλέπει τώρα τη μετάνοια και την πίστη του. «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου», του λέει στοργικά. Το ακούν αυτό οι Φαρισαίοι που ήταν εκεί και έψαχναν αφορμή να κατηγορήσουν τον Χριστό και σκέφτονται. «Τι βλαστημίες», λέει, «ποιος νομίζει ότι είναι? Ποιος μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες εκτός από τον Θεό?» Ο Χριστός όμως είναι Θεός. Γι' αυτό όχι μόνο μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες, αλλά γνωρίζει και τι σκέφτεται ο καθένας. Στρέφεται λοιπόν προς τους Φαρισαίους και λέει, «Γιατί κάνετε τέτοιες σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο, να πω στον παραλυτικό, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, ή να του πω, σήκω πάνω και περπάτησε?» Φαντάζεστε, παιδιά, την ώρα εκείνη πως ένιωσαν οι Φαρισαίοι. Σίγουρα θα τους κόπηκε η λαλιά όταν κατάλαβαν ότι ξέρει ο Χριστός τις σκέψεις τους. Για να δείτε πως ο Υιός του ανθρώπου, έτσι ονόμαζε ο Χριστός τον εαυτό του, έχει εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες πάνω στη γη, γυρίζει προς τον παραλυτικό και του λέει, «Σου λέω, σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Αμέσως, μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων, αυτός που μέχρι πριν ήταν τελείως παράλυτος, 4 άνδρες τον είχαν φέρει πάνω στο κρεβάτι, τώρα σηκώνεται. Και όχι απλώς σηκώνεται και στέκεται, αλλά παίρνει στα χέρια του και το φορείο του. Και έτσι ξεκινά για το σπίτι του, όπως ακριβώς του είπε ο Κύριος. Ενώ όσοι ήταν εκεί, κατάπληκτοι συζητούν. Τι παράδοξα και θαυμαστά είδαν τα μάτια μας σήμερα. Είδατε, παιδιά, πόση πίστη είχε ο παραλυτικός, αλλά και αυτοί οι 4 άνδρες που τον κουμβάλισαν μπροστά στον Χριστό. Είχαν πίστη μεγάλη, πως ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπορούσε να θεραπεύσει τον ασθενή τους. Και η πίστη τους αυτή δεν τους εμπόδισε να βρουν τη λύση στο πρόβλημά τους. Παρόλο που στην αρχή ήταν αδύνατον να βρουν έναν τρόπο να πλησιάσουν τον Χριστό, σκέφτηκαν, θα λέγαμε, κάτι παράτολμο. Να ανέβουν στη σκεπή, να βγάλουν τα κεραμίδια και έτσι να φέρουν τον παραλυτικό μπροστά στον Χριστό. Και ο Χριστός, παιδιά, βλέποντας τη μεγάλη πίστη τους, έκανε το θαύμα που ήθελαν. Έκανε τον παραλυτικό καλά και όχι μόνο στο σώμα του, αλλά και στην ψυχή του. Αυτή την πίστη να έχουμε κι εμείς. Την πίστη πως ο Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα.
1: Ώρα για λίγα ανέκδοτα. Πηγαίνει ο Τωτός στο δάσκαλο και του λέει: «Κύριε, αν δεν μου βάλετε καλό βαθμό, θα πέσω στη θάλασσα να πνιγώ». Και ο δάσκαλος απαντάει: «Δεν πειράζει, παιδί μου, τα κούτσουρα επιπλέουν». Ο Τωτός λέει στον καινούριο μαθητή του σχολείου: «Ο καινούριος διευθυντής δεν σου δίνει στα νεύρα». Και το καινούριο παιδί λέει: «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ο γιος του». Ο Τωτός τότε λέει: «Εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ?» «Όχι, πάλι καλά». Στο μάθημα της ιστορίας: «Πότε χτίστηκε, παιδί μου, η Ρώμη?» «Τη νύχτα». «Τη νύχτα, πώς ήρθε αυτό?» «Ο μπαμπάς μου λέει ότι δεν χτίστηκε σε μια μέρα, άρα χτίστηκε σε μια νύχτα». Κάποτε ζούσε σε ένα χωριό ένας ανθρωποφάγος που ζητούσε ένα μανόλι. Έψαξε στον όλυμπο και επειδή όλοι του έλεγαν όχι, τους έτρωγε. Μετά πήγε σε ένα άλλο βουνό και ρώτησε: «Εσύ είσαι ο Μανόλης?» Και αυτός απάντησε: «Ναι». «Άντε βρε Μανόλη, και έφαγα όλο τον κόσμο να σε βρω».
2: Γεια σας παιδιά, ώρα για παιχνίδι! Λοιπόν, αυτή τη φορά θα παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο θέλει συγκέντρωση στα γράμματα. Τι θα πει αυτό? Θα λέμε εμείς ένα ένιγμα, θα περιγράφουμε δηλαδή εμείς μια λέξη και θα σας λέμε πόσα γράμματα έχει αυτή η λέξη. Και εσείς θα σκέφτεστε τι μπορεί να είναι αυτό, θα μέτρατε τα γράμματα και θα προσπαθείτε να μαντεύετε αν είναι η σωστή λέξη αυτή. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα. Τι θα έλεγες, φίλη της εκπομπής μας, Παρασκευή?
3: Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι: «Αυτός μας κάνει καλά όταν είμαστε άρρωστοι». Και έχει 7 γράμματα.
2: Τέλεια, 7 γράμματα. Ποιος μας κάνει καλά με 7 γράμματα? Για να σκεφτούμε. Ποιο είναι, Παρασκευή?
3: Ο ιατρός.
2: Ιατρός, 7 γράμματα. Και κάπως έτσι βρίσκουμε την απάντηση. Τελειώσαμε το παράδειγμα. Τώρα συγκεντρωνόμαστε και ξεκινάμε το παιχνίδι μας. Πάμε!
3: Κάνει μάθημα στα παιδιά του δημοτικού σχολείου.
2: Κάνει μάθημα στα παιδιά του δημοτικού σχολείου. Πόσα γράμματα είναι?
3: 8 γράμματα.
2: 8 γράμματα. Δίνουμε λίγο χρόνο. Νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολο βέβαια, οπότε η απάντηση είναι...
3: Ο δάσκαλος.
2: Ο δάσκαλος φυσικά. 8 γράμματα και είναι ο δάσκαλος μας που τον βλέπουμε κάθε μέρα στο σχολείο μας. Επόμενη λέξη.
3: Κάνει μάθημα στους μαθητές του γυμνασίου.
2: Τώρα τα παιδιά εδώ πέρα του δημοτικού όταν μεγαλώσουν... Τι θα έχουν, δεν τους λέμε δασκάλους? Πόσα γράμματα έχει, για να βοηθήσουμε λίγο τα παιδιά?
3: 9 γράμματα.
2: Μεγαλώνουμε, ένα γράμμα παραπάνω για Έλληνας πρέπει να πάρει. Τι μπορεί να είναι, πώς λέγεται ο δάσκαλος στην δευτεροβάθμια, δηλαδή στο γυμνάσιο και στο λύκειο? Η απάντηση είναι, εγώ νομίζω το βρήκα να το πω, είναι καθηγητής.
3: Πολύ σωστά.
2: Καθηγητής, τέλεια. Ελπίζουμε παιδιά να το βρήκατε κι εσείς από το σπίτι. Και έτσι πως πήραμε φόρα, προχωράμε για την τρίτη λέξη.
3: Ελέγχει την κίνηση των αυτοκινήτων στους δρόμους.
2: Ελέγχει την κίνηση των αυτοκινήτων στους δρόμους. Αυτό όταν δεν έχει φανάρια, μην μου πείτε φανάρι, επάγγελμα θέλουμε. Για να σιγουρευτούμε με τα γραμματάκια, πόσα γράμματα έχει?
3: Έχει 10 γράμματα.
2: 10 γράμματα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το πάρει το ποτάμι, όχι για τίποτα άλλο, γιατί μου φαίνεται εύκολο. Παιδιά, είστε έτοιμοι? Είναι, θα το πούμε Παρασκευή μαζί. 1, 2, 3.
4: Τροχονόμος!
2: Έτσι, Μπράβο, το βρήκαμε. Και φυσικά είναι ο τροχονόμος και έτσι πως είμαστε δυναμικοί και έτοιμοι, προχωράμε για την επόμενη λέξη.
3: Φτιάχνει ωραία φαγητά.
2: Φτιάχνει ωραία φαγητά. Εντάξει. Αυτό νομίζω θέλουμε όχι την αγγλική λέξη, γιατί μου ήρθε και μια αγγλική. Την ελληνική λέξη, σωστά.
3: Πολύ σωστά.
2: Πόσα γράμματα είναι λοιπόν?
3: 8.
2: 8 γράμματα. Ποιος φτιάχνει ωραία φαγητά? Μου πείτε η μαμά μας, η μητέρα, ο μπαμπάς. Θέλουμε ένα επάγγελμα, έτσι. Σε ένα εστιατόριο, ας πούμε, αν πάμε. Ποιος φτιάχνει τα φαγητά? Είπαμε είναι 8 γράμματα. Και η απάντηση είναι...
3: Ο μάγειρας.
2: Φυσικά είναι ο μάγειρας. Και τα επαγγέλματα έχουν πάρει φωτιά και πάμε στην επόμενη λέξη.
3: Και τώρα που είπες φωτιά, έχουμε κάτι σχετικό.
2: Wow.
3: Σβήνει τις φωτιές.
2: Σβήνει τις φωτιές. Εντάξει, το καλοκαίρι τους χρειαζόμαστε νομίζω ακόμη περισσότερο. Και αυτό εύκολο. Για να δούμε. Γράμματα πόσα?
3: 11 γράμματα.
2: 11 γράμματα, γιατί είναι μια μεγάλη λέξη, σύνθετη λέξη, σβήνει τη φωτιά. Πώς είναι η φωτιά στα αρχαία? Πυρ. Άντε να μην λέω πολλά, η απάντηση είναι...
3: Ο πυροσβέστης.
2: Φυσικά είναι ο πυροσβέστης. Τέλεια, προχωράμε νομίζω και στην τελευταία μας λέξη. Η τελευταία μας λέξη, φίλη μας Παρασκευή, είναι...
3: Μας πουλάει λαχανικά και φρούτα.
2: Μάλιστα.
3: 7 γράμματα.
2: 7 γράμματα φυσικά. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο, νομίζω, και αυτό. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ χρήσιμο. Διότι αν δεν τον είχαμε, πώς θα τρεφόμασταν υγιεινά? Αχ, να το πω, να μην το πω. Νομίζω πρέπει να βάλουμε drums. Πάμε να το πούμε μαζί.
3: Ο Μανάβης.
2: Και κάπως έτσι, ένδοξα και νικητήρια, θα κλείσουμε το παιχνίδι μας. Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα και να βρήκατε φυσικά τις απαντήσεις. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε να παίζετε και να περνάτε όμορφα. Γεια σας, παιδιά!
3: Γεια σας, παιδιά!

Έφτασε, παιδιά, η ώρα για τα παράξενα της ημέρας. Τα θαλάσσια εγκουάνα μπορούν να κρατούν πολλή ώρα την αναπνοή τους. Έτσι, μένουν κάτω από το νερό έως και μία ώρα. Ξέρατε ότι ο χαμελέοντας τεινάζει τη μακριά κολώδη γλώσσα του για να αρπάξει τη λία του σε μόλις 6 εκατοστά του δευτερολέπτου? Οι χαμελέοντες τρώνε λοιπόν σίγουρα γρήγορα το φαγητό τους. Τα γκέκο παιδιά μπορούν να ανεβαίνουν στους τοίχους, να τρέχουν στο ταβάνι, ακόμα και να στερεώνονται σε γυαλιστερές επιφάνειες. Τα πέλματά τους έχουν αυλακώσεις, καλυμμένες με μικρές τρίχες, έτσι ώστε να μην γλιστρούν. Ωραία με τους ακροβάτες, τι γίνεται όμως με τους δίτες? Οι δερματοχελώνες παιδιά είναι άρεστοι δίτες. Μπορούν να ξεζυγίζουν πάνω από 450 κιλά. Το καβούκι τους αποτελείται από μικρά οστά καλυμμένα από χοντρό δέρμα. Καταδύονται σε βάθη έως και 1200 μέτρα. Και μιας και πιάσαμε τα είδη των χελωνών, οι χελώνες καρέτα-καρέτα που γεννιούνται στην Ιαπωνία διανύουν 10.000 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό ωκεανό για να βρουν τροφή ανοιχτά των ακτών του Μεξικού. Πόσο μακρινό και μεγάλο ταξίδι, παιδιά! Επίσης, υπάρχει και ένα είδος χελώνας στη Βόρεια Αμερική, η οποία εκρίνει από τους αδένες, ειδικά όργανα δηλαδή, κάτω από το καβούκι της, ένα υγρό, την οποία την κάνει να μυρίζει απέσια. Και αν κάνουμε ένα μακρινό ταξίδι μέχρι τα νησιά Γκαλαπάγκος, εκεί θα βρούμε γιγάντιες χελώνες, οι οποίες, παιδιά, φτάνουν σε μήκος τα 1,4 μέτρα, ζυγίζουν έως και 385 κιλά και μπορούν να ζήσουν πάνω από 150 χρόνια. Όσο εντυπωσιακές λοιπόν είναι οι χελώνες, άλλο τόσο είναι και οι κροκόδιλοι. Οι κροκόδιλοι και οι αλιγάτορες δεν έχουν χείλη. Έτσι, το στόμα τους, παιδιά, δεν κλείνει ποτέ τελείως. Διαθέτουν όμως ένα ειδικό πτερύγιο που δεν αφήνει το νερό να κατέβει στο λαιμό τους. Κρατούν την αναπνοή τους και μένουν μέσα στο νερό πάνω από μία ώρα. Αλλά ακόμα πιο εντυπωσιακοί είναι οι άγριοι κροκόδιλοι του Νείλου, οι οποίοι αφήνουν μικρά πουλιά να μπαίνουν στο ανοιχτό στόμα τους. Ω ναι, πουλιά στο ανοιχτό στόμα τους. Αλλά γιατί, θα ρωτούσαμε εύστοχα. Τα πουλιά αυτά καθαρίζουν τα δόντια των κροκόδιλων από τις τροφές που μένουν στο στόμα τους. Μπορεί, παιδιά, να μην υπάρχουν δράκοι όπως τα παραμύθια. Όμως υπάρχει ένα ζώο που ονομάζεται δράκαινα, σαν φίδι του νερού. Η θηλυκή μάλιστα δράκαινα έχει σειρές από φωτογόνα όργανα στα πλάγια του σώματός της και μάλιστα κοντά στα μάτια της. Έτσι, στο σκοτάδι λάμπουν ακόμα και τα πτερύγια της. Αναρωτηθήκατε ποτέ, παιδιά, ποιο είναι το μεγαλύτερο ψάρι του ωκεανού? Ο φαλαινοκαρχαρίας, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο ψάρι με μήκος που φτάνει τα 18,5 μέτρα. Τρέφεται με πλακτόν, μικρά ψάρια και καλαμάρια. Και όσο μας εντυπωσιάζει ο ωκεανός, ξαφνικά βλέπουμε μπροστά μας έναν αστερία. Πόσο όμως βαδίζει στο βυθό του ωκεανού? Οι αστερίες διαθέτουν, παιδιά, σειρές από σωληνωτά πόδια για να μετακινούνται πάνω στο βυθό του ωκεανού. Και κάπως έτσι φτάνουν στο τέλος τους τα παράξενα της φύσης, τα παράξενα που ακούσαμε για σήμερα.

0: Ξέρεις, Κατερίνα, είναι εύκολο να πιστεύουμε όταν η λογική μας λέει πως αυτό που ζητάμε μπορεί να γίνει ή τουλάχιστον υπάρχουν πιθανότητες να γίνει. Όμως η αληθινή πίστη δεν κοιτάει τη λογική. Όποιος έχει πίστη στον Θεό, πιστεύει πως μπορεί να γίνει ακόμα και το πιο απίθανο.
1: Σαν να μπερδεύτηκα λίγο τώρα, τι εννοείς?
0: Αυτή τη φορά δεν θα σου το εξηγήσω εγώ, Κατερίνα. Θα ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι και θέλω πολύ να προσέξεις τα λόγια του. Και αν το ακούσεις προσεκτικά, θα καταλάβεις τι εννοώ.

0: Τώρα κατάλαβα τι εννοούσες. Και ξέρεις τι θυμήθηκα? Θυμήθηκα ένα θαύμα που είχα διαβάσει κάποτε στο γεροντικό. Ένα θαύμα της πίστης. Να σας το πω τώρα που είμαστε παρέα.
1: Ευχαρίστως.

0: Η άμμος της πίστης. Κοντά στα τέλη του 4ου αιώνα, ο Αββάς Κόπρης είχε φτάσει στην ηλικία των 90 ετών. Το πρόσωπό του φεγκοβολούσε από τη χάρη του Θεού. Πριν γίνει πνευματικός πατέρας άλλων μοναχών, είχε προοδεύσει στην πνευματική ζωή, πολεμώντας τα πάθη και τις αδυναμίες. Τα λευκά του γένια ήταν η απόδειξη των χρόνων που ασκήθηκε στην έρημο. Ο Αββάς υπερασπιζόταν με πάθος την Ορθοδοξία και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μιλήσει στους άλλους ανθρώπους για το Θεό. Πολλούς είχε ελευθερώσει από το σκοτάδι της ειδωλολατρίας και τους είχε οδηγήσει στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν άντεχε η καρδιά του να βλέπει τα πλάσματα του Θεού να λατρεύουν ψεύτικους θεούς, φτιαγμένους από άψυχες πέτρες. Μα και ποια ανάγκη παρουσιαζόταν και δεν έτρεχε ο Αββάς για να δείξει την αγάπη του με όποιον τρόπο μπορούσε. Η φήμη του γέροντα είχε φτάσει πολύ μακριά και πολλοί έρχονταν να τον δουν, να πάρουν την ευλογία του και να ακούσουν έναν ωφέλιμο λόγο για τη ζωή τους. Στην πόλη διαδίδονταν πολλά για τα θαύματα τα οποία έκανε στους άλλους ανθρώπους με τη δύναμη του Θεού. Μια μέρα επισκέφθηκαν τον Αββά κάποιοι προσκυνητές που κάθισαν στο μικρό περίβολο του μοναστηριού και περίμεναν. Ο γέροντας βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε κάποιο διακόνημα, μα θα ερχόταν σύντομα κοντά τους. Σε λίγο ήρθε και στάθηκε δίπλα τους ένας αγρότης ντυμένος με ρούχα φτωχικά, κρατώντας στα χέρια του ένα πύληνο δοχείο. Όταν του είπαν ότι ο γέροντας δεν θα αργούσε να έρθει, κάθισε και εκείνος υπομονετικά να περιμένει. Κάποιος από τους προσκυνητές ρώτησε τον αγρότη τι περιείχε αυτό το πύληνο δοχείο που είχε μαζί του. «Είναι μεγάλη ιστορία», αποκρίθηκε εκείνος. «Αυτό το δοχείο, όσο και σας φαίνεται παράξενο, έχει μέσα άμμο». «Άμμο?», ρώτησαν όλο περιέργεια οι προσκυνητές. «Ακούστε πως έχουν τα πράγματα», είπε ο αγρότης. «Ο τόπος εδώ είναι πολύ δύσκολος. Η γη μας δεν είναι έφορη και οι βροχές είναι λιγοστές. Είχε έρθει μια χρονιά που οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά άσχημες. Κοπιάζαμε και υδρώναμε όλη την ημέρα στα κτήματα, μα τίποτα. Σαν θερίζαμε, μόλις και παίρναμε λίγα χρήματα από αυτά που δίναμε για τη σπορά. Τα παιδιά μας πεινούσαν. Το βιός μας όλο και λιγόστευε. Μερικοί από εμάς είχαν κατηχηθεί από τον Αββά στην Ορθοδοξία. Μέσα στον πόνο και την απελπισία μας, δεν σκεφτήκαμε τίποτε άλλο παρά τον Θεό και τον Αββά. Εκείνος μας μάλωσε που τόσο εύκολα χάσαμε την πίστη και την ελπίδα μας στο Θεό και μας είπε λόγια που μας στήριξαν τη δύσκολη ώρα. «Μη χάνετε, παιδιά μου, την πίστη σας. Έχετε την ελπίδα σας στο Θεό και δεν θα σας εγκαταλείψει. Αν μάλιστα δεν χάσετε την πίστη σας», μας είπε, «ο Θεός θα κάνει ακόμα και αυτή την άμμο της ερήμου να καρποφορήσει». Όλοι μας κοιταχτήκαμε απορριμμένοι. Πριν τελειώσει ο λόγος του, 2-3 από εμάς βγήκαν έξω και άρχισαν να μαζεύουν άμμο μέσα σε μικρά δοχεία. Όταν τα γέμισαν, τα έφεραν στον Αββά και του είπαν: «Είπε η αγιοσύνη σου, Πάτερ, ότι αν έχουμε πίστη, ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Και αυτή ακόμα την άμμο θα την κάνει να καρποφορήσει. Εμείς, γέροντα, το γνωρίζεις πως έχουμε αδύναμη πίστη. Μα εσύ μπορείς με τη δύναμη του Θεού να μας βοηθήσεις. Έλα, ευλόγησε αυτή την άμμο και εμείς θα τη σμίξουμε με το σπόρο και θα σπείρουμε τα χωράφια μας. Μη μας αρνηθείς την ευεργεσία». Ο γέροντας, όταν είδε και άκουσε όλα αυτά, χάρηκε πολύ. Χωρίς να το καταλάβουμε, ζητούσαμε από το Θεό, σαν μικρά παιδιά, με πίστη το θαύμα. Ο Αββάς πήρε μπροστά του τα δοχεία, προσευχήθηκε, σταύρωσε την άμμο με το χέρι του. «Να είστε ευλογημένοι», μας είπε, «καλή σοδειά». Και αμέσως μας έδωσε τα δοχεία. Εμείς χαρούμενοι φιλήσαμε το χέρι του και τρέξαμε στα κτήματα. Ανακατέψαμε την άμμο με το σπόρο, κάναμε το σταυρό μας και σπήραμε. Το θαύμα δεν άρχισε να φανεί. Όπου είχαμε σπείρει με την ευλογημένη άμμο, φύτρωσε διπλή και τριπλή σοδειά. Κατά την ώρα του θερισμού, ο καρπός ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Από τότε, σαν πλησιάζει η σπορά, φέρνουμε όλη η χωρική λίγη άμμο να την ευλογήσει ο Αββάς για να τη σπείρουμε στη συνέχεια με πίστη. Οι προσκυνητές άκουσαν το θαυμαστό γεγονός και έκαναν το σταυρό τους, πριν ακόμα συναντήσουν τον ξακουστό Αβά, για τον οποίο είχαν πληροφορηθεί στην πόλη, είχαν ήδη κερδίσει την πρώτη ωφέλεια της ψυχής τους από την διήγηση του αγρότη. Λίγο αργότερα ήρθε και ο γέροντας. Τον συνάντησαν, πήραν την ευχή του, άκουσαν τις συμβουλές του και έχοντας διδαχθεί πολλά για την πνευματική ζωή, γύρισαν στα σπίτια τους ωφελημένοι.
1: Λοιπόν παιδιά, η σημερινή συνταγή είναι τορτίγες με κοτόπουλο. Για να φτιάξουμε αυτές τις πολύ νόστιμες τορτίγες, χρειαζόμαστε τα εξής υλικά. Πάρτε παιδιά χαρτί και μολύβι, γιατί αρχίζει η συνταγή μας. Ξεκινάμε! Θα χρειαστούμε 24 τορτίγες μεγάλες, 5 μπούτια κοτόπουλο, βγαίνει 900 γραμμάρια καθαρό κρέας, 500 γραμμάρια κασέρι ημίσκληρο τριμμένο, 20 φέτες ζαμπόν κομμένες σε φέτες κομματάκια. Επίσης, 7 γεμάτες κουταλιές της σούπας γιαούρτι στραγγιστό, 7 γεμάτες κουταλιές της σούπας μαγιονέζα, 3 γεμάτες κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 3 γεμάτες κουταλιές της σούπας κέτσαπ και 24 φύλλα μαρούλι χωρίς το κοτσάνι. Πάμε να δούμε την εκτέλεση της συνταγής μας. Λοιπόν παιδιά, ξεκινάμε με το κοτόπουλο, το οποίο το βράζουμε για μια μισή ώρα. Αφού πρώτα βάλουμε στο νερό αλάτι και ένα κρεμμύδι μεγάλο. Όταν βράσει παιδιά το κοτόπουλο, το ξεκοκαλίζουμε και το αφήνουμε να κρυώσει. Έπειτα το κόβουμε με το χέρι σε κομματάκια. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το γιαούρτι, τη μαγιονέζα, τη μουστάρδα και κέτσαπ και ανακατεύουμε. Ενώνουμε το υλικό σε μια λεκάνη με το κοτόπουλο, το ζαμπόν και το τριμμένο κασέρι και ζυμώνουμε καλά. Η γέμιση λοιπόν είναι έτοιμη. Στη συνέχεια παίρνουμε μια τορτίγια και βάζουμε πάνω της ένα φύλλο μαρούλι σε οριζόντια θέση. Πάνω στο μαρούλι σε σχήμα μακρόστενο

συνταγή σας δυσκολεύει κάπου, φυσικά μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια είτε από τους γονείς σας, είτε από τα ξαδέρφια, τα αδέρφια σας και τους φίλους σας. Εξάλλου, το φαγητό, οι συνταγές είναι ευκαιρία για μια πολύ όμορφη παρέα, μάζοξη, συνάντηση προσώπων. Μην ξεχνάτε πάντα να χαμογελάτε. Καλή επιτυχία!

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

0: Χαίρετε καλοί μου φίλοι, μεγάλοι και μικροί. Είστε έτοιμοι να ακούσετε? Είμαι η κυρία Χριστίνα Γιολδάση. Καθίστε φρόνημα παιδάκια. Η ιστοριούλα μας αρχίζει και λέγεται «Το φτερωτό σχολείο». Εκεί στην άκρη του Πευκοδάσους, πάνω σε ένα πελώριο δέντρο, το φτερωτό μουσικό σχολείο βουίζει από τις φωνές και τα τιτιβίσματα των μικρών πουλιών. Μάταια η δασκάλα τους, η κυρία Κουκουβάγια, προσπαθεί να τα ησυχάσει για να μπορέσουν να κάνουν μια πρόβα στη χοροδία τους. Μάταια, καθένας λέει το δικό του τραγούδι με το δικό του τρόπο και το αποτέλεσμα είναι απελπισία. Μα τι γίνεται? Με το που αλλάζει ο καιρός, αλλάζουν όλα και γίνονται ανυπόταχτα. Μια δύναμη και μια ορμή ασυγκράτητη βγαίνει από παντού, λες και ξύπνησαν με τον ερχομό της άνοιξης. Τα λουλούδια, τα χόρτα, τα φύλλα των δέντρων που μέρα με τη μέρα αλλάζουν χρώμα και σχήμα κάτω από το βλέμμα του ήλιου. Όλα και προπαντός τα παιδιά. Καλέ, ποια παιδιά? Τα μικρά πουλάκια. Τα μικρά πουλάκια. Εδώ και οι μεγάλοι έγιναν χειρότεροι από τα παιδιά. Αχ, Θεέ μου, αχ, Θεέ μου. Ουφ, κακό που με βρήκε, μουρμουρίζει η δασκάλα η Κουκουβάγια. Με ποιον να συνεννοηθώ? Τι γιορτή θα κάνω? Αλίμονό μου, θα μου πετάξουν αυγά. Θα μου τα πετάξουν όλα τα αυγά από τις φωλιές τους τα χαζοπούλια. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά θα βγουν άρον-άρον τα μικρά χαζοπουλάκια τους που τα κλωσούν τόσο καιρό. Και τι να τα κάνω εγώ τόσα μωρά μόνη μου? Οχού, τι έπαθα η καημένη. Πρέπει να επιβληθώ. Και αρπάζει το κουδούνι η Κουκουβάγια και αρχίζει να το χτυπάει. Φοράει και τα γυαλιά της για να γίνει πιο επιβλητική. Λοιπόν, ακούστε με όλοι, ησυχία, εσείς οι μικρές τσίχλες, σταματήστε είπα. Αμάν βρε μικρή καρακάξα, γλώσσα δεν έβαλες μέσα σήμερα, ίδια η μάνα σου, ησύχασε κορίτσι μου. Ήσυχη είμαι κυρία, αυτές μου μιλάνε, να μην απαντήσω, διαμαρτύρεται η καρακάξα και ρίχνει το φταίξιμο στις τσίχλες. «Μα κυρία, μας είπε τσίχλες και ότι θα μας μασίσει όλες», διαμαρτύρονται με τη σειρά τους και εκείνες. Η δασκάλα η Κουκουβάγια πάει να γελάσει, αλλά ξαναγίνεται αυστηρή. «Λοιπόν, ακούστε με καλά, για σήμερα τελειώσαμε. Αύριο έχουμε τη γιορτή, εντάξει?»
1: «Ναι, τσίου τσίου»,
0: ξεφωνίζουν όλα. «Κυρία, κυρία, και ποια τραγούδια θα πούμε?» ρωτά ο Δριοκολάπτης. «Έτσι όπως τα κάνατε, θα πούμε το «Τρία πουλάκια κάθονταν» που το λέτε καλά και το «Αλαλούμ», δηλαδή «Ο καθένας το δικό του» και «Ο Θεός βοηθός».
1: «Βοηθός, βοηθός»,
0: σφυρίζουν όλα μαζί χαρούμενα. «Αλλά προσέξτε», συνεχίζει η δασκάλα. «Πρώτον, απόψε θα κοιμηθείτε με τις κότες για να είστε φρέσκα το πρωί. Θα περάσω τη νύχτα περιπολία για να δω τι κάνετε. Δεύτερον, θα πείτε τη μαμά σας να σας γεννήσει από ένα φρέσκο αυγουλάκι και θα το φάτε το πρωί με λάτο για να ανοίξει η φωνή σας. Τρίτον, το πρωί θα έρθείτε με τα καλά σας ρούχα μαζί με τους γονείς σας παρακαλώ που θα έρθουν για να σας καμαρώσουν. Και μην ξεχνάτε, αύριο θα δοθούν και τα βραβεία. Πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Σκεφτείτε, ποιοι αξίζουν να πάρουν το βραβείο? Οι καλύτεροι βέβαια, εντάξει? Και τώρα τους ζυγούς λύσατε, σχολάσαμε.
2: Τσίου τσίου τσίου,
0: βούηξε όλο το δάσος από τις φωνές και τα τιτιβίσματα και το σχολείο άδειασε και ησύχασε, μαζί και η δασκάλα η κουκουβάγια. Κάθισε στην έδρα της σκεφτική, έτσι βέβαια έκανε πάντα. Με το που άδειαζε το σχολείο φιλοσοφούσε. Γι' αυτό άλλωστε την έλεγαν και σοφή. «Αχ, Θεέ μου, τι να πω, το παραδέχομαι. Όσο άταχτα και ζωηρά κι αν είναι όλα τα μικρά παιδιά, είναι αξιολάτρευτα. Και βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, το πιο φρόνιμο και αξιολάτρευτο είναι το κουκουβαδάκι μου. Τι λέω καλέ, το κουκουβαγιάκι μου ήθελα να πω. Αλλά πού το, οχού, έφυγε μαζί με τ' άλλα. Και πού να το βρω τώρα, σε ποια φωλιά?» Και άρχισε να φωνάζει κουκουβάγια τρελαμένη. «Κουκουβά, κουκουβά!» Σαν ήρθε το βράδυ, το φεγγαράκι βγήκε σεριάνι στον ουρανό, φωτίζοντας τον κόσμο και το δάσος με την ασημένια λάμψη του. Το μεγάλο πευκοδάσος ησύχασε και μόνο οι γρίλια ακούγονταν και η κουκουβάγια που έψαχνε ακόμα απελπισμένη το μικρό φρόνιμο κουκουβαγιάκι της. «Κουκουβά και κουκουβά, πού είσαι μωρό μου, σε ψάχνει μανούλα!» Ξάφνου ένας θόρυβος ακούστηκε και μια φασαρία μέσα από κάτι πυκνές φυλοσιές. Πλησίασε πιο κοντά, όπου ξεχώρισε δυο γνωστές τις φωνές. «Κουκουβά» η μία, «κούκου, κούκου» η άλλη, και άντε πάλι μαζί με μια ανακατοσούρα σαν κάποιοι να μάλωναν. Πήγε πολύ κοντά η κουκουβάγια και ω, τι είδαν τα μεγάλα μάτια της. Μέσα στη φωλιά των κοκκινολέμιδων, το κουκουβαδάκι της, όπως το έλεγε χαϊδευτικά, έτοιμο να πέσει από τη φωλιά, γιατί από μέσα το σπρωχνε το κουκάκι. Κάτω από τη φωλιά, όλη η οικογένεια των κοκκινολέμιδων έκλαιγε απαρηγόρητα πάνω από κάτι σπασμένα αυγουλάκια, οι γονείς και τα δυο τους κοκκινολεμάκια. Κατάλαβε η κουκουβάγια τι είχε γίνει. Πάντα έτσι γινόταν. Αυτή η μαμά η κούκενα που βαριότανε να φτιάξει φωλιά γεννούσε τα αυγά της σε ξένες φωλιές. Αλλά με το που έβγαινε από το αυγό το κουκάκι, επειδή ήταν γεροδεμένο και πιο δυνατό, έσπρωχνε τα άλλα πουλάκια για να χωρέσει αυτό. Μα ήταν πολύ ανεδέστατο και καυγατζίδικο το κουκάκι, το ξέρε η δασκάλα αυτό. Αλλά το δικό της παιδί πώς βρέθηκε να μαλώνει μαζί του? Αλλά τι σημασία είχε, φτάνει που το βρήκε. «Παιδί μου, κουκουβαδάκι μου, πώς βρέθηκες εδώ?» είπε και το έσφιξε στην αγκαλιά της. «Να, μανούλα, μόλις σχολάσαμε, ήρθα να παίξουμε με τα κοκκινολεμάκια, αλλά δεν ήξερα να γυρίσω πίσω και με φιλοξένησαν και όλα ήταν καλά, αλλά μόλις νύχτωσε έγινε αυτό που είδες και είπα να υπερασπιστώ τους φίλους μου, γι' αυτό μάλωνα». «Γενναίο μου παιδί», είπε η μαμά κουκουβάγια, περήφανη και ευτυχισμένη που βρήκε το παιδάκι της, παραβλέποντας την απερισκεψία του μικρού που έφυγε χωρίς να τη ρωτήσει. Αλλά αυτό θα το έλυναν αργότερα στη φωλιά τους. «Κουκου, κουκου», είπε το ανεδέστατο κουκάκι και ξάπλωσε φαρδιά πλατιά στη φωλιά. «Α, όχι, αυτό είναι ανέδεια», συγχύστηκε η κουκουβάγια. «Ψιτ, μαζέψου στη γωνίτσα και από αύριο σχολείο για να μάθεις τρόπους. Και εσείς καλέ νοικοκυρέοι, σταματήστε να κλαίτε, θα κάνετε κι άλλα αυγουλάκια. Μπρος, πάρτε τα κοκκινολεμάκια σας και στη φωλιά σας γρήγορα, ξημέρωσε. Ακούσε εκεί, ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα. Ουφ, συγχύστηκα». Ξαφνικά, μέσα στη νύχτα, λίγο παραπέρα, μέσα από τα δέντρα ακούστηκε ένα γλυκό τραγούδι. Μα τι γλυκό, μαγευτικό, έστησαν όλοι αυτοί. Το γνώρισαν, το ήξεραν, Το είχαν ακούσει κι άλλες φορές μέσα στον ύπνο τους όλοι οι κάτοικοι του δάσους. Ήταν το μικρό αηδόνι, το πιο γλυκόλαλο και ταπεινό πουλί και στο σχολείο το πιο φρόνιμο, καθόταν ήσυχα σε μια ακρούλα πίσω από φυλώματα και άκουγε τη δασκάλα. Ποτέ του δεν περηφανεύτηκε πως τραγουδάει ωραία κι ας ήταν το καλύτερο από όλα τα πουλιά. Και στο δάσος κανένας δεν το έβλεπε να τριγυρίζει όπως τα άλλα παιδιά. Καθόταν ήσυχα στη φωλίτσα του και μόνο κατά το σούρουπο ή τη νύχτα έπιανε το τραγούδι γλυκά, ευγενικά και τους μάγευε όλους. Κουρασμένη πια έφυγε και η κουκουβάγια με το κουκουβαδάκι της, ακούγοντας το δρόμο του γυρισμού το αηδονάκι. Ουφ, τι μέρα κι αυτή! Με τις πρώτες αχτίνες του ήλιου, το δάσος όλο στο πόδι. Πρώτα τα χαζοπουλάκια με μεγάλη βαβούρα. Πότε να φάνε το μελάτο αυγουλάκι, πότε να ντυθούν με τα καλά τους ρούχα, κάθε φωλιά και μια φασαρία. Ωστόσο, την ώρα που χτύπησε το κουδούνι ήταν όλοι παρόντες στη θέση τους. Τα παιδιά, δηλαδή τα μικρά πουλάκια, σε ψηλό μέρος για να τα καμαρώνουν οι γονείς, που αραδιάστηκαν και περίμεναν φλιαρώντας. Η κυρία Σπίνου κουβέντιαζε με την κυρία Κότσιφα. «Εμένα το σπινάκι μου τραγουδάει πάνω από 400 τραγούδια την ώρα, γι' αυτό λέω πως θα πάρει σίγουρα το πρώτο βραβείο. Εσένα?» «Και εμένα το κοτσιφάκι μου είναι τραγουδιάρικο, αλλά δεν του μετράω και όλα στα τραγούδια, μάλλον δικό μας είναι το πρώτο βραβείο». Ο Μπούφος με ένα γκρι καπελάκι της κορόιδεψε. «Άιντε, ονειροπαρμένες, το μπουφάκι μου θα πάρει το βραβείο, είναι το καλύτερο παιδί». Ξαφνικά η δασκάλα χτύπησε το κουδούνι για ησυχία και άρχισε η γιορτή. Πρώτα τραγούδια από τη χοροδία. Έπειτα ήρθε η ώρα των βραβείων. Η κουκουβάγια φόρεσε τα γυαλιά της. Λοιπόν, κουκουβά, ησυχία. Η ώρα της βράβευσης ήρθε. Οι τρεις καλύτεροι θα βραβευτούν όχι μόνο για το τραγούδι, αλλά και για άλλα χαρίσματα. Όποιος ακούσει το όνομά του, να έρθει εδώ παρακαλώ, να πάρει το βραβείο. Το πρώτο βραβείο το παίρνει. Το πρώτο βραβείο το παίρνει. Ξαναλέω. Το πρώτο βραβείο το παίρνει το μικρό αηδόνι. Βραβεύεται για το τραγούδι του, αλλά κυρίως το τονίζω, προσέξτε, για τη σεμνότητα και την ταπείνωσή του. Έχει κανείς αντίρρηση? Είναι ο πρώτος, αλλά ποτέ δεν κοκορεύτηκε για τίποτα σαν κάτι άλλους. Έβγε παιδί μου, έβγε. Και τώρα πες μας κάτι, ό,τι θέλεις. Και το αηδονάκι είπε το πιο γλυκό τραγούδι του. Οι γονείς του δάκρυσαν στα τελευταία λόγια του τραγουδιού που έλεγε. «Και μια να λέω προσευχή σ' αυτόν που τα έχει φτιάσει. Θεέ μου, πώς την έκανες τόσο όμορφη την πλάση?» Όλοι χειροκρότησαν δυνατά, ενώ η δασκάλα συνέχισε. «Το δεύτερο βραβείο τώρα! Το δεύτερο βραβείο! Το δεύτερο βραβείο, λέω! Πηγαίνει! Το δεύτερο βραβείο πηγαίνει στο μικρό κουκουβαδάκι μου! Έχει κανείς αντίρρηση?» «Βραβεύεται για...» «Το τονίζω αυτό, προσέξτε, για τη γενναιότητά του και την αυτοθυσία του. Χθες βράδυ πάλεψε με το ανεδέστατο κουκάκι για να σώσει τους φίλους του, τα κοκκινολεμάκια. Ε, παιδιά, έτσι δεν έγινε? Έλα, μικρό μου, πες μας κάτι, ό,τι θέλεις». Το κουκουβαγιάκι τεντώθηκε και είπε καμαρωτά. «Ζήτω η μαμά!» Η κουκουβάγια σκούπισε ένα δάκρυ και συνέχισε. το τρίτο βραβείο τώρα. Το τρίτο βραβείο, λέω πηγαίνει. Το τρίτο βραβείο πηγαίνει σε όλα τα παιδιά του σχολείου, γιατί τα αγαπώ όλα το ίδιο. Και όλα τα μικρά πουλιά περικύκλωσαν τη δασκάλα τους, ενώ ένα μαυριδερό σκουρόχρωμο πουλί στη μέση τους έσπρωχνε όλους φωνάζοντας: «Κούκου, κούκου, είμαι κι εγώ εδώ, ήρθα να πάρω το βραβείο μου». Όλοι γέλασαν και η μικρή καρακάξα βγήκε μπροστά και είπε ένα ποίημα. Η φτερωτή οικογένεια. Φτερά και πούπουλα μες στη φωλίτσα, στη μέση πέντε στρόγγυλα αυγουλάκια, και πάνω η φτερωτή η μανουλίτσα κλωσάει τα μικρούλια της πουλάκια. Στην όμορφη φωλίτσα αγαπημένα, από το πρωί ως το βράδυ τραγουδούν αθώα, φτερωτά και ευτυχισμένα. Δεν θέλουν τίποτα άλλο, δεν ζητούν μονάχα τις γλυκές τους μελωδίες να στέλνουνε στον ουρανό ψηλά, χαρούμενες μικρές δοξολογίες σ' αυτόν που δίνει όλα τα καλά. Όλοι χειροκρότησαν, ενώ οι γονείς σκούπιζαν τα μάτια τους από τη συγκίνηση. Η γιορτή τελείωσε με ένα τραγούδι και σιγά σιγά άρχισαν να φεύγουν όλα τα πουλιά, γονείς, παιδιά για τις φωλιές τους, ώσπου άδειασε το φτερωτό σχολείο. Η δασκάλα, η κυρία Κουκουβάγια, τους κοίταζε βουρκωμένη να φεύγουν, όταν πήρε το μάτι της και το κουκουβαγιάκι της που το σκάσε και πάλι. Και τότε άρχισε να το φωνάζει αλαφιασμένη: «Κουκουβά, κουκουβά». Γύρισαν και την κοίταξαν όλα τα πουλιά. Γύρισε και το μικρό της και τρέχοντας μπήκε στη φτερωτή αγκαλιά της μανούλας του, τραγουδώντας το τραγούδι του Αηδονιού, που έλεγε: «Θεέ μου, πώς την έκανες τόσο όμορφη την πλάση». Εδώ τελείωσε η ιστορία μας, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ως την άλλη φορά που θα τα ξαναπούμε, σας χαιρετώ όλους. Παιδάκια μου, να είστε φρόνιμα και να ακούτε τους γονείς σας. Έτσι, γεια σας καλά μου παιδάκια, γεια σου Αφροδιτάκι μου, γεια σας.

Ραδιοχριστότητα. Ενωριακή ραδιοδικτυακή παρέμβαση. Μία άλλη φωνή στο πέλαγος του βίου μας. Άγιος Παντελεήμων Μεσημερίου στο YouTube. Εκπομπές ζωντανές από ενωρίτες εκφωνητές με ομιλήματα αφιερώματα στην οικογένεια, την παράδοσή μας, την τέχνη και τον πολιτισμό μας με αναφορές ουσιαστικές σε θέματα πίστεως και πατρίδος. Καθημερινά από τη Ραδιοχριστότητα, μία άλλη φωνή στο πέλαγος του βίου μας.

Καλησπέρα αγαπημένα μου παιδιά. Σήμερα θα πούμε το Πάτερ Ημών για παιδιά και την ιστορία του Άγιου Νικόλαου του Πλανά, επειδή χθες ήταν η εορτή του.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Σκέφτηκες ποτέ να εξερευνήσεις τον κόσμο? Φαίνεται τόσο μεγάλος και εσύ τόσο μικρός. Χρειάζεσαι μια αγκαλιά για να σε προστατεύει. Για σκέψου όμως, ο Θεός που έπλασε τον κόσμο είναι πιο κοντά σου από τον άνεμο στο πρόσωπό σου και από τον αέρα που αναπνέεις. Ο Θεός αγαπά όπως κάθε παιδί του και θέλει όλοι να τον φωνάζουμε πατέρα. Θεούλη μου αγαπημένε μας πατέρα, μας θέλεις όλους παιδιά σου.

αγιαστεί το όνομά σου. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πως είναι ο Θεός. Αυτός έπλασε τον κόσμο όλο, τον ήλιο και τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα, τα ζώα και τα φυτά, όλους τους ανθρώπους. Αυτός έπλασε και σένα. Είναι πανέμορφος ο κόσμος και ο Θεός τον αγαπά και τον φροντίζει αδιάκοπα. Θεούλη μου παντοδύναμε και φιλέσπλαχνε, αγιασμένο το όνομά σου.

ελθέτω η βασιλεία σου. Κάποιες ημέρες αρχίζουν γεμάτες ελπίδα. Μερικές φορές όμως όλα μοιάζουν να πηγαίνουν στο κακό. Ο κόσμος φαίνεται απάνθρωπος και οι άνθρωποι γίνονται σκληροί. Αν όλοι ζούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αν άφηναν αυτό να μας οδηγεί, τότε το κάθε τι θα ήταν καλύτερο. Θεούλη μου, θέλω ο κόσμος να μάθει πως εσύ είσαι ο βασιλιάς της οικουμένης.

γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αν όλα τα πλάσματα δεν πολεμούσαν και δεν σκότωναν, αν έρχονταν η άνοιξη χωρίς να υπάρχει ο χειμώνας, αν όλοι οι άνθρωποι ήταν ειρηνικοί και αγαπημένοι, αν, Θεούλη μου, όλοι ακολουθούσαν τα διδάγματά σου, τότε όλα στη γη θα ήταν σωστά, δίκαια και καλά, όπως είναι στον ουρανό, όπως είναι το θέλημά σου. Θεούλη μου, θέλω όλος ο κόσμος να ζει σύμφωνα με το θέλημά σου.

Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον. Θεούλη μου, ό,τι κι αν κάνουμε, εσύ πάντοτε φροντίζεις τον κόσμο. Μα στέλνεις τη βροχή και τον ήλιο. Κάνεις τα φυτά να αναπτύσσονται. Έτσι οι άνθρωποι και τα ζώα μπορούν να βρίσκουν την τροφή τους και ό,τι άλλο χρειάζονται ώστε να ζουν ευτυχισμένοι. Θεούλη μου, δώσε μας τα απαραίτητα για την ημέρα μας.

κι άφεση μην τα ωφελήματα ημών. Γνωρίζουμε πως ό,τι κι αν κάνουμε, εσύ πάντοτε θα επιθυμείς να είμαστε παιδιά σου. Εσύ πάντοτε θέλεις να σε αποκαλούμε πατέρα. Θεούλη μου, συγχώρεσέ μας κάθε φορά που αμαρτάνουμε.

ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Γιατί να οργιζόμαστε κάθε φορά που οι άλλοι μας αδικούν? Από τα βάθη της ψυχής μας πραγματικά θέλουμε να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Θεούλη μου, φώτισέ μας να συγχωρούμε εκείνους που μας βλάπτουν.

και μη εν έγκυση μάσης πειρασμών. Πολύ συχνά μέσα μας, κάτι μας μπρόχνει να νιώθουμε ευχαρίστηση κάνοντας πράγματα που γνωρίζουμε καλά ότι είναι κακά. Θεούλη μου, κάνε να αποφεύγουμε τις άσχημες πράξεις.

αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Όταν η ζωή είναι δύσκολη, όταν κάτι που αγαπούμε χάνεται, απογοητευόμαστε. Τότε ζητάμε ένα στήριγμα. Όμως δεν διαλέγουμε πάντοτε το καλύτερο. Θεούλη μου, μην αφήνεις το κακό να μας μπρόχνει στην αμαρτία.

ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Είναι φορές που είμαστε λυπημένοι. Τότε αναζητάμε εσένα και την απέραντη αγάπη σου. Τότε σε ανακαλύπτουμε πάλι κοντά μας, δίπλα μας, μέσα μας, σωτήρα και βοηθό μας αιώνιο. Θεούλη μου, σε σένα τον Υιό σου και το Άγιο Πνεύμα ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση.

πατέρα μας επουράνιε, να είναι αγιασμένο το όνομά σου, να έλθει η βασιλεία σου, να γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Δώσε μας τα απαραίτητα για σήμερα και συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας αδίκησαν. Και μη μας βάλεις σε πειρασμό, αλλά απάλαξέ μας από πονηρές σκέψεις. Γιατί είναι δική σου η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Ήταν κάποτε στην Αθήνα ένας ιερέας, άνθρωπος απλοϊκός και ταπεινός. Είχε έρθει στην Αθήνα από το όμορφο νησί της Νάξου. Μικρός δημιούργησε οικογένεια, μικρός χείρεψε και έμεινε μόνος του με το παιδί του. Λεγόταν Νικόλαος Πλανάς, όμως οι πιστοί και τα πνευματικά παιδιά του τον ονόμαζαν Παπα-Νικόλα. Διορίστηκε σε μία τότε μικρή ενορία του Αγίου Ιωάννη, τη λεγόμενη του Κυνηγού, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές λειτουργούσε εκεί. Τις καθημερινές ωστόσο πήγαινε και λειτουργούσε σε εξοκλήσια και σε μικρούς ξεχασμένους ναούς των Αθηνών και τελούσε εκεί τη Θεία Λειτουργία.

ο Παπα-Νικόλας είχε μεγάλη αγάπη για τη Θεία Λειτουργία και λειτουργούσε καθημερινά για 50 ολόκληρα χρόνια. Οι λειτουργίες του ήταν ξεχωριστά κατανικτικές. Οι εκκλησούλες και τα παρεκκλήσια γέμιζαν ασφυκτικά με κόσμο. Στο εκκλησάκι του Αγίου Προφήτου Ελισαίου, στην Πλάκα, ο Παπα-Νικόλας είχε στις Αγρυπνίες εξαιρετικούς ψάλτες. Οι πιο γνωστοί από αυτούς ήταν δύο από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και ο εξάδερφός του Αλέξανδρος Μωραϊτίδης.

Για την ειλικρινή ταπείνωσή του και την αληθινή πίστη του, ο Χριστός έδωσε πολλά χαρίσματα στον Παπα-Νικόλα. Είχε το προορατικό χάρισμα από νωρίς στη ζωή του. Η απλοϊκή ζωή του ήταν γεμάτη θαύματα. Θαύματα μικρά και θαύματα μεγάλα, τα οποία ο ίδιος ταπεινά τα ονόμαζε σημεία. Κάποιες φορές, τα παιδάκια που συμμετείχαν στις λειτουργίες του έβλεπαν τον παππούλη να μην πατάει στο έδαφος. Όταν το έλεγαν αυτό στους γονείς τους, εκείνοι σκούπιζαν κρυφά τα δάκρυα από τα μάτια τους, δοξάζοντας το Θεό, γιατί είχαν για ιερέα έναν πραγματικό Άγιο.

Ο ίδιος, όταν ήταν στο ιερό και λειτουργούσε, άκουγε μαζί του να ψέλνουν οι άγγελοι. Έτσι απλοϊκός όπως ήταν, νόμιζε ότι τους άκουγαν και όλοι οι άλλοι. Όταν το ανέφερε σε κάποιον και κατάλαβε ότι δεν ήταν έτσι, ντράπηκε και στεναχωρέθηκε και δεν το ανέφερε ξανά ποτέ σε κανέναν.

Κάποια μέρα, όταν ο Παπα-Νικόλας, όπως συνήθως, λειτουργούσε σε κάποιο εξοκλήσι, είδε ότι δεν υπήρχε πρόσφορο. Ωστόσο δεν στεναχωρέθηκε, επειδή ήξερε ότι πάντοτε την κατάλληλη στιγμή κάποιος θα του έφερνε. Όμως η ώρα περνούσε και πρόσφορο δεν είχε. Έστειλε τότε δύο ενορίτες να πάνε σε ένα κοντινό φούρνο, μα δυστυχώς και εκείνοι γύρισαν πίσω με άδεια χέρια.

Όταν. Από ό,τι φαινόταν, δεν θα μπορούσε να τελέσει τη θεία λειτουργία εκείνη την ημέρα. Ξαφνικά, σηκώνει το βλέμμα του και κοιτάζει προς την Αγία Τράπεζα και τι να δει. Ένα μικρό και πολύ πετυχημένο πρόσφορο που ακόμη άχνιζε.

Με μεγάλη ευλάβεια και δάκρυα χαράς, ο Παπανικόλας πήρε το πρόσφορο, βγήκε στην ωραία πύλη και το έδειξε σε όλο το εκκλησίασμα. Όλοι δόξασαν τον Θεό που και εκείνη την ημέρα μπόρεσε να τελεστεί η Θεία Λειτουργία.

Όπου και αν πήγαινε ο Παπα-Νικόλας, κουβαλούσε μαζί του και δύο μπουγαλάκια. Μέσα είχε χιλιάδες χαρτάκια με ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων που του έδινε ο κόσμος για να μνημονεύει. Ο ίδιος όλα εκείνα τα χαρτάκια τα ονόμαζε «Τα συμβόλαια και τα γραμμάτια μου». Πράγματι, κάθε μέρα, σε κάθε λειτουργία, μνημόνευε όλα τα ονόματα.

Παπα-Νικόλας ζούσε σαν επίγειος άγγελος. Προσευχόταν αδιάκοπα και δόξαζε το Θεό. Νίστευε με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια. Βοηθούσε και αγαπούσε τους πάντες και δεν κρατούσε ποτέ χρήματα ή πράγματα που του χάριζαν. Τα μοίραζε όλα στους φτωχούς, στις χείρες, στα ορφανά, στους φοιτητές και στις φτωχότερες οικογένειες.

όταν στις 2 Μαρτίου του 1932 ο ταπεινός αυτός παππούλης των Αθηνών κοιμήθηκε εν Χριστώ, το λείψανό του χρειάστηκε να παραμείνει επί 3 ημέρες στον Άγιο Ιωάννη της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, για να προλάβουν να τον αποχαιρετήσουν όλες οι μυριάδες των πιστών που ερχόντουσαν από παντού.

Ένα από τα άγνωστα στους πολλούς θαύματα του Αγίου το γνωρίζουμε από τη σεβαστή κυρία Παναγιώτα. Μια από τις 8 πρώτες οικογένειες της ενορίας ήταν του κυρίου Ηλία, του πατέρα της. Την ώρα που γεννιόταν η Παναγιώτα, η Μαία βεβαίωσε τον πατέρα της ότι τόσο η γυναίκα του όσο και το μωράκι, οι φίλοι μας, θα πέθαιναν στη γέννα. Ο κύριος Ηλίας

έτρεξε και έφερε σπίτι του τον Άγιο Νικόλαο πλανά. Του ζήτησε να μείνει στην κουζίνα και να προσεύχεται μέχρι να τελειώσει η γένα. Ο Άγιος έμεινε εκεί προσευχόμενος και γονατιστός. Προς μεγάλη έκπληξη της Μαίας, όλα πήγαν καλά. Η φίλη μας η Παναγιώτα, αιωνία της η μνήμη, μεγάλωσε και έγινε ένα από εκείνα τα παιδάκια που έβλεπαν τον Άγιο να μην πατάει στη γη.

Το τίμιο λείψωνα του Αγίου των ημερών μας βρίσκεται στο νέο ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου Βουλιαγμένης, επάνω από τον ομώνυμο σταθμό του μετρό των Αθηνών και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της πρωτεύουσας. Στον ιερό ναό μας έχουμε και εμείς τίμιο λείψωνα του Αγίου καθώς και το πετραχύλι του.

Ραδιοχριστότητα. Ενοριακή ραδιοδικτυακή παρέμβαση. Μία άλλη φωνή στο πέλαγος του βίου μας. Άγιος Παντελεήμων Μεσημερίου στο YouTube. Εκπομπές ζωντανές από ενωρίτες εκφωνητές με ομιλήματα αφιερώματα στην οικογένεια, την παράδοσή μας, την τέχνη και τον πολιτισμό μας με αναφορές ουσιαστικές σε θέματα πίστεως και πατρίδος. Καθημερινά από τη Ραδιοχριστότητα, μία άλλη φωνή στο πέλαγος του βίου μας.

0: Αν σήμερα νιώθεις πίεση, αν νιώθεις φόβο, αν νιώθεις ότι όλοι περιμένουν κάτι από σένα, θυμήσου αυτό. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνη σου. Αλήθεια. Είμαστε πολλοί στον ίδιο δρόμο.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Είμαι ο Άγγελος.
3: Είμαι η Αγάπη.
2: Γεια σου Αγάπη, γεια σου Άγγελε.
4: Εγώ είμαι η Αλίκη. Εγώ είμαι η Κρυσταλία.
2: Γεια σου Κρυσταλία, γεια σου Αλίκη.
4: Με λένε Γιάννη.
5: Με λένε Φίλιππο.
2: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Φίλιππε.
4: Και εδώ πέρα ήρθαμε να σας πάρουμε μια συνέντευξη.
2: Έτοιμος.

0: Εσείς είστε παιδοψυχίατρος.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς κάνετε?
1: Πολύ ωραία. Δουλεύω με παιδιά, με εφήβους και οικογένειες. Τι κάνω με τα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειες? Έρχονται για θέματα της ζωής τους και αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι γιατί νιώθουν αυτά που νιώθουν, γιατί φέρνονται όπως φέρνονται και άρα να αποκωδικοποιήσουμε τις δυσκολίες της ζωής τους και να τους δώσουμε τις δυνατότητες να βρούνε την ομορφιά που ταιριάζει να ζουν στη ζωή τους.
0: Είπατε ότι είστε ψυχίατρος για τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Το ίδιο δεν είναι και είστε και ψυχίατρος και για τους μεγάλους?
1: Α, ωραία. Να ξέρεις, επειδή δουλεύω κυρίως ψυχοθεραπευτικά, είμαι από τους πρώτους που έχουμε δουλέψει την θεραπεία οικογένειας εδώ στην Ελλάδα. Δουλεύω και πιάνω για τα προβλήματα των παιδιών και δουλεύω κυρίως με τους γονείς ή με τους, ολόκληρη την οικογένεια, γιατί αντί να κάθομαι να αντιμετωπίζω το πρόβλημα που έχει ένα παιδί, προσπαθώ να λύσω το πρόβλημα που υπάρχει στην οικογένεια για να μην έχει πρόβλημα το παιδί. Άρα το προλαβαίνω. Να καταλάβεις τι εννοώ. Αν έχουμε ένα σπίτι, ένα δωμάτιο που οι γονείς, οι μεγάλοι καπνίζουν, τότε αν το παιδί βύχει, δεν θα του δώσουμε αντιβιωτικό. Πάει να πει ότι βύχει από τα τσιγάρα, από το καπνό. Άρα θα ανοίξουμε κάνα παράθυρο. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Αυτό είναι που προσπαθώ να κάνω κι εγώ όταν έρχονται με θέματα προβλημάτων σε ένα παιδί. Αντί να το βγάλω άρρωστο και προβληματικό ότι βύχει, ότι έχει δυσκολία, προσπαθώ να ανοίξω κάνα παράθυρο, να αναπνεύσουν και οι μεγάλοι. Και γι' αυτό, ενώ μπορεί να έρθουν για ένα πρόβλημα παιδιού, στην ουσία όταν φεύγουν έχουν νιώσει καλύτερα και οι γονείς και οι άλλοι.
2: Από πόσο χρόνο και πάνω είναι οι ασθενείς σας?
1: Α, εγώ δεν έχω ασθενείς. Ασθενείς είναι χωρίς σθένος, δηλαδή χωρίς δύναμη. Όπως και άρρωστοι, χωρίς ρόμι, χωρίς δύναμη.
2: Ας πούμε...
1: Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους έρχονται είναι από πολύ μικρή ηλικία.
2: Από πόσο δηλαδή και πάνω?
1: Μπορεί να έρθουν οι γονείς τους να τους απασχολεί το παιδί τους από βρέφος, από
2: νήπιο.
1: Ναι, νήπιο. Όχι γιατί αναγκαστικά έχει πρόβλημα το παιδί, αλλά επειδή ζορίζονται οι ίδιοι με το παιδί τους. Ξέρεις, το χειρότερο δεν είναι ότι έχει ένα παιδί μια δυσκολία. Το χειρότερο είναι ότι βλέπουν οι γονείς το παιδί σαν να είναι δυσκολεμένο. Και αυτή η δική μου δουλειά που κάνω και που μου αρέσει να την κάνω είναι να μην βγάλω κανένα παιδί άρρωστο. Μπορεί να μου το φέρνουν με οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να μην ασχολούμαι με τα ζόρια του, αλλά να του αναδεικνύω τις δυνάμεις του. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν δυνάμεις. Κανένας δεν είναι ασθενής.
0: Άμα θα κάνετε αυτή τη δουλειά, τι δουλειά θα κάνατε?
1: Για τα επόμενα 150 χρόνια θα είμαι παιδοψυχίατρος.
0: Άρα δηλαδή σας αρέσει.
1: Και ψυχοθεραπευτής. Ναι, τρελαίνομαι. Είχα ξεκινήσει από μικρός ότι θα γίνω γιατρός. Και ήμουνα σίγουρος ότι θα γίνω γιατρός και προχώρησα γιατί ήθελα να φροντίζω τους ανθρώπους. Και μου άρεσε αυτό. Αλλά θα γινόμουν καρδιοχειρουργός. Και εκεί που ξεκίνησα κάπως στην Αγγλία, είχα πάει να δω και για να γίνω καρδιοχειρουργός, ένιωσα ότι βαριέμαι. Ότι μου φαινότανε τυποποιημένη δουλειά. Δεν είναι αναγκαστικά έτσι. Υπάρχουν υπέροχοι δουλειά και χρειάζονται καρδιοχειρουργοί. Αλλά εγώ βαρέθηκα. Με ενδιέφερε μέσα να ασχοληθώ με το πώς νιώθουν οι άνθρωποι. Τι γίνεται μέσα στις καρδιές τους, όχι τις καρδιές τις πραγματικές, αλλά στις ψυχές τους. Οι ψυχές μας έχουν πλούτο, έχουν δυνάμεις, έχουν ικανότητες. Δεν είναι μόνο για δυσκολίες. Και ξέρεις, αυτό που με απασχολεί είναι ότι οι άνθρωποι πολλές φορές ζητάνε λίγα από τη ζωή τους. Ζητάνε απλώς για να τα βγάλουν πέρα, απλώς για τα χρήματα, απλώς για να περνάει ο χρόνος. Σαν να μην κάνουν όνειρα. Εσείς βέβαια κάνεις όνειρα κι εσύ.
0: Αμέ.
1: Έτσι. Και ξέρεις, η χειρότερη αμαρτία είναι κανείς να ζητήσει λίγα από τη ζωή του. Να κάνει μικρά όνειρα. Δικαιούμαστε να κάνουμε τέτοια όνειρα που να μπορούμε μια ζωή να μην μας φτάνει για να τα πετύχουμε.
0: Τα παιδιά πρέπει να τα λένε όλα στους γονείς τους ή να κρατάνε μυστικά.
1: Ξέρεις, μπήκε η έννοια του πρέπει, αν πρέπει να τα λένε όλα.
0: Πρέπει.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Αντιστοιχεί να μπορούν να τα λένε όλα, αλλά να μην πρέπει να τα πουν όλα. Θα σου πω το χαζό το εύκολο. Αν μια φορά το παιδί πει ότι δεν πήγα καλά στο σχολείο και ο γονιός μου τρώσει, τότε το εκπαιδεύει το παιδί του να μην του μιλάει, να μην του λέει τα μυστικά του, τις δυσκολίες του. Ενώ όταν θα σου πει μια δυσκολία το παιδί, πει αυτό, δεν πήγα καλά στο σχολείο σήμερα, ο γονιός πρέπει να πει σε ευχαριστώ που μου το λες. Έτσι δεν πρέπει να πει. Ότι άρα με εμπιστεύεσαι και μου το λες. Άρα κάτι καλό θα γίνει από εκεί και πέρα. Αν λοιπόν στα μικρά μπορούμε να λέμε και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη, τότε αυτό αυξάνει και μπορεί να πούν και τα πιο δύσκολα και στο μέλλον.
2: Αν η συμπεριφορά ενός μαθητή μου δεν είναι ωραία, τι κάνω? Δηλαδή, ας πούμε, μια μέρα ένα παιδί με είχε στο σχολείο, με είχε πιάσει, με βάραγε, μου έλυνε μπουνιές, κλωτσιές, με έβριζε. Και εγώ για να αμυθώ, επειδή δεν μπορούσα και να φύγω, με είχε γραπώσει από την μπλούζα και δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα, το δάγκωσε για να μ' αφήσει. Τι άλλο να έκανα?
1: Το πρώτο απ' όλα, αυτό που αναρωτιέσαι, είναι γιατί να στο κάνει όλο αυτό. Αν ήσουν ένα τίποτα, δεν θα σου επιτηθόταν. Μπορείς να καταλάβεις ότι κάτι τον ζόριζε σε σένα. Αυτό που έχω δει πολλές φορές σε αυτά τα παιδιά που βγάζουν αυτή την ένταση, είναι ότι μέσα τους νιώθουν πολύ άσχημα και νιώθουν πιο χαμηλά από τα άλλα παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι που είναι κακά, είναι που νιώθουν χειρότερα από αυτόν που δέρνουν.
2: Ζηλιά.
1: Ναι. Ναι. Και επομένως, αν το δεις έτσι, δεν είσαι εσύ το θύμα και αυτός ο κακός, είναι που και εσύ τον έχεις ζωρίσει κάπως αλλιώς. Αν μη τι άλλο, έχεις να καταλάβεις ότι δεν είσαι εσύ το τίποτα που ρίχνεσαι. Δεν είσαι εσύ ο καημένος.
0: Υπήρχε κάποια φορά που ένα συμβάν ήταν πολύ σημαντικό και νομίζατε πως δεν μπορούσατε να το αντιμετωπίσετε?
1: Όλα τα συμβάντα είναι σημαντικά. Ξέρεις, έχω δουλέψει γύρω στις 100.000 ώρες με ανθρώπους, με παιδιά, με εφήβους, με οικογένειες. Εξακολουθώ να ζορίζομαι σαν την πρώτη φορά. Είναι σαν να παίζεις ένα παιχνίδι και κάθε φορά να πρέπει να παλέψεις για να το κερδίσεις. Αλλά κάθε φορά έχω και ικανοποίηση. Και υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Αν θέλεις να σου πω τι με δυσκολεύει, είναι όταν οι γονείς δεν χαίρονται τα παιδιά τους. Όταν πάνε να βγάλουν ένα παιδί προβληματικό, αντί να το χαρούν.
0: Ποια πιστεύετε ότι είναι μια ευτυχισμένη οικογένεια? Ή και το αντίθετο φυσικά.
1: Ευτυχισμένη οικογένεια είναι αυτή που επιτρέπει σε όλα τα μέλη της να προχωρούν και να αναπτύσσονται. Δηλαδή, ο καθένας να νιώθει όλο και καλύτερα. Και αυτό δεν θα είναι μόνο για το ένα παιδί, για τα παιδιά, είναι και για τους γονείς. Ο κάθε ένας, όσο περνάει ο καιρός, να νιώθει και πιο καλά, να αναπτύσσει τις δικές του δυνάμεις, να έχει το χώρο του, να προχωράει. Και ξέρεις κάτι, η αγάπη που λέμε μέσα στην οικογένεια δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνεται, είναι κάτι που συμφέρει. Δηλαδή, δεν πρέπει να αγαπάς το παιδί σου, δεν πρέπει να αγαπάς τους γονείς σου. Συμφέρει, σου κάνει καλό, σου μαλακώνει την ψυχή, σου δίνει βεβαιότητες για την ύπαρξή σου, για το πώς μπορεί να υπάρχεις. Αντίθετα, οι οικογένειες που ο καθένας είναι κλεισμένος στα δικά του, δεν έχει σημασία να έχουν χωρίσει, μπορεί να είναι μαζί και να είναι ο καθένας στη δική του ιστορία, παράλληλες μοναξιές δηλαδή, εκεί πραγματικά υπάρχουν δυσκολίες.
0: Είναι απαραίτητο ή κακό οι γονείς να παίρνουν συνέχεια δώρα στα παιδιά?
1: Να παίρνουν συνέχεια δώρα στα παιδιά? Κακό. να δίνουν δώρα στα παιδιά, καλό. Αν πρέπει να είναι μόνο πράγματα που αγοράζεις να δίνεις δώρο, τότε είναι πολύ λίγο αυτό.
0: Όπως
1: είναι πολύ φτωχός ο άνθρωπος, που, ο γονιός που δίνει μόνο πράγματα και δώρα στο παιδί του. Αν είναι πλούσιος, θα του δώσει χρόνο να γελάσουνε, χρόνο να παίξουν, χρόνο να κουβεντιάσουνε. Τέτοια δώρα αλίμονα δεν μοιράζονται. Δώρα που απλώς να κάνουν και αγοραστά, λίγο είναι.
0: Όπως είπα, τα δώρα τα αγοραστά δεν είναι τίποτα για ένα παιδί. Ναι. Για ένα παιδί είναι να έρθει ο γονιός και να... Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να παίζει επιτραπέζια, να μιλάς με τους γονείς σου. Να έρχεται ο γονιός και να παίζει με το παιδί του. Εκεί θα πέσει.
1: Όχι ακριβώς να παίζει, γιατί εσύ, Γιάννη μου, μπορεί να παίξεις με ένα φίλο σου πιο καλά από ότι μπορεί να παίξεις με ένα γονιό. Εκτός αν έχεις κανένα φίλο που βαριέται. Έχεις φίλους που να βαριώνται να παίξουν.
0: Η αλήθεια είναι πως έχω, αλλά πολλές φορές έχουν τη διάθεση. Αυτές τις φορές που δεν έχουν τη διάθεση είναι όταν έχει γίνει κάτι με τους γονείς του, με κάποιον άλλο φίλο του εκτός από μένα, και να έχουν στενοχωρηθεί και να μην έχουν την... πώς θα το πω τώρα... να μην έχουν τόσο μεγάλη ενέργεια να παίξει μαζί μου.
1: Γιάννη μου, αυτό που είπες τούτη στιγμή...
0: Ναι.
1: Είναι πολύτιμο. Ενώ, δηλαδή, αν θα ήταν ένας γονιός που έβλεπε το παιδί του να βαριέται, θα έλεγε γιατί δεν παίζεις, πήγαινε να παίξεις και συμβουλές.
0: Αυτό είναι.
1: Εσύ είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι μπορεί κάτι άλλο να τον απασχολεί και να μην έχει όρεξη να παίξει. Κάτι που να έχει συμβεί σπίτι του, να έχουν μαλώσει οι γονείς του και αυτός να στενοχωριέται.
2: Τι συμβουλή θα δίνετε σε ένα παιδί με χωρισμένους γονείς?
1: Παιδί που έχει γονείς χωρισμένους, συνήθως αυτό που κάνω είναι τη συμβουλή να τη δίνω στους γονείς για το πώς να φερθούν στο παιδί τους.
2: Του χωρισμένους?
1: Ναι. Να τους πω στον καθένα ξεχωριστά πώς να μην μπλέκουν τα δικά τους προβλήματα και να το μεταφέρουν στο παιδί τους. Τα παιδιά που βρίσκονται σε μια χωρισμένους γονείς, ενώ μοιάζει ότι το θέμα είναι μόνο κοινωνικό και τώρα έχει εξαφανιστεί, γιατί πάρα πολλά παιδιά πια έχουν χωρισμένους γονείς, δεν πάβει για το κάθε παιδί όταν συμβαίνει αυτό να έχει ζόρι. Είναι φυσιολογικό και να ζοριστεί. Δεν μπορεί να του πούμε δεν πειράζει, όλα καλά. Όταν όμως ζοριστεί, δεν μπορεί να είναι καημένο. Δηλαδή θα ζοριστεί, μπορεί και να κλάψει, μπορεί να θυμώσει, όλα είναι πολύ φυσιολογικά, αλλά μετά έχει να δει πώς θα προχωρήσει τη ζωή του. Και εγώ δεν έχω να του δώσω συμβουλή, έχω να φροντίσω να προχωρήσει τη ζωή του έτσι που να έχει νόημα και να δει και να σκεφτεί τι καλά έχει ο κάθε γονιός του και να πάρει από το καλό που έχει ο κάθε γονιός του, αλλά και να σκεφτεί τι τους έμπλεξε, τι τους μπλοκάρισε, και αυτός να ορκιστεί ότι θα πάει καλά τη ζωή του και δεν θα μπλέξει σε καταστάσεις που θα χρειάζεται μετά να μετανιώνει.
0: Εάν δίνατε μια συμβουλή σε έναν γονιό της εποχής μας, ποια θα ήταν αυτή και για ποιο λόγο?
1: Συμβουλή δεν πολύ δίνω, αλλά τι θα του έλεγα?
0: Ναι.
1: Με όλη μου την καρδιά.
0: Με όλη σας την καρδιά.
1: Να
0: και παραπάνω.
1: Τη τιμή που του κάνει η ζωή να έχει ένα παιδί, δηλαδή μια ζωή που θα υπάρξει και μετά από αυτόν, έχει να τη χαρεί. Είναι κουτί οι γονείς που δεν χαίρονται τα παιδιά τους, που δεν μπορούν να νιώσουν ότι το δώρο αυτό που υπάρχει στη ζωή τους έχουν να το χαρούν, γιατί δεν θα το έχουν και πολύ καιρό.
0: Γιατί όταν μεγαλώνουν, τα παιδιά φεύγουν. Ναι. Και έκτοτε οι γονείς καταλαβαίνουν τι χάσανε.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και μας επισκεφτήκατε και μας μάθατε πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέραμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ, Φίλιππε. Ευχαριστώ και τα άλλα παιδιά. Ένιωσα τόσο όμορφα εδώ κοντά σας που ξεχάστηκα και πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος. Ευχαριστώ πραγματικά από καρδιά.

0: Μα γιατί να μου φερθεί έτσι? Τι του έκανα? Αυτή είναι μία από τις πιο ανθρώπινες ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις όταν πονάς. Όχι μόνο γιατί προσπαθείς να καταλάβεις τι συνέβη, αλλά γιατί δυσκολεύεσαι να συμφιλειωθείς με το γεγονός ότι κάποιος που εκτίμησες, αγάπησες, εμπιστεύτηκες ή σεβάστηκες, σου φέρθηκε με τρόπο που δεν περίμενες. Και τότε αρχίζεις να ψάχνεις μέσα σου. Ξαναφέρνεις στο μυαλό σου συζητήσεις, στιγμές, λέξεις. Αναρωτιέσαι μήπως είπες κάτι λάθος, μήπως έκανες κάτι που δεν κατάλαβες, μήπως τον πλήγωσες χωρίς να το θέλεις. Ψάχνεις μια αιτία που να βγάζει νόημα, γιατί ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι μερικές φορές ο πόνος δεν έχει μια λογική εξήγηση που να σε αφορά. Όμως υπάρχει μια αλήθεια που αργά ή γρήγορα χρειάζεται να αντικρίσεις. Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει κάτι κακό για να σου φερθούν άσχημα. Δεν είναι κάθε πληγή τιμωρία για κάποιο λάθος σου. Δεν είναι κάθε απόρριψη απόδειξη ότι δεν ήσουν αρκετός. Δεν είναι κάθε αδικία αποτέλεσμα κάποιας δικής σου ανεπάρκειας. Μερικές φορές οι άνθρωποι λειτουργούν μέσα από τους δικούς τους φόβους, τα δικά τους τραύματα, τις δικές τους ανασφάλειες. Άλλοτε από εγωισμό, άλλοτε από ανοριμότητα, άλλοτε από συμφέρον. Και μερικές φορές χωρίς καν να συνειδητοποιούν το μέγεθος της ζημιάς που προκαλούν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν την εγκύτητα και απομακρύνονται πληγώνοντας. Άλλοι που δεν αντέχουν να νιώθουν εκτεθειμένοι και επιτίθενται πριν πληγωθούν οι ίδιοι. Άλλοι που δεν ξέρουν να διαχειριστούν την αγάπη, τη φροντίδα ή την αφοσίωση και καταστρέφουν ό,τι καλό έχουν μπροστά τους. Και υπάρχουν και εκείνοι που απλώς βάζουν τον εαυτό τους πάνω από τους άλλους. Που όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξουν ανάμεσα στην ευκολία τους και στον σεβασμό προς εσένα, επιλέγουν την ευκολία τους. Η πιο δύσκολη αλήθεια δεν είναι ότι σου φέρθηκαν άσχημα. Η πιο δύσκολη αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην βρεις ποτέ μια εξήγηση που να σε ανακουφίζει. Γιατί πολλές φορές το ερώτημα «Τι του έκανα» κρύβει ένα άλλο ερώτημα από κάτω. «Πώς γίνεται να έδωσα τόσα και να μου φερθεί έτσι?» Εκεί βρίσκεται ο πραγματικός πόνος. Στην απογοήτευση ότι η καλοσύνη σου δεν προστατεύει πάντα από την αδικία. Ότι η ειλικρίνειά σου δεν εγγυάται την ειλικρίνεια του άλλου. Ότι η αγάπη που έδωσες δεν εξασφαλίζει την αγάπη που θα πάρεις πίσω. Γιατί ο κόσμος δεν λειτουργεί με μαθηματική δικαιοσύνη. Δεν επιστρέφουν όλοι όσα λαμβάνουν. Δεν αναγνωρίζουν όλοι όσα τους προσφέρεις. Δεν εκτιμούν όλοι όσα θυσιάζεις. Και όσο πιο γρήγορα το αποδεχτείς, τόσο πιο ελεύθερος γίνεσαι. Όχι από τον πόνο, αλλά από την ανάγκη να εξηγήσεις τα πάντα μέσα από τη δική σου αξία. Γιατί πολλές φορές η συμπεριφορά του άλλου δεν είναι καθρέφτης της δικής σου αξίας. Είναι καθρέφτης του δικού του χαρακτήρα. Ο γενναιόδωρος δίνει γενναιοδωρία. Ο όριμος δίνει σεβασμό. Ο έντιμος δίνει αλήθεια. Ο ανασφαλής δίνει σύγχυση. Ο χειριστικός δίνει ενοχές. Ο ανεύθυνος δίνει απογοήτευση. Και συχνά εσύ μπερδεύεις αυτό που εισπράττεις με αυτό που αξίζεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει όμως και μια πλευρά που χρειάζεται θάρρος για να την κοιτάξεις. Μερικές φορές δεν ευθύνεσαι για ό,τι συνέβη, αλλά ίσως αγνόησες πράγματα που υπήρχαν μπροστά σου. Ίσως δικαιολόγησες συμπεριφορές που σε ενοχλούσαν. Ίσως πίστεψες περισσότερο στις δυνατότητες του ανθρώπου που είχες απέναντί σου παρά στην πραγματικότητα που σου έδειχνε. Ίσως ερωτεύτηκες αυτό που θα μπορούσε να γίνει και όχι αυτό που ήταν. Όχι γιατί είσαι αφελής, αλλά γιατί όταν αγαπάς, όταν ελπίζεις, όταν επενδύεις συναισθηματικά, μερικές φορές βλέπεις τον άνθρωπο που επιθυμείς να υπάρχει και όχι εκείνον που υπάρχει πραγματικά. Και τότε το ερώτημα αλλάζει από το «Τι του έκανα» στο «Τι δεν ήθελα να δω». Η αλλαγή αυτή δεν δικαιώνει τη συμπεριφορά του. Δεν μειώνει την ευθύνη του. Δεν σε κάνει υπεύθυνο για την αδικία που δέχτηκες. Σου επιστρέφει όμως κάτι πολύτιμο, την επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί η θεραπεία δεν έρχεται πάντα όταν καταλάβεις γιατί σου φέρθηκε έτσι. Έρχεται όταν σταματήσεις να πιστεύεις ότι ο τρόπος που σου φέρθηκε καθορίζει την αξία σου. Ίσως τελικά να μην του έκανες τίποτα. Ίσως να ήσουν απλώς ο άνθρωπος που βρέθηκε μπροστά στα όρια, στους φόβους, στις αδυναμίες ή στην ανοριμότητά του. Και όσο σκληρό και αν ακούγεται, μερικές φορές η πιο ακριβής απάντηση είναι η πιο απλή. Σου φέρθηκε έτσι γιατί αυτό μπορούσε να δώσει, όχι γιατί αυτό άξιζες να πάρεις.
1: Υπάρχουν ευτυχώς καινούργιες θεραπείες που μειώνουν πάρα πολύ την πιθανότητα αυτή. Όπως και σε πολλά νοσήματα στην ιατρική, μπορεί να το αυτοάνωσο να είναι το λιγότερο πρόβλημα και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πνευματικό. Θέλουμε να είμαστε υγιείς και από εκεί πέρα θέλουμε να έχουμε γερά πνευματικά θεμέλια. Το θέμα της θεραπείας δεν είναι θέμα του γιατρού, είναι θέμα του Θεού.
2: Σας καλωσορίζουμε στο 20ο επεισόδιο podcast της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης με τίτλο «Χωρίς σημειώσεις». Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο χώρο μας τον κύριο Δημήτριο Μπούμπα, ιατρό, παθολόγο, δερματολόγο με ειδίκευση στα αυτοάνωσα. Ο κύριος Μπούμπα σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική, ενώ επαναπατρίστηκε για χάρη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αντώνη, για τι θέμα θα μιλήσουμε σήμερα?
3: Θέμα της σημερινής συζήτησης, τα αυτοάνωσα νοσήματα και οι προεκτάσεις στη σύγχρονη εποχή. Και ξεκινώντας από αυτό, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε να μας περιγράψετε το φαινόμενο του αυτοάνωσου νοσήματος, μία περιγραφή και οι καταβολές του.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν είπα το πιο σημαντικό, ότι η καταγωγή μου από το Μέτσοβο, είμαι Βλάχος. Τα αυτοάνωσα νοσήματα είναι μια ομάδα νοσημάτων που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Γιατί είναι ενδιαφέροντα? Γιατί είναι, προσβάλλουν πολλά όργανα μαζί, είναι δύσκολα στη διάγνωση, αλλά κυρίως υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, τουλάχιστον για τους γιατρούς και τους βιολόγους, ότι έχουμε ένα σύστημα που είναι το ανοσιακό σύστημα που μας προστατεύει από τα μικρόβια, από τους καρκίνους, και αυτό ξαφνικά εκτρέπεται και αντί να κάνει, να επιτεθεί στους εισβολείς στα μικρόβια, αρχίζει και επιτίθεται στον οργανισμό του. Γι' αυτό τα λέμε αυτοάνωσα. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, υπάρχει ένας μυστικισμός γύρω από τα αυτοάνωσα. Ο καρκίνος είναι κάτι που είναι, τρομάζει τον κόσμο και τα λοιπά. Τα αυτοάνωσα έχουν κάτι το μυστηριώδες, γιατί η διάγνωση είναι καμιά φορά δεν είναι πολύ ξεκάθαρη, θέλει εμπειρία. Και, και τρομάζει καμιά φορά τον κόσμο χωρίς λόγο. Η αλήθεια είναι ότι τα αυτοάνωσα μπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή, αλλά σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν γίνει έγκαιρα διάγνωση, έχουμε αποτελεσματικές θεραπείες που όσο περνά ο καιρός γίνονται καλύτερα. Επομένως, τα αυτοάνωσα νοσήματα είναι μια ομάδα 100 περίπου νοσημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν κοινά νοσήματα όπως είναι η ψωρίαση, η αυτοάνωση θηροειδοπάθεια, το Χασιμότο, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και άλλα πιο σπάνια όπως είναι ο λύκος, το σκληρόδερμα, οι αγκίτιδες. Αλλά υπάρχουν και αυτοάνωσα νοσήματα στο έντερο, φλεγμονώδη νοσήματα του έντερου, οι εγκεφαλίτιδες αυτοάνωσες. Δεν υπάρχει όργανο που να μην έχει το αυτοάνωσό του. Η δική μου ειδικότητα αφορά κυρίως τα συστηματικά αυτοάνωσα, αυτά που προσβάλλουν πολλά όργανα, και κυρίως μας ενδιαφέρει και έχουμε ασχοληθεί με το συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, που είναι μια αρρώστια των νέων γυναικών.
2: Τι είναι αυτό δηλαδή που δυσκολεύει τη διάγνωση και την καθυστερεί ενδεχομένως?
1: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Δεν υπάρχουν εξετάσεις που σαφώς σου λένε ότι έχω αυτό το νόσημα ή δεν έχω. Υπάρχει μια εξέταση που λέγονται αντιπυρηνικά αντισώματα. Υπάρχουν, συχνά είναι θετικοί, αλλά υπάρχουν πολλοί άρρωστοι που έχουν θετικά αντισώματα και δεν έχουν αυτοάνωσο. Και αντίθετα, μπορεί ένα στα 20% περίπου των ανθρώπων μπορεί να είναι αρνητικά και να έχει αυτοάνωσο. Επομένως, είναι κάτι αιρετικό για τη σύγχρονη ιατρική. Είναι κυρίως η κλινική εξέταση και η κλινική σκέψη. Αν δεν μπορεί να βάλει το ένα και το δύο μαζί, δεν φτάσει ποτέ στη διάγνωση του αυτοάνωσου. Δεν είναι ότι θα πάρει να κάνει μια αξονική και θα δει κάτι ή θα κάνει μια εξέταση και θα σου πει: έχω αυτό το πράγμα. Επομένως, θέλει μια τριβή και θέλει μια εμπειρία όλου του ανθρώπινου οργανισμού. Θέλει καλές γνώσεις στη γενική παθολογία.
2: Εσείς λοιπόν, μετά από την πολυετή εμπειρία στο χώρο, έχετε κάτι να παρατηρήσετε, μια διαφορά ίσως σχετικά με τα παλαιότερα χρόνια και την πιο σύγχρονη εποχή? Αν υπάρχει κάποια έξαρση ενδεχομένως ή κάποιες άλλες διαφορές?
1: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά Στην αρχή η διάγνωση ήταν πιο δύσκολη, ο κόσμος δεν είχε αρκετή εμπειρία και αυτό σιγά σιγά αρχίζει και εξομαλύνεται. Εκπαιδεύεται καλύτερο ο κόσμος, συζητιώνεται περισσότερο. Επομένως υπάρχει αυξημένη ευαισθησία και στο κοινό, αλλά και στους γιατρούς. Το δεύτερο είναι ότι διαγνωστικά υπάρχουν ίδιες εξετάσεις, αλλά είπαμε δεν θέλεις εξετάσεις. Θέλεις απλές εξετάσεις για να βάλεις τη διάγνωση. Είναι η κλινική και να βάλεις μαζί κάτι που έγινε στον άρρωστο πριν 2-3 χρόνια και με αυτό που έγινε φέτος, γιατί είναι μια ομάδα συμπτωμάτων ή ευρημάτων τα οποία δεν ταυτίζονται χρονικά και αυτό μπορεί καμιά φορά να σε μπερδέψει. Βλέπεις κάτι, κάποιο αυτοάνωσο, μια αυτοάνωση θρομποπενία και μετά από χρόνια μπορεί ο άρρωστος να κάνει νεφρίτιδα και τότε να καταλάβεις ότι είναι κάτι συστηματικότερο. Mm-hmm. Αυτή είναι η διάγνωση. Αλλά είμαστε πολύ καλύτεροι. Η Ελλάδα έχει μια παράδοση στα αυτοάνωσα και σε αυτή πρωτοπόρος ήταν ο καθηγητής Μουτσόπουλος που είχε έρθει από την Αμερική, ήταν και καθηγητής μου στα Γιάννενα. Και έχει μακρά και καλή παράδοση στα αυτοάνωσα. Είμαστε στην πρωτοπορία της Ευρώπης. Mm-hmm. Επομένως, αυτός ο συνδυασμός και κάνει τους Έλληνες γιατρούς λίγο πιο έμπειρους σε αυτά τα νοσήματα.
3: Σκεπτόμενος ότι τα αυτοάνωσα στη σύγχρονη εποχή μου δημιουργείται η εξής απορία. Η διάγνωση αυτοάνωσων νοσημάτων είναι αυξημένη στις μέρες μας ή αυτό που έχει αλλάξει είναι ίσως ότι ο κόσμος αναζητά και ενημερώνεται καλύτερα. Επομένως, γι' αυτό υπάρχει αυτή η αύξηση, η οποία ενδεχομένως να υπήρχε και παλαιότερα.
1: Είναι καλή ερώτηση αυτή. Είναι αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού. Mm. Πολλοί γιατροί κάνουν έτσι σαν ρουτίνα τα αντιπυρηνικά αντισώματα και πολλές αυτά είναι θετικά. Οι περισσότερες από αυτούς δεν έχουν αυτοάνωσο. Mm. Και αυτό έχει βοηθήσει. Επομένως, και αυξημένη ευαισθησία από το κοινό, που πάει πιο νωρίς στο γιατρό και από τους γιατρούς. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχουν δεδομένα ότι αυξάνουν τα αυτοάνωσα. Έχει αυξηθεί ο αριθμός, που είναι συνδυασμός και πραγματικής αύξησης, αλλά και αυξημένης διάγνωσης. Mm-hmm. Παλιότερα πέθανε ο κόσμος και τα έπαιρνε μαζί του. Mm. Μπορεί να μην πέθανε από τα αυτοάνωσα, κανένας δεν. Τώρα υπάρχει περισσότερη ευαισθησία σε αυτό.
2: Το προφίλ, αν μπορώ να το πω έτσι, ενός ασθενούς που πάσχει από κάποια τέτοια νόσο. Ποιο ακριβώς είναι, δηλαδή είναι λειτουργικό στην καθημερινότητά του, απλώς πρέπει να παίρνει κάποια αγωγή παράλληλα, τον περιορίζει σημαντικά.
1: Εγώ να τροποποιήσουμε λίγο το ερώτημα. Mm-hmm. Πότε να ανησυχήσω ότι μπορεί να έχω αυτοάνωσο.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, τα αυτοάνωσα σαν κοινός παρονομαστής ολνών προκαλούν φλεγμονή. Φλεγμονή είναι μια αντίδραση του οργανισμού όταν το κάτι υπάρχει μια... Αν κάποιος εκτυπήσει το μάτι, θα πιστεί το μάτι, κοκκινίζει, είναι ζεστό. Mm. Αυτό είναι φλεγμονική αντίδραση του ανοσιακού, γιατί σκοπό έχει να φέρει περισσότερο αίμα, γι' αυτό κοκκινίζει. Υπάρχει αυξημένη ροή αίματος και γι' αυτό είναι ζεστό. Και πάνε κύτταρα μετά που ό,τι συντρίπια είναι τα καθαρίζουν και προσπαθούν να περιορίσουν τη φλεγμονή. Τώρα, αυτή η φλεγμονή μπορεί να τη βλέπουμε, να υπάρχουν εξωτερικά σημεία, παραδείγματος χάρη να υπάρχει ψωρίαση στο δέρμα ή ένα εξάνθημα, ή μπορεί να μην τη βλέπουμε. Μπορεί να υπάρχει φλεγμονή στις αρθρώσεις και να πονάνε οι αρθρώσεις. Μπορεί να υπάρχουν φλεγμονή στα νεφρά, αλλά μην το καταλαβαίνουμε. Αλλά αν κάνουμε εξέταση στα νεφρά, μπορεί να δούμε λεύκωμα. Αυτή τώρα έτσι εκδηλώνεται κλινικά, εργαστηριακά, και αυτό έχει σημασία. Όταν υπάρχει αυτή η φλεγμονή στο αίμα, υπάρχουν μερικές αλλαγές. Και είναι μερικές απλές εξετάσεις που μπορούν να σου πούν ότι υπάρχει φλεγμονή. Και η εξέταση αυτή είναι η καθίζηση αίματος, όταν είσαι αυξημένη καθίζηση ή αυξημένη CRP, είναι δύο εξετάσεις που δίνουν οξία φλεγμονή. Επομένως, πότε θα σκεφτώ, θα ανησυχήσω ότι έχω αυτοάνωσο, όταν έχω μια κακουχία που δεν διαρκεί ένα ή δύο ή τρεις εβδομάδες που είναι τα συνήθη ή γεννήτα νοσήματα ή ιώσεις, αλλά διαρκεί περισσότερο, αισθάνομαι κακουχία, είμαι συνέχεια εξαντλημένος, κάνω πυρετό ή δέκατα, πρίζουν οι αρθρώσεις μου, πρίζουν τα χέρια, έχω δύσπνοια, βγάζω εξανθήματα. Αυτά είναι, αλλά κυρίως είναι τα συμπτώματα, τα κοινά για όλα τα αυτοάνωσα, είναι σαν να έχουμε μια παρατηταμένη ίωση.
2: Το στρες και το άγχος παίζουν κάποιο ρόλο?
1: Αυτά τα συζητάνε στα πρωινάδικα, δεν τα συζητάνε σε μια σοβαρή συζήτηση όπως αυτή. Λοιπόν, το τελευταίο καιρό έχει μετατοπιστεί αυτή η συζήτηση στο στρες και το άγχος και προσπαθούμε να αποδώσουμε όλα αυτά τα νοσήματα. Έχουν γίνει πολλές μελέτες, υπάρχει μια γενετική προδιάθεση και καμιά φορά μπορεί να υπάρχει ένα έντονο στρες, ένα κάτι πολύ σοβαρό στην οικογένεια και να εκδηλωθεί όπως και ο καρκίνος. Mm-hmm. Επομένως, ναι, αλλά το χρόνιο στρες ίσως, έτσι. Επομένως, δεν φταίει το στρες, είναι ένας προδιαθεστικός παράγοντας
2: που
1: ο εγκέφαλος δίνει μηνύματα στο ανοσιακό σύστημα να ξυπνήσει και αυτό παραξυπνάει και αρχίζει και κάνει ζημιά στον εαυτό του για να τα απλοποιήσουν. Mm-hmm. Επομένως, ναι, το στρες και το άγχος δεν είναι καλά, δεν είναι καλά για τίποτα στη ζωή μας.
2: Για τίποτα, ναι. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς στα πλαίσια της πρόληψης, κατά μία έννοια? Και πώς, θα κάνω και ένα βήμα παραπέρα, μπορούμε να θωρακιστούμε πνευματικά μέσα από τη ζωή κοντά στην Εκκλησία για να είμαστε κάπως πιο ανθεκτικοί σε όλα αυτά τα σημεία και συμπτώματα?
1: Αυτό είναι ένα γενικότερο ερώτημα και αυτό είναι σημαντικό το ερώτημα. Πρώτα να πούμε τι είναι η υγεία και μετά να πούμε τι είναι η ασθένεια. Mm-hmm. Η υγεία είναι, μιλάμε για τα δεδομένα του 26, είναι όταν ο άνθρωπος αισθάνεται καλά, είναι πνευματικά, έχει μια πνευματική αναφορά και τα έχει καλά και με την κοινότητά του, αλλά και με τον εαυτό του και το περιβάλλον του, αλλά και με το Θεό του, αν έχει πνευματικότητα. Αρρώστια είναι όταν, να σας το πω, να σας δώσω ένα παράδειγμα λίγο για να τη κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Όταν ήμουν νέος γιατρός στην Αμερική, είχα πάει και είχα δει τον Άγιο Παΐσιο. Με ρώτησε τι κάνεις, είμαι γιατρός. Και του λέει, καλά ρε παιδί μου, λέει, όταν, πρώτη φορά τον έβλεπα, όταν θα σου έρθει, αρρωστήσει ο λύκος, θα έρθει, θα τον γιατρέψεις, θα τον στείλεις λύκο, ξανά πίσω, δεν θα κάνεις τίποτα για ψυχή του. Του λέω, γέροντα, του λέω, τι θα κάνω, εγώ δεν είμαι, θα το στείλω σε σένα. Να μην στα πολυλογώ, και εδώ έχει κάποια σημασία και έχει διαφορά αυτό που λέω εγώ με αυτό που θα ακούτε στα πρωινάδικα. Ότι πολλά από τα νοσήματα που βλέπω, οι άρρωστοι που βλέπω με τα αυτοάνωσα, είναι κάτι ήπιο. Αυτό που νοσεί περισσότερο είναι η ψυχή. Δεν είναι τακτοποιημένο πνευματικά. Δηλαδή αυτό είναι περισσότερο, πιο έντονο το πρόβλημα παρά το άλλο το αυτοάνωσο. Επομένως, που να καταλήξουμε στο διατάφτα. Όπως και σε πολλά νοσήματα στην ιατρική, μπορεί το αυτοάνωσο να είναι το λιγότερο πρόβλημα και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πνευματικό. Δηλαδή, να μην τα έχω καλά με τον εαυτό μου, με την οικογένειά μου, με το περιβάλλον μου. Αν δεν τα βρω, όπως είπε και ο Πατριάρχης, δεν τα έχω καλά με το περιβάλλον, αν δεν το σέβομαι, αν δεν σέβομαι τους ανθρώπους, δεν είμαι υγιής, έτσι, με την σφαιρική έννοια του όρου. Επομένως, γι' αυτό και στην Εκκλησία, ο γιατρός θα κάνει τη δουλειά, θα κάνει τη διαγνώση, αλλά χρειάζεται, πολλές φορές η Εκκλησία έχει το ευχέλαιο. Αν κοιτάξετε την ακολουθία του ευχελαίου, είναι 7 αναγνώσματα. Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο αναφέρονται στο πώς στη καταλλαγή, στη συγχώρεση, στην αγάπη. Επομένως, η υγεία είναι να τα έχεις καλά και το κορμί σου να είναι καλά και εσύ να αισθάνεσαι καλά, αλλά και να τα έχεις καλά με το περιβάλλον σου και με τους γύρω σου και πνευματικά να είσαι τακτοποιημένος. Με αυτή την έννοια, κάθε αρρώστια έχει και μια πνευματική διάσταση. Mm-hmm. Και αυτή την πνευματική διάσταση καμιά φορά χρειάζεται ψυχολόγο ή ψυχίατρο να την αντιμετωπίσει, καμιά φορά είναι θέμα του να τακτοποιηθεί και ο άνθρωπος και προσπαθούμε να τους βρούμε, να τους δώσουμε και αυτή τη διάσταση. Τώρα για την Εκκλησία και τα αυτά, εκεί δεν κάνει ο γιατρός, δεν μπορεί να κάνει τον θεολόγο ή τον ιερέα, αλλά μπορεί να δώσει νήξεις, να κάνει νήξεις. Mm-hmm. Και να σας πω και κάτι άλλο για να ελαφρύνουμε τη συζήτηση. Όταν είχε ρωτήσει ο Μακαρίτης, ο Παπαζάχος, τον καρδιολόγος, τον Άγιο Πορφύριο, και λέει, βλέπω τα παιδιά εκεί, τους φοιτητές της ιατρικής, και βλέπω, έχουν άγνοια. Και τι να κάνω? Να αρχίσω να κηρύττω? Έχω του πειρασμού, ήταν και θεολόγος. Οι πρώτες σπουδές ήταν θεολόγος και μετά έγινε γιατρός. Και του λέω, όχι, λέω, όταν ο γιατρός έχει πνευματική ζωή, αυτή η πνευματική ζωή βγαίνει με έναν τρόπο ασυναίσθητο και την εισπράττει και ο ασθενής. Και έτσι αυτό που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος,

0: Υπάρχουν δύο σχολές. Υπάρχει μια σχολή που αναγνωρίζει στον άνθρωπο τη σωματικότητα και τη ψυχολογική του τη διάσταση. Και υπάρχει μια άλλη σχολή που λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, αλλά είναι και κάτι άλλο που λένε, στην Εκκλησία το λέμε υπερβατικότητα, η αναφορά προς το Θεό, κάποιος άλλος μπορεί να το πει πνευματικότητα ή τέχνες ή καλές είναι μια μορφή πνευματικότητας, έτσι. Παλιότερα δίναμε σημασία μόνο στη φυσική κατάσταση. Ότι είμαι καλά, δεν είμαι άρρωστος, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά μπορεί να είμαι σωματικά καλά και ψυχικά να μην αισθάνομαι καλά. Ή να έχω οικονομικές δυσκολίες. Ή να είμαι σε ένα περιβάλλον κοινωνικό το οποίο δεν είναι δύσκολο. Στο Αττικό νοσοκομείο που εργάζομαι, στις δυτικές συνοικίες, είναι δύσκολα περιβάλλοντα, δημιουργούν στρες. Αυτό δεν είναι υγεία. Η υγεία είναι κάτι, αυτό ανταποκρίνεται και στην σύγχρονη θεολογική άποψη για το τι είναι υγεία, τι είναι άνθρωπος, με αυτή τη διαδική, την υπόσταση που έχει ο άνθρωπος. Δεν είναι μόνο πνευματική, έχει και τη σωματικότητα και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και χρήσιμη. Αλλά υπάρχει και το άλλο το στοιχείο και το κοινωνικό περιβάλλον. Ας πούμε, στην υγεία δεν μπορεί να ξεχωρίσει την υγεία από την οικονομική κατάσταση. Γιατί ο φτωχός έχει περισσότερη πιθανότητα να αναπτύξει νόσημα και να μην πάει καλά με το νόσημα.
1: Ποιος είναι, θεωρείτε, ο ρόλος μιας ασθένειας? Τώρα, εν προκειμένου, θα μιλήσουμε ξανά για τα αυτοάνοσα, γιατί έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ο οργανισμός να προσπαθεί να καταπολεμά βλάβες εντός εισαγωγικών του ίδιου του εαυτού. Δεν είναι ότι κάποιο μικρόβιο τον προσέβαλε, όπως μας είπατε, αλλά υπάρχει βλάβη, ας πούμε, μέσα στον οργανισμό και ο ίδιος ο οργανισμός στρέφεται εναντίον του. Οπότε, ποιος είναι ο ρόλος, θεωρείτε, μιας τέτοιας ασθένειας γενικότερα στην ζωή ενός ανθρώπου όσον αφορά με μια πιο πνευματική σκοπιά? Πώς αυτό...
0: Μάλιστα.
1: Από την εμπειρία σας δηλαδή, ναι, με τόσους ανθρώπους που έχετε σε αναστροφή και θεραπεύσει.
0: Πολύ καλή η ερώτηση αυτή. Το αυτοάνοσο, ιδίως όταν έχει αυτή το μυστικιστικό χαρακτήρα που είχαν παλιότερα, γιατί παλιά τρομάζανε. Λέγανε ότι το αυτοάνοσο είναι κάτι ξέρω εγώ, διαστημικά νοσήματα που μπορεί να σε τρελάνουν, να πεθάνεις και τα λοιπά. Ο καρκίνος είναι κάτι συγκεκριμένο. Τα αυτοάνοσα είχαν αυτό τον αέρα, όπως το λένε, την άβρα. Έρχεται το αυτοάνοσο σε μια νεαρή κοπέλα που κάνει νεφρίτιδα του λύκου. Και αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να καούν τα νεφρά της και να χρειαστεί να μπει σε αιμοκάθαση. Ξαφνικά, ενώ όταν ήταν ανέμβρη, αναστατώνεται ολόκληρη ζωή. Mm-hmm. Μιλάμε κυρίως στις νεαρές ηλικίες που έχουμε συνηθίσει να δεν θέλουμε να έχουμε επαφές με τους γιατρούς και καλά κάνουμε. Ξαφνικά μπαίνει η αβεβαιότητα, εισβάλλει με έναν τρόπο η αβεβαιότητα στη ζωή. Αυτό είναι μεγάλη αναστάτωση. Πρώτον. Το δεύτερο είναι χάνει τον έλεγχο του εαυτού του. Έχουμε μάθει να έχουμε πλήρη έλεγχο του εαυτού μας. Ξαφνικά αρχίζουν και μπαίνουν άνθρωποι, μπαίνουν γιατροί, μπαίνει το συγγενικό περιβάλλον. Υπάρχει μια αναστάτωση και μια αβεβαιότητα στη ζωή μας. Και αυτό είναι κάτι, ένα χαστούκι, το οποίο είτε μπορεί να σε απορριθμίσει, είτε μπορεί να είναι μια ευκαιρία να ξυπνήσεις και να τακτοποιήσεις μερικά πράγματα στη ζωή σου. Αυτή είναι η πνευματική διάσταση της αρρώστιας. Και φυσικά η ταλαιπωρία, η κόπωση που κάνουν, οι δυσκολίες που έχει στο περιβάλλον, δεν σε καταλαβαίνουν, δημιουργούνται εντάσεις στην οικογένεια, δεν καταλαβαίνουν, βλέπουν κάποιους που φαίνεται καλά και δεν μπορεί να δουλέψει. Και λέει, τι είναι αυτός, τεμπέλης είναι? Δημιουργούνται και τέτοιες εντάσεις. Επομένως, τέτοια νοσήματα που είναι χρόνια, δεν είναι κάτι οξύ, παίρνω αντιβιωτικά, θεραπεύομαι και με μια χαρά. Αυτά είναι χρόνια νοσήματα και αυτό είναι κάτι σημαντικό που δεν είπαμε. Που ταλαιπωρεί τον κόσμο πολύ καιρό. Απ' την άλλη, σου καλλιεργούν την υπομονή, σου ευαισθητοποιούν να δεις ότι είσαι φθαρτός, ότι συμβιβάζεται με αυτή την εικόνα του ασθενούς. Και εκεί υπάρχουν δύο παγίδες. Η μια παγίδα είναι να πεις ότι θα έρθει, εδώ είναι ο γιατρός και θα με κάνει καλά και ο κύριος Μπούμπας είναι ο καλύτερος γιατρός και είμαι στα χέρια του και θα με κάνει καλά. Και εκεί είναι ο κίνδυνος. Και ο Μέγας Βασίλειος από παλιά να του έλεγε ότι και το έλεγε και ο Γέροντας ο Εμιλιανός, πρόσφατα μιλούσε πάρα πολύ για το ότι το θέμα της θεραπείας

0: Είναι θέμα του γιατρού. Είναι θέμα του Θεού. Επομένως, έχουμε εμπιστοσύνη στους γιατρούς, απεριόριστη εμπιστοσύνη, έστω κι αν δεν την αξίζουν. Αυτό το τόνισε πάρα πολύ ο Γέροντας Εμιλιανός. Αλλά ταυτόχρονα η ελπίδα μας είναι ο Θεός. Και ο Θεός βρίσκει τρόπους μέσα από γιατρούς να κάνει το σωστό το πράγμα. Αλλά η τελική αναφορά είναι εκεί. Αυτό κάπως έτσι θα νομίζω είναι η υγιή στάση στην αρρώστια. Είναι ένα ταρακούνημα να βάλουμε μερικά πράγματα σε μια σειρά και ένας τρόπος ακόμα να εμπιστευόμαστε και τον γιατρό και με τελική αναφορά στο Θεό.
1: Ακόμα και από τα λάθη λοιπόν των γιατρών, εμείς έχοντας την ελπίδα στο Θεό θα, ας πούμε, να είμαστε ήσυχοι ότι θα προκύψει είτε η θεραπεία, αν αυτό είναι το...
0: Θα μπορούσε αυτά, αλλά και έλεγε και ο Γέροντας πάλι, έλεγε ότι πρέπει να είμαστε ευγενείς και συγχωρητικοί στους γιατρούς με τα λάθη τους και τις αδυναμίες τους.
2: Mm-hmm. Συνεχίζοντας τη συζήτησή μας και συγκεκριμένα σχετικά με την υγεία, με ενδιαφέρει πολύ το γεγονός ότι κατά πόσο έχει νόημα η ζωή του ανθρώπου χωρίς καμία ασθένεια και χωρίς καμία δυσκολία.
0: Αυτό είναι ένα γενικότερο ερώτημα. Τώρα εγώ θα σας δώσω την προοπτική του γιατρού και του ασθενή έτσι όπως την έχω ζήσει έμεσα. Κανένας δεν θέλει να έχει δυσκολίες. Έτσι. Και μην βγει το μήνυμα ότι θέλουμε, παρακαλάμε να έρθουν οι δυσκολίες. Αυτά είναι για μερικούς Αγίους και μερικούς ανθρώπους. Δεν είναι για όλους μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτές οι δυσκολίες και οι ασθένειες έρχονται και ταράζουν. Και είναι ένας τρόπος, όπως έλεγε και ο Γέροντας, ότι αυτός είναι σαν ένα καράβι που δεν έχεις φουρτούνες και αυτά όταν ταξιδεύεις, δεν έχεις δοκιμαστεί. Επομένως δοκιμάζεται η πίστη σου, δοκιμάζονται πάρα πολλά πράγματα και αυτά μακροπρόθεσμα βλέπεις ποιος είσαι και υπάρχει και μια ευλογία από την αρρώστια, αλλά είπαμε, είμαστε εδώ, προσευχόμαστε να είμαστε υγιείς. Εντάξει. Αλλά όταν έρθει η δυσκολία, πρέπει να την αξιοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Κάτι άλλο που η αρρώστια σε εξασκεί είναι στην υπομονή. Έλεγε ο Γέροντας, και μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί το έλεγε, ότι είσαι στο νοσοκομείο νοσηλεύεσαι και το βράδυ πονάς. Και πονάς πάρα πολύ και αφόρητα. Και δεν θα πάτα συνέχεια το κουδουνάκι για να έρθει νοσηλεύσαι και να σε κάνετε αυτό. Πρέπει να ασκηθείς, να μπορέσεις όσο μπορέσεις να το κάνεις, να δείξεις μια διάκριση και μην καταφεύγεις έτσι, μην κάνεις κατάχρηση για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αυτά θα έλεγα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Θέλουμε να είμαστε υγιείς και από εκεί πέρα θέλουμε να έχουμε γερά πνευματικά θεμέλια για να μπορέσουμε να βγούμε πιο δυνατοί από τις δοκιμασίες που θα μας στείλει ο Θεός. Και ο Θεός έχει το σχέδιό Του για το πώς θα μας βοηθήσει.
1: Τελικά το αυτοάνωση είπαμε ότι είναι χρόνια και αυτό είναι μια πολύ δύσκολη, ας πούμε, συνθήκη. Υπάρχει πληρησίαση, δηλαδή μετά από χι χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια ίσως.
0: Ναι, είναι δύο πράγματα που γίνεται μετά και πριν να απαντήσω σε αυτό, γιατί είναι αυτό, θα πούμε αν είναι η άσημα, δεν είναι η άσημα. Μπορεί να μπουν σε ύφεση, αλλά χρειάζεται συνέχεια θεραπεία. Ένας άλλος κίνδυνος που ελοχεύει εδώ και εδώ ελοχεύει και για το... είναι η ιατρικοποίηση της ζωής μας γιατί κάποιος... και επίσης και ο ιατρικός καταναλωτισμός. Δηλαδή, αρρωσταίνεις με ένα αυτοάνωσο και παίρνεις βάνα τους γιατρούς και κάνεις και μαγνητικές και αξονικές, καταταλπορείς τον εαυτό σου τους γιατρούς. Ξοδεύονται ένα σωρό χρήματα από το σύστημα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού και αυτός ο καταναλωτισμός δεν είναι καλός. Δεν είναι μια νοημότητα και μια έλλειψη πνευματικότητας. Επομένως, το να πάμε και σε αυτό, στον γιατρό και στον άλλον, είπαμε. Εμπιστοσύνη, θα πάρουμε για δεύτερη γνώμη, αλλά και από εκεί πέρα να αφήσουμε λίγο να χαλαρώσουμε και να αφήσουμε και το χέρι του Θεού να βοηθήσει. Το άλλο το πράγμα που μπορεί να γίνει και το χειρότερο είναι η ιατρικοποίηση. Η ιατρικοποίηση, αρχίζουμε και βάζουμε την ιατρική σε όλη μας τη ζωή. ό,τι κάνουμε δεν κάνουμε. Και αυτό είναι λάθος και αυτό γίνεται πάρα πολύ ακόμα και με τους υγιείς ανθρώπους. Υπάρχουν ένα σωρό επιτίδη που θα σου πούνε τι θα φας, πώς θα κοιμηθείς, τι θα κάνει, είναι το lifestyle και αυτό θέλει προσοχή. Και ο ασθενής είναι επιρρεπής σε αυτό το πράγμα. Επομένως, μακριά από την ιατροκοποίηση της ζωής μας, ο γιατρός θα μείνει εκεί στο ρόλο που ταιριάζει, από εκεί πέρα δεν θα γίνει ο Θεός μας ο γιατρός. Για τα χρόνια νοσήματα ο κίνδυνος ελοχεύει και είναι μεγαλύτερος γιατί ταλαιπωρούν και ιδίως αν δεν υπάρχει ίαση. Τα περισσότερα νοσήματα μπορούν με τη θεραπεία να μπουν σε ύφεση, δηλαδή να ερεμήσουν, να κοιμηθούν, αλλά δεν πεθαίνουν. Mm-hmm. Μπορούν να ξυπνήσουν από πάντα στιγμή. Αν υπάρχει κάποιο στρες, κάποια στεναχώρια και καμιά φορά πρόβλεπτα, και υπάρχουν ευτυχώς καινούργιες θεραπείες που είναι πιο εστιασμένες, που μειώνουν πάρα πολύ την πιθανότητα αυτή, αλλά η σημασία στο, είναι χρόνια νοσήματα και πρέπει να έχουμε συνέχεια το νου μας. Είναι σκόλοπας στη σάρκα μας που είναι χρόνιος, τον έχουμε συνεχώς.
1: Κοιτώντας όλα αυτά τα χρόνια ασθενείς πρόσωπο με πρόσωπο, τι θεωρείτε είναι αυτό που τους απασχολεί περισσότερο, που τους φοβίζει περισσότερο? Ο πόνος, ότι κάτι με το σώμα τους, ας πούμε, δεν πάει καλά, άρα κάπως τον εαυτό τους, όχι λυπούνται, πονούν τον εαυτό τους, πονούν τους γύρω τους ανθρώπους, φοβούνται μήπως το θάνατο. Τι έχετε καταλάβει?
0: Είναι πάρα πολλά όταν έχετε ο άρρωστος. Είναι πρώτα στην αρχή τρομοκρατείτε, λέει τι γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί που βλέπουν να ανησυχούν για τα παιδιά τους, για την οικογένειά τους. Μήπως γίνεται βάρος στην οικογένεια. Και αυτά είναι λογικά, ας πούμε, λογική φόβη. Υπάρχει η αβεβαιότητα της καθημερινότητας, αύριο τι θα γίνει. Αυτά προσπαθούμε να τα περιορίσουμε με τη θεραπεία. Υπάρχει η αβεβαιότητα τι θα γίνει με τα παιδιά μου, αν θα έχουν το ίδιο νόσημα. Γιατί είναι πάρα πολύ, δηλαδή βλέπω μερικές μανάδες ιδίως που δεν ανησυχούν για τον εαυτό τους, μήπως το κληρονομήσει και το παιδί. Και γι' αυτό έχει σημασία να πούμε ότι υπάρχει μια κληρονομικότητα, αλλά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Απλώς σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν συγγενείς με αυτοάνοσα, αξιολογούμε μερικά πράγματα λίγο πιο γρήγορα, αλλά δεν τρελαινόμαστε με τη σκέψη ότι θα εμφανίσουν τα αυτοάνοσα. Μερικά υπάρχουν μερικές άλλες αβεβαιότητες για το θέμα της εργασίας. Είναι σημαντικό. Αν είμαι κουρασμένος και έχω απαιτητική δουλειά, πώς θα τα βγάλω? Σε γενικές γραμμές, και Αμερική ήταν μεγάλο σχολείο για μένα, ήταν ότι είδα πόσο ο κόσμος με τι ωριμότητα αντιμετώπιζε αυτά και δεν είχαν την αισιοδοξία του, το γέλιο του, και ήταν μεγάλο σχολείο. Οι Έλληνες είμαστε πιο συναισθηματικοί. Είμαστε ή του ύψους ή του βάθους. Και όταν αρρωστήσουμε, ξαφνικά αποδιοργανωνόμαστε. Η Εκκλησία βοηθάει πάρα πολύ, αλλά να έχεις και κατάλληλο πνευματικό. Mm-hmm. Να έχεις πνευματικό, ο οποίος θα ξέρει πού θα σταματήσει, πού είναι τα όρια του και πού είναι τα όρια του γιατρού. Όπως και ο γιατρός πρέπει να κάνει την ίδια διάκριση. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τους μάρτυρες με την αρρώστια. Το μήνυμα του γιατρού δεν είναι αυτό. Αυτά είναι για κάτι διαφορετικό. Είμαστε εδώ να παρακαλούμε να είμαστε υγιείς και να έχουμε καλά τα τέλη της ζωής μας.
2: Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία, ποια θα ήταν η αντιμετώπιση δική σας και η αντίδραση δική σας στην εμφάνιση ενός αυτοάνωσου νοσήματος σε εσάς?
0: Αυτή είναι πολύ εύστοχη ερώτηση και για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί όσο και να θέλει ο γιατρός, δεν μπορεί να καταλάβει την πλευρά του ασθενή. Και υπάρχουν πάρα πολλές έτσι καλές ταινίες που δείχνουν την ασθένεια από την προοπτική του ασθενή. Επομένως, ένας περιορισμός που έχουν οι γιατροί, όσο φιλέσιμος και φιλάνθρωπος να είναι, δεν μπορεί να μπει στη θέση του αρρώστου. Και δεν πρέπει να έχουμε αυτή την αυταπάτη. Απ' την άλλη, αυτό αυξάνει την υποχρέωση του αρρώστου να του δείξει να είναι ξεκάθαρος και να μιλήσει πώς τον επηρεάζει. Ο καλός γιατρός το βγάζει αυτό. Αλλά να μην πει αυτά που λένε τα επιφανειακά, τι έχω και τι θα κάνω, αλλά να πει φοβάμαι αυτό και να μιλήσει ανοιχτά με τον γιατρό και να του βάλει τα ερωτήματα. Κάνω αυτό το σχόλιο επειδή είναι, η ερώτηση μου δίνει αυτή την αφορμή. Τώρα, εγώ τι θα έκανα. Ξέρω ότι θα ήμουν πολύ κακός ασθενής. Και επομένως, τι θα έκανα. Προσπαθούσα να αρχίσω να δουλέψω με τον εαυτό μου όσο γίνεται περισσότερο για να έχω τις υπομονές και την καλλιέργεια και τις αντοχές για την υπομονή. Απ' την άλλη όμως, και το έχω δει, πάλι δεν έχω, το έχω δει κυρίως στις καρκινοπαθείς. Μπορεί να είμαστε οι πιο δύσκολοι άνθρωποι, οι πιο δύσκολοι ασθενείς. Ο πατήρ Μάρκος, που είναι ο εφημέριος της Γαλιλαίας, της Μονάδας Ανακοφιστικής Φροντίδας, μου το έχει πει ότι η αρρώστια, εγώ μπορεί να μην είμαι άγιος, αν αρρωστήσω, μιλάω προσωπικά, αλλά η αρρώστια με το πόνο, με τις αποτυχίες σου, με τις αυτές που κάνεις, τις αστοχίες σου και με το υποφέρειν, σε αγιάζει σιγά σιγά. Και το έχω δει αυτό το γίνεται. Επομένως, εγώ θα είμαι κακός ασθενής, θα είμαι δύσκολος με τους γιατρούς, αλλά θα προσπαθώ συνεχώς να έχω την εμπιστοσύνη αυτή και να αφήνω και το χέρι του Θεού και μέσα στην πορεία αυτή γίνεσαι, εξαγνίζεται ο άρρωστος και ελπίζω να εξαγνιστώ κι εγώ αν αρρωστήσω από κάτι σοβαρό.
1: Άγνωστο το σχέδιο του Θεού για τον κάθε ένα από εμάς και αυτή είναι έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική, θα πω εγώ, να την έχουμε έστω κατά νου, ότι αν τυχόν προκύψει στη ζωή οποιοδήποτε από εμάς, είτε στο συγγενικό μας και κοντινό μας περιβάλλον. Ας κάνουμε μάλλον σιγά σιγά μια σύνοψη, Αντώνη, να δούμε ξανά γιατί μιλήσαμε σήμερα. Σήμερα μιλήσαμε για τα αυτοάνωσα νοσήματα και συγκεκριμένα περιγράψαμε τις καταβολές τους, περιγράψαμε σε τι συνίστανται, τα κυριότερα συμπτώματα και θα έλεγα την πορεία που έχουν, όχι εκμεταλλευόμενοι, αξιοποιώντας την εμπειρία του κύριου Μπούμπα και τις γνώσεις του. Ορίσαμε φυσικά την ασθένεια σαν κάτι σωματικό και κάτι πνευματικό, σαν ένα τέτοιο φαινόμενο. Την σύσταση μάλιστα και τη σύνδεση διακρίναμε της ψυχής και του σώματος. Και φυσικά μιλήσαμε για την ασθένεια ως ευκαιρία πνευματικής ωφέλειας, που δοκιμάζει, βοηθάει τον ασθενή να στραφεί στο Θεό και καλλιεργεί πολλές αρετές, ίσως με την πιο σημαντική, την εμπιστοσύνη και παράδοση στο θεϊκό θέλημα και το πώς αυτό εκφράζεται στη ζωή μας. Αντώνη, έχεις μήπως κάτι να προσθέσεις?
2: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπούμπα, μόνο τα άλλα είναι περιτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση που είχαμε. Χαρήκαμε πολύ για την ερημία.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.

Τα θέματα αυτά που θα μιλήσω, σας προετοιμάζω, είναι λίγο δύσκολα και με την ψυχική έννοια της δυσκολίας. Τι θα πει ψυχική έννοια δυσκολίας? Θα πει ότι αυτά τα θέματα, εκτός από ότι είναι θέματα που προκύπτουν από μια μακρόχρονη κλινική εμπειρία με ανθρώπους, ζευγάρια, οικογένειες, είναι και θέματα που για να τα πιάσει κανείς στο μεδούλι τους, δηλαδή στο κέντρο, χρειάζεται να περάσει διαπυρός και σιδήρου. Οπότε σας προετοιμάζω ότι αυτά που θα σας πω δεν είναι εύκολα καταληπτά από το ψυχικό όργανο, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλη εμπειρία, όχι μόνο ως θεραπευτή, κυρίως από τη θέση του θεραπευόμενου. Σας τα λέω αυτά γιατί μπορεί να προξελέσουν πολλές απορίες ή κάποιες συγκρούσεις ή κάποια ένταση εσωτερική αυτά που θα πω. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Ας ξεκινήσουμε αυτό που είπε ο Γιώργος Σεφέρης. Ο πολύ μεγάλος Έλληνας ποιητής είχε πει, λοιπόν, ότι γνωρίζουμε όλο τον κόσμο στην παιδική μας ηλικία. Όλα τα υπόλοιπα είναι αναμνήσεις. Τι πράγμα, ένας ποιητής μπορεί να πει με φοβερά εύγλωτο τρόπο κάτι που εμείς θέλουμε ώρες για να το αναλύσουμε, μέσα σε δύο σειρές. Όλα τα υπόλοιπα είναι αναμνήσεις. Κάποιες βασικές αρχές για να μπείτε στο πνεύμα είναι ότι η ψυχική δομή του ανθρώπου δομείται διαπροσωπικά. Η πρωταρχική κραυγή αγωνίας είναι το αίτημα του παιδιού από τη μήτρα της μάνας του και μετά όταν βγαίνει. Και το ερώτημα που κυριαρχεί στο ασυνείδητο είναι: «Μαμά, μπορείς να ζήσεις χωρίς εμένα?» Ερωτηματικό. «Μαμά, με ακούς?» Θα μου πείτε, ακούγονται πολύ απόλυτα αυτά τα ερωτήματα. Πολύ απόλυτα. Η ανθρώπινη ψυχή ξεκινάει με απόλυτα ερωτήματα. Δεν την ενδιαφέρει το σχετικοποιημένο υλικό γιατί διψάει για το απόλυτο. Ξεκινάει λοιπόν στην έναρξη της ζωής της με το ερώτημα «Με ακούς εσύ που είσαι το κέντρο του κόσμου για μένα, η τροφός μου, η μήτρα της ζωής, με ακούς αυτό που είμαι, όχι αυτά που λέω γιατί δεν μιλάω, είμαι ακόμα μωρό, είμαι βρέφος, αλλά είσαι σε θέση να ακούσεις το είναι μου ολόκληρο ή μόνο αυτά που εσύ φαντάζεσαι ότι είμαι ή θα ήθελες να είμαι? Μπορείς να ζήσεις χωρίς εμένα? Τι σημαίνει αυτό τώρα, προσέξτε. Μπορείς να ζήσεις. Δηλαδή είμαι το απόλυτο, ο απόλυτος στόχος, η απόλυτη επιθυμία σου είμαι εγώ ή δεν είμαι? Αυτά δεν είναι φιλολογικά ερωτήματα, είναι ερωτήματα κραυγές αγωνίες που θα ορίσουν πρώτον θα ορίσουμε στην ψυχή του βρέφους το αν θα ζήσει, το πώς θα ζήσει στην υπόλοιπη τη ζωή, οι απαντήσεις που θα πάρει σε αυτά τα ερωτήματα, όχι με το στόμα, αλλά μέσα από το βλέμμα της μητέρας, μέσα από το δικό της παρελθόν, αυτό δηλαδή που ορίζεται με βάση τη δική της διαπαιδαγώγηση, από τους δικούς της γονείς και παππούδες, θα ορίσει αυτό που λέμε ψυχικό περιβάλλον σε τεράστιο βαθμό στον πρώτο χρόνο της ζωής και μετά, σύμφωνα με την ψυχανάλυση, στα πρώτα 5 τουλάχιστον έτη της ζωής. Από εκεί και πέρα έχει καθοριστεί αυτό που λέμε ψυχικό περιβάλλον, το οποίο τι κάνει στις σχέσεις μας, στη συντροφικότητα. Προβάλλεται με την κραυγή, με την αγωνία να εισακουστεί. Δηλαδή πάλι μέσα από τη συντροφικότητα, μέσα από τις σχέσεις μας, ακόμα με τα παιδιά μας, με τον σύντροφό μας, με τη σύντροφό μας, τα ερωτήματα είναι αυτά. Αυτά που αρχικά υπόθηκαν στη μητέρα. Δηλαδή, μάνα, μπορείς να ζήσεις χωρίς εμένα? Συντρόφισσα, σύντροφε, σύζυγε, γυναίκα, παιδί μου, μπορείς να ζήσεις χωρίς εμένα? Με ακούς όπως είμαι, όχι όπως θα ήθελες εσύ να είμαι? Άρα η ψυχανάλυση μας λέει με δύο λόγια ότι το διαπροσωπικό προηγείται του ενδοψυχικού. Επίσης κάποια παιδιά φεύγουν από την οικογένεια, πολλοί παιδιά μεγαλώνουν 20-30 χρόνια, πάρα πολλά παιδιά ειδικά στην δεκαετία του 2010-2020
φύγανε από την Ελλάδα, πάνε στο εξωτερικό για μια καλύτερη τύχη. Δεν είναι ακριβώς αυτός ο λόγος. Ψυχικά, ψυχοδυναμικά, είναι μια προσπάθεια να ελευθερωθώ από την μάνα μου, από την καταγωγή μου, να φύγω μακριά, να πετάξω, να ελευθερωθώ, να αυτονομηθώ. Είναι η σύγκρουση να αυτονομηθώ και απ' την άλλη να μην σε χάσω, ρε μάνα. Να μην σε χάσω, να μην χαθούμε, αλλά απ' την άλλη πρέπει να χαθούμε για να αναζωογονηθώ, για να ζήσω κι εγώ ελεύθερος. Και ο άλλος φύγει, πάει στην Αμερική, πάει Αυστραλία, φεύγει, ας πούμε, Γερμανία. Αλλά έφυγε από την οικογένειά του, είναι το ερώτημα, ή την κουβαλάει μέσα του. Την οικογένειά μας την κουβαλάμε μέσα μας. Όχι σαν φυσικές παρουσίες, σαν εσωτερικευμένες αναπαραστάσεις, οι οποίες καθορίζουν τους εσωτερικούς μας διαλόγους. Το τι λέμε στον εαυτό μας, τι ακούμε από τους άλλους, τι θέλουμε από τους άλλους, τι νομίζουμε ότι οι άλλοι ζητάνε από εμάς. Ποια είναι μια υγιής οικογένεια? Δύσκολο πράγμα, δεν υπάρχουν υγιείς οικογένειες. Αυτό γράφω στα βιβλία μου, αυτά λέω και στις ομιλίες. Είναι πολύ δύσκολο, λέει ο Winnicott, ένας μεγάλος ψυχαναλυτής, δεν μπορείς να βρεις μια αρκετά καλή μητέρα παρά μόνο σπάνια. Η μητέρα που είναι αρκετά καλή, όχι καλή, αρκετά καλή, το αρκετά καλή είναι πριν το καλός, είναι κακός, ας πούμε, αρκετά καλός, καλός, πολύ καλός, άριστος. Αρκετά καλός είναι αυτός που είναι λιγότερο από καλός. Αλλά είναι αρκετά καλός, δηλαδή, οκ, okay, προχωράει η ζωή. Η υγιής... Ναι. Χρειαζόμαστε υπενθύμηση πάντοτε και αυτός είναι ο λόγος των ομιλιών και των συγγραμμάτων. Να μας ξυπνήσουν, όπως το τελευταίο μου βιβλίο «Δες το αλλιώς» που λέει «Τρόποι για να ξυπνήσουμε», γιατί κοιμόμαστε όρθιοι όλοι. Ο λόγος που μιλάω είναι μόνο γιατί ο ίδιος ξεχνάω συνεχώς ότι κοιμάμαι και δεν έχω κάποιον να με ξυπνήσει. Ο λόγος που προσεύχομαι είναι γιατί ευελπιστώ μέσα από την προσευχή να με ξυπνήσει το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Ο λόγος που απευθύνομαι στην Παναγία μας είναι γιατί είναι η προτύπωση όχι της αρκετά καλής μητέρας, ούτε της καλής, ούτε της άριστης. Είναι η προτύπωση της πηγής της ζωής στην πιο καθάρια της όψη. Γι' αυτό προσευχόμαι, θα νομίζω, γι' αυτό προσεύχομαι. Επίσης, ο λόγος που προσεύχομαι στην Παναγία είναι γιατί δεν είχα μια αρκετά καλή μητέρα. Θα μου πεις, είναι κατάρα αυτό? Όχι, με αυτό ήρθα να σας πω εγώ. Ότι όχι μόνο δεν είναι κατάρα, είναι ευλογία Κυρίου να μην έχεις μια αρκετά καλή μητέρα. Πρώτον, γιατί δεν έχει κανένας μια αρκετά καλή μητέρα. Εγώ στα 30 χρόνια σχεδόν δεν ξέρω αν γνώρισα και σχεδόν κανέναν άνθρωπο που να έχει μια αρκετά καλή μητέρα. Πέρα από τις φαντασιώσεις μας, γιατί έχουμε την καλύτερη μητέρα στον κόσμο. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Αυτό λέγεται, ο μηχανισμός λέγεται εξειδανίκευση. Η μητέρα μου, αν μέχρι τα 17 μου τολμούσε να πει κάποιο κακή κουβέντα για τη μάνα μου, θα του έτρωγα το λαρίγκι. Ξέρετε γιατί το έτρωγα το λαρίγκι? Ούτε εγώ το πίστευα ότι έχω μια καλή μητέρα, αλλά δεν το ήξερα. Τι είναι αυτά που μας λες, θα μας πεις τώρα? Είναι δυνατόν εσύ τώρα τη μητέρα μας? Η μητέρα μου είναι το παν. Έχετε δίκιο, έτσι είναι όπως τα λέτε. Η μητέρα μας είναι το παν. Αλλά πρέπει να ξυπνήσουμε και να δούμε λίγο ποια είναι η σχέση μας με το παν. Αν η μητέρα μας ήταν αρκετά καλή, ήταν καλή, μέτρια. Πειράζει? Όχι, πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια. Γιατί είναι σημαντική η αλήθεια, η σχετική αλήθεια των σχέσεων? Γιατί όποιος δεν την ξέρει, κοιμάται όρθιος και θα πεθάνει κοιμόμενος. Και η ζωή είναι για να ξυπνήσεις. Λέμε λοιπόν, η υγιής οικογένεια είναι μια οικογένεια που βοηθάει τα μέλη της να βγουν από τον ώμο του αίματος, από τη συγγένεια και να ανοιχτούν πού? Στον έξω κόσμο, στον κόσμο του άλλου. Δηλαδή να σου πει, είναι πολύ ωραίο να έχεις μια μάνα, ένα πατέρα, οι οποίοι αισθάνονται τόση ασφάλεια με τον εαυτό τους, που θα σου πούν, αγόρι μου, κορίτσι μου, ό,τι και να κάνεις είναι αποδεκτό από μένα. Εσύ το διάλεξες, εσύ. Έχω ένα φίλο, ας πούμε, ο οποίος θέλει να κάνει μια επέμβαση ο άνθρωπος. Και λέει, θα το πω στη μητέρα μου ότι δεν θέλω να πάρω δεύτερη γνώμη από άλλο γιατρό. Λέω, θα το πεις. Θα το πεις στη μητέρα σου ότι δεν μπορεί. Όχι, λέει, θα με σκοτώσει. Θέλω, πόσο χρόνο είσαι, ρε? Πάνω από 40. Αν το πω, λέει, θα πρέπει να αναγκάζομαι να πω ψέματα. Γιατί να πω ψέματα στη μάνα μου? Ένας πολύ καλός άνθρωπος, εξαιρετικός. Δεν θέλει να λέει ψέματα ποτέ. Όχι, λέει, πρέπει να πω ψέματα, Γρηγόρη. Λέω, γιατί να πεις ψέματα? Γιατί λέει, αν δεν της πω την αλήθεια, θα μου βγάλει το λάδι, θα με ψήσει ζωντανό. Και εγώ πρέπει να πω αυτό που δεν ήθελα ποτέ να πω. Να πω την αλήθεια, αυτό που θέλω να κάνω. Γιατί δεν σέβεται μια μητέρα τη γνώμη του παιδιού της να αποφασίσει για τη ζωή του? Με ποιο δικαίωμα? Ότι σ' αγαπώ. Μα εδώ τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι
η κατάντια της αγάπης, ο βιασμός με το πρόσχημα της αγάπης, η ανυπαρξία της αγάπης μέσα στην οικογένεια. Όταν μιλάμε για αγάπη, ξέρουμε τι εννοούμε, δεν έχουμε ιδέα τι εννοούμε. Ίσως θα σας βοηθήσω λίγο σήμερα με αυτά που θα πω. Μια συγγραφέας διάσημη είχε πει: η οικογένεια είναι ένας θεσμός που προκαλεί συστηματικά σωματική και ψυχική ασθένεια στα μέλη του. Είναι ένας θεσμός που αρρωσταίνει τους ανθρώπους. Μια άλλη διαπίστωση που την έχω καταλάβει μέσα στην ψυχοθεραπεία εδώ και πολλά χρόνια, σας είπα, θα σας πω πράγματα που μοιάζουν αιρετικά από την ψυχολογική, αλλά δεν είναι αιρετικά, είναι πολύ to the point. Όσο πιο κακή είναι μια μάνα, τόσο πιο πολύ κολλάμε πάνω της. Εμείς νομίζουμε το αντίθετο. Περισσότερο εμείς νομίζουμε ότι όποιος έχει, λέει, μια καλή μάνα, είναι τρέχει από πίσω της. Καμία σχέση με την αλήθεια. Ακριβώς το αντίθετο. Άμα βλέπει κάποιος μια κοπέλα, έναν άντρα, να είναι κολλημένο στη μάνα του, στο βρακί της μάνας του που λένε, δεν είχε ποτέ μια καλή συμβιωτική σχέση με τη μητέρα του. Ποτέ. Είναι κάκιστη σχέση αυτή. Γιατί να σας πω ποια είναι η καλή σχέση? Η καλή σχέση είναι αυτή που σε ελευθερώνει. Δηλαδή, τι σημαίνει σε ελευθερώνει? Ο πατέρας, η μάνα σου, σου λένε με διακριτικό τρόπο: παιδί μου, η ζωή σου είναι δική σου. Θα κάνεις αυτό που θέλεις. Δεν σου είπα στα 5 και στα 6 και στα 8 και στα 12. Σου λέω στα 18 και μετά, ένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του, που έχει κατακτήσει κάποιους βαθμούς ελευθερίας, θα πει στα παιδιά του, καταλαβαίνετε τι λέω, δεν είναι επιστημονικό αυτό. Είναι πολύ απλό αυτό που σας λέω, δεν το λέω επιστημονικά. Θα πει: για χαραντάν, ό,τι θέλεις αγόρι μου, ό,τι θέλεις κορίτσι μου, αν θέλεις τη συμβουλή μου, αν θέλεις τη συμβουλή μου, είμαι εγώ μαζί σου. Αν δεν τη θέλεις, η Παναγία, ο Κύριος και ο Άγιος σου μαζί σου. Έτσι λένε οι άνθρωποι που έχουν στοιχειώδη αυτοσυνειδησία. Ο ίδιος ο Κύριός μας, ρωτάζαμε χθες την ανάληψη του Κυρίου. Ας το πάρουμε λίγο σαν προτύπωση αυτό. Τι κάνει με την ανάληψη? Ο Κύριος σέβεται την ελευθερία μας σε βαθμό εξοργαστικό. Η ανάληψη τι σημαίνει? Ανάληψη σημαίνει: εγώ τώρα με σκοτώσατε, αναστήθηκα και τώρα γεια σας. Δεν σας εγκαταλείπω. Επειδή φεύγω, σας στέλνω τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, για να σας παρηγορήσει. Εγώ όμως σας απαλλάσσω από την υποχρέωση να είστε ευγνώμονες στη δική μου παρουσία. Δεν σας καταναγκάζω να πιστέψετε σε μένα, προς Θεού. Σας αφήνω εντελώς ελεύθερο. Και αν δεν γινόταν η ανάληψη, θα ήμασταν δέσμοι μιας υποχρέωσης να έχουμε μια γκεστάμπο πάνω από το κεφάλι μας. Ναι ή όχι? Ελεύθερος μας αφήνει ο Κύριος, απόλυτα. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε λοιπόν την αγάπη του Χριστού πέρα από την τεράστια ελευθερία που μας χαρίζει. Άρα αγάπη και ελευθερία ταυτίζονται απόλυτα. Εμείς έχουμε πρόγευση της ελευθερίας? Κανένας μας. Γι' αυτό δεν έχουμε πρόγευση της αγάπης. Ούτε είμαστε υποκείμενα αγάπης επίσης. Ένας θεραπευόμενος είχε πει: έχω ξοδέψει όλη μου τη ζωή ψυχικά για να θεραπεύσω τους γονείς μου. Θα γνωρίζετε κι εσείς βέβαια ότι όσοι γίνανε ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, ψυχίατροι, ασχολούνται με κοινωνικές επιστήμες ή με θεραπευτική και οι ιερείς φαντάζομαι το ίδιο, αρκετοί από ό,τι ξέρω, το κάνουν γιατί θέλουν να θεραπεύσουν στην ψυχή τους μέσα τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Το προσέξτε λίγο. Είναι κακό να θεραπεύσω τη μάνα μου και τον πατέρα μου? Όχι, προς Θεού. Ένα παιδί νομίζουμε ότι έχει ανάγκη να αγαπηθεί από τη μάνα και... Σωστό είναι αυτό. Ένα παιδάκι, ένα βρέφος, ένας ενήλικας είχε ανάγκη να αγαπηθεί βαθιά, έτσι ελεύθερα, από τη μάνα του και τον πατέρα του. Ισχύει αυτό. Προσέξτε όμως τώρα, ένα παιδί θέλει πιο πολύ να αγαπήσει τη μάνα του και τον πατέρα του. Εκείνο που του, όταν δεν αγαπήθηκε ένα παιδί πολύ, εκείνο που του λείπει είναι ότι δεν έχει το δικαίωμα να αγαπήσει όσο θα ήθελε. Η ψυχή θέλει πέρα από το να αγαπηθεί, να αγαπήσει. Ποιος σου στερεί το δικαίωμα να αγαπήσει? Κανένας. Απλά τα τραύματά σου παρεμποδίζουν τη διαδικασία μιας τέτοιας σοβαρής εσωτερικής ψυχικής συνοχής, ώστε να πεις: τώρα εγώ θα δώσω την αγάπη. Ο ναρκισισμός θα πάει πίσω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει να πλήγωσα, να με τραυμάτισαν. Εγώ θα δώσω την αγάπη. Δηλαδή, τι σημαίνει αγάπη? Αγάπη καταρχάς σημαίνει συγχωρώ. Θα μιλήσουμε σε λίγο για το τι σημαίνει συγχώρεση από την ψυχαναλυτική οπτική. Λέω κάπου: το σώμα στεγάζει το ασυνείδητο. Το σώμα δεν είναι ένα εργαλείο
με το οποίο γεννηθήκαμε. Και μας... Το σώμα είναι το είναι μας, είναι ένα κομμάτι του είναι μας. Η ορθόδοξη άποψη για το σώμα είναι μοναδικής αλήθειας. Η ορθοδοξία δεν υποτιμάει το σώμα, αντίθετα το βλέπει μέσα από τους πατέρες στις πραγματικές του διαστάσεις. Έτσι, μιλάμε για ενσώματο νου, μιλάμε για μια ψυχή η οποία συνεπικουρείται από το σώμα και προσδίδει τεράστια βάθη και στο σώμα και στην ψυχή. Η αλήθεια είναι ότι η ψυχική μας δομή αρχικά κτίστηκε κυρίως εξολεκτικά. Εξολεκτικά σημαίνει έξω από το λόγο. Δηλαδή, αυτά που σας περιέγραψα τόση ώρα, πια το πώς αισθανθήκαμε, το πώς βιώσαμε αυτόν στη σχέση με την μητέρα, αυτό έγινε στην ηλικία το κάτω των 5. Κάτω των 5 δύο πράγματα συμβαίνουν. Υπάρχει μια άδειλη μνήμη, δηλαδή δεν θυμόμαστε περισσότεροι τι συνέβη. Δύο, κάτω των 5 δεν έχουμε λόγο. Κρίνουμε κάτω των 2,5 ας πούμε, δεν έχουμε λόγο. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν καταγράφαμε, όχι, ακριβώς το αντίθετο. Καταγράφαμε εξαιρετικά καλά τα πάντα ότι συνέβησαν. Έχουν αυτά εντυπωθεί στη δομή του ψυχοσώματος. Απλά δεν μπορούν να επικοινωθούν μέσω του λόγου, δεν υπάρχει ανάμνηση εύκολα. Οπότε χρειάζεται όλα αυτά να ανακληθούν στην πορεία. Η ψυχοθεραπεία βοηθάει και σε αυτό. Δηλαδή αυτό που νιώθαν οι γονείς μας, αυτό που νιώθεις εσύ, είτε το ξέρεις είτε το ξέρεις, το μεταφέρεις αναγκαστικά στην επικοινωνία σου. Ό,τι επικοινωνούμε, ο τρόπος που επικοινωνούμε, αυτά που λέμε, το περιεχόμενο, όλα στην πραγματικότητα κουβαλάνε ένα φορτίο εσωτερικής αντίληψης της αλήθειας των σχέσεων, όπως τα μάθαμε κάτω από τα 2-3 μας χρόνια. Όλη η ιστορία είναι από το 0 ως το 5 δηλαδή, κυρίως. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά που καταγράψαμε είναι ο τρόπος που μιλάμε με τον σύντροφό μας, στη συντροφικότητα. Είναι ο τρόπος που μπαίνουμε μέσα στις σχέσεις. Θα μου πείτε τώρα, ο γάμος στη συντροφικότητα δεν θα έπρεπε να είναι ένας θεσμός, ο γάμος, ο οποίος, πώς το λέμε, μας συμφέρει πολύ να πάει καλά. Δεν υπάρχει κάτι πιο συμφέρον στη ζωή από το γάμο. Ο γάμος είναι κάτι που... Τι σημαίνει γάμος? Γάμος σημαίνει ότι μέσω του μυστηρίου της ενώσεως, ουσιαστικά αποφασίζουμε να αποκτήσουμε ένα βοηθό στη ζωή μας, ο οποίος θα μας πιάνει το χέρι και θα μας οδηγεί εκεί που θέλουμε να πάμε. Όσοι πιστεύουν στο Θεό θα οδηγηθούν στη Βασιλεία των Ουρανών με την συνεπικουρία, τη συνεργεία του συντρόφου. Δηλαδή με συμφέρει να σε βοηθήσω για να με βοηθήσεις. Σωστά, αυτό δεν είναι, αυτός είναι ο συνεργισμός του γάμου. Άρα είναι ο πιο συμφέρον θεσμός στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι ο γάμος και η οικογένεια. Μας συμφέρει πολύ να πάνε καλά τα πράγματα. Και πώς γίνεται τώρα, κύριε Βασιλιά, θα μου πείτε, να πάνε τόσο κατά τα πράγματα? Αφού το συμφέρον μας είναι να πάνε όλα καλά. Γιατί να πάνε όλα κατά, γιατί πάνε τόσο κατά όλα σε σχέση με το γάμο? Για ποιο λόγο? Έχετε δίκιο τώρα σε αυτό. Από έρευνες που γίνανε καταγραφές, το 80% των γάμων είναι κακοί γάμοι. Το 80% δεν πάει καλά. Αυτά από στατιστικές που γίνανε πριν από 5-6 χρόνια. Όχι σήμερα. Λοιπόν, η κλινική εμπειρία λέει ότι από το 80% το 50% χωρίζει και οι καλοί γάμοι είναι το 5 με 10%. Αυτά είναι τα στατιστικά. Με βάση ερωτηματολόγια, υποκειμενικές ερμηνείες και καταγραφές. Γιατί συμβαίνουν αυτά όλα σήμερα? Πριν από 50-60 χρόνια, στον προνεωτερικό κόσμο, ένα ζευγάρι, αν έλεγε ότι δεν θα κάνει παιδιά, θα το πετροβολούσαν, ειδικά σε μια επαρχία, θα τρώγε ξύλο. Σωστά να το λέω? Ναι. Τώρα σου λέει, αν θέλω κάνω παιδιά, αν θέλω, ό,τι θέλεις. Δεν χωρίζανε πολύ. Ήταν καλύτερη γάμη παλιά? Όχι, δεν ήταν ιδιαίτερα καλύτερη. Απλά δεν μιλούσαν για αυτά τα θέματα. Το κάναν του μπεκί, ας πούμε, ψιλοκομμένο και δεν χωρίζανε για οικονομικούς, πρακτικούς, κοινωνικούς λόγους. Σε μεγάλο βαθμό. Τώρα οι άνθρωποι μιλάνε περισσότερο, αφηγούνται, αισθάνονται ότι έχουν κάποιους βαθμούς ελευθερίας και μπορούν να δουλέψουν περισσότερο κάποια θέματα που αφορούν τη συζυγία και την προσωπική τους ορίμανση μέσω της συζυγίας. Στην Ευρώπη τώρα τα μονογονεϊκά ζευγάρια είναι περισσότερα από τα υπόλοιπα ζευγάρια. Τα μονογονεϊκά.
πριν τη δεκαετία του 60 δεν υπήρχε η έννοια αυτού που λέμε σήμερα έχω ψυχολογικά προβλήματα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Αν έλεγε έχω ψυχολογικά προβλήματα, θα πήγαινε στο ψυχιατρό κατευθείαν. Δεν υπήρχε ψυχολόγο. Και αν υπήρχε, δεν τον ξέρετε, δεν ήξερε κανένα. Οι ψυχοθεραπευτές ήταν άγνωστοι. Η σημασία της παιδικής ηλικίας, ψυχολογικά μιλώντας, δεν υπήρχε, ήταν παραγνωρισμένη. Οι πρώτες ψυχαναλυτικές σχολές στην Ελλάδα γνώρισαν διάδοση. Συγγνώμη. Οι πρώτες ψυχαναλυτικές σχολές άρχισαν να διαδίδονται μετά το 1950 στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στην Ελλάδα μετά το 1980. Τώρα, γιατί οι άνθρωποι παντρεύονται και γιατί συντροφεύονται? Είναι πολύ απλή απάντηση, θα την πω εγώ. Την ξέρετε κι εσείς. Εσείς την ξέρετε βιωματικά, εγώ θα την πω, πω επιστημονικά. Λοιπόν, οι άνθρωποι παντρεύονται και συντροφεύονται. Ξέρετε το τραγούδι που λέει μα τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Συγχωρεμένος ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίδης. Τι ωραία τραγούδια. Ακριβώς αυτό. Οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν να πάνε στον παράδεισο. Θα μου πείτε στην εκκλησία μας τώρα, πού αλλού να πάμε, στον παράδεισο, δεν θέλουμε να πάμε όλοι. Δεν εννοώ αυτό εγώ. Ψυχαναλυτικά μιλώντας είναι κάτι άλλο που εννοώ. Ποιος είναι ο παράδεισος? Κοιτάξτε τώρα τι είναι ο παράδεισος. Το ερώτημα είναι, υπάρχει παράδεισος στη γη αυτή? Υπάρχει. Ποιος είναι ο παράδεισος για ένα παιδί? Είναι η οικογένειά του. Δηλαδή είναι ο τρόπος που μεγάλωσε, είναι η μάνα του. Είναι το βλέμμα της μάνας του, είναι ότι αν πήρε αγάπη στην παιδική του ηλικία. Αν πήρες αγάπη στην παιδική σου ηλικία, έχεις ζήσει παράδεισο. Έχεις πρόγευση παραδείσου. Είπαμε πριν ότι είναι δύσκολο αυτό. Άρα δεν έχεις και πολύ καλή πρόγευση παραδείσου. Ναι, αλλά εσύ συνεχίζεις να το ζητάς τον παράδεισο. Είσαι φτιαγμένος για τον παράδεισο. Άρα τον ψάχνεις. Και ειδικότερα αν σου στερήθηκε στην παιδική σου ηλικία σαν παιδάκι, τον ζητάς μανιωδώς. Τα παιδάκια τα στερημένα από αγάπη, από καλή συμβιωτική σχέση με τη μητέρα, είναι τα παιδάκια που συνεχώς ερωτεύονται. Παλιά τα παιδάκια ερωτεύονταν, θυμάστε, πιο παλιά. Πολύ. Ήταν μικρά και ερωτεύονταν. Δηλαδή, ήταν από μικρά, ρε παιδί μου, μ' αρέσει η Μαρία, μ' αρέσει ο Κώστας, μ' αρέσει η Γιάννα, μ' αρέσει η Ελένη κλπ. Από πόσο χρονών, 4, 5, 6, 7, 8. Θυμάστε τι λέω, καταλαβαίνετε. Μερικοί θυμάστε, πιο παλιοί θυμάστε. Τώρα λίγο κομμένα όλα αυτά. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί η ψυχανάλυση λέει ότι όποιος ερωτεύεται συχνά είναι αυτός που έχει την ανάγκη να εξειδανικεύσει κάτι, να βρει γρήγορα τον παράδεισο, εξειδανικεύοντας κάποιο πρόσωπο. Δεν τη μας σωστού λάθους. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο να ερωτεύεσαι. Γιατί είναι ωραίο? Γιατί ο έρωτας είναι μόνο ένα συστατικό του βαθύτατου πυρήνα της ψυχικής επιθυμίας. Δηλαδή, σήμερα το πρόβλημα είναι ότι δεν ερωτεύεται κανένας κανέναν. Πάρα πολλοί νέοι από ηλικίας 20 έως 35 ετών δεν κάνουν σχεδόν καθόλου σεξ. Δεν ερωτεύονται, μπορούν να μείνουν 3 χρόνια χωρίς σεξ, αλλά ούτε 3 εβδομάδες χωρίς κινητό. Δεν μπορούν. Πρακτικά σημαίνει λοιπόν ότι οι άνθρωποι είναι ξενέρωτοι. Είναι πρόβλημα αυτό, μέγιστο πρόβλημα. Το να είναι κανείς ξενέρωτος, δηλαδή μίζερος, είναι μέγιστο πνευματικό πρόβλημα, όχι μόνο ψυχικό. Συγγνώμη, μπερβέδομαι στα χωράφια σας τώρα, αλλά τα πούμε, έτσι. Λοιπόν, για μένα αυτός ο διαχωρισμός ψυχικού πνευματικού δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Νομίζω και ο Γρηγόριος Παλαμάς είπε, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς θα λέει τα ίδια. Και ο Αξιόμαξιος Ομολογητής. Αυτά είναι όλα αποτέλεσμα μιας διχοτομικής κοινωνίας, μιας διχοτομικής σκέψης. Δεν υφίστανται όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει διχασμός. Ψυχικό, πνευματικό, σωματικό. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Οπότε ναι, τα παιδάκια ψάχνουν τον παράδεισο. Γιατί παντρεύτηκες εσύ τη γυναίκα σου? Γιατί ό,τι μου στέρισε η μάνα μου θέλω να το βρω στην αγκαλιά της γυναίκας μου. Γι' αυτό. Γιατί άλλο? Δηλαδή, η θέληση του ανθρώπου, τι είναι τελικά, να το πούμε έτσι λίγο πιο επιστημονικά, να παλινδρομήσει σε ένα προγενέστερο στάδιο καλή συμβιωτική σχέση. Είναι εύκολο αυτό? Δεν είναι εύκολο. Γιατί? Γιατί αν δεν είχες καλή συμβιωτική σχέση, θα βρεις μια γυναίκα που θα σε κάνει πατσαβούρα, θα σε πετάζει κάτω, και εσύ μετά θα λες, τι κρίμα ρε παιδί μου, η ζωή είναι άδικη, ο κόσμος είναι σκληρός, είναι κόλαση η ζωή μου. Έτσι θα λες? Κόλαση. Πού την παντρεύτηκα αυτήν, ας πούμε. Τέτοια θα λέγει φυσικά και μια γυναίκα, η οποία παντρεύτηκε έναν άντρα που τη βασανίζει. Ένα κομμάτι λοιπόν πρέπει να έχετε υπόψη σας, είναι ότι ο σαδομαζοχισμός είναι ο βασικός δομικός άξονας
που διαφεντεύει όλες τις ναρκισιστικές σχέσεις. Τι σημαίνει ναρκισιστική σχέση? Σημαίνει μια σχέση στην οποία ουσιαστικά, επειδή δεν είχα καλή συμβιωτική σχέση τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, συμβιωτική τι σημαίνει? Συμβιωτική, για να μην σας μπερδεύω κιόλας. Συμβιωτική σχέση σημαίνει το μωράκι με τη μάνα είναι αυτοκόλλητα. Ε, το ξέρετε αυτό. Όλοι υπήρξατε μωρά. Θα μου πείτε δεν θυμόμαστε τίποτα. Σωστά. Δεν πειράζει. Τα ξέρετε. Διαβάζει κάτι, ακούτε κάτι. Γιατί είναι η μάνα τόσο σημαντική? Συνέχεια έχουμε ζαλίζουμε τον κόσμο με τη μητέρα. Γιατί η μητέρα είναι ο κόσμος, είναι η πρώτη επαφή με αυτό που λέμε την επιθυμία να είμαι αυτοκόλλητος με κάποιον. Δηλαδή, αν μου επιτρέψει η μητέρα στον πρώτο χρόνο της ζωής να είμαι αυτοκόλλητος, δηλαδή να είμαι έτσι, βεντούζα, και δεν πανικοβληθεί από αυτό, γιατί έχει τα δικά της προβλήματα εκείνη. Θα μου πεις, είναι εύκολο αυτό? Δεν είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό το συζητάμε εξάλλου. Εγώ στην πορεία, στα δύο μου χρόνια, στα τρία, τι θα κάνω? Θα απομακρυνθώ σταδιακά. Δηλαδή, θα χωρίσω τη μάνα μου. Και αν η μάνα μου είναι σοφή και ψυχικά υγιής, θα μου πει, παιδί μου, πήγε να παίξει εδώ, βγες λίγο να παίξεις εδώ, πιες. Θα με κοιτάει με το ένα μάτι, έτσι, θα με αφήσει να φύγω όμως. Θα περιπλανηθώ στο χώρο έξω. Θα με κοιτάει, θα νοιάζεται για μένα. Επειδή νοιάζεται για μένα και επειδή έχει μια, μια στοιχειώδη ναρκισιστική αυτοτέλεια, καλό είναι αυτό, δηλαδή μπορεί, δεν θέλει να με ρουφήξει το αίμα, το ψυχικό, μπορεί να ζήσει και χωρίς να είναι κολλημένη πάνω μου. Στην αρχή πρέπει να είναι κολλημένη. Κολλημένη με την έννοια ότι την χρειάζομαι, με χρειάζεται, είμαστε μαζί, φτιάχνουμε μια ταυτότητα. Στην πορεία θα πρέπει να διαχωριστούμε. Στα 2-3 χρόνια υπάρχει αυτονομία. Δηλαδή, εγώ θέλω αυτονομία. Θέλω να φύγω. Μου το επιτρέπετε, κυρία μου, να φύγω? Όχι, δεν πα πουθενά. Χωρίς τη μάνα σου, ούτε βήμα. Μάλιστα. Και τώρα τι θα κάνω εγώ? Θα είμαστε μαζί. Εξάλλου ο άντρας μου δεν είναι και πολύ. Ό,τι ερωτικό αποθυμόνο έχω θα τα βγάλω σε σένα. Κάτσε να επιτρέπονται αυτά τα πράγματα τώρα. Και τι με νοιάζει με να επιτρέπονται? Η ψυχική μου ανάγκη να σε ξεζουμίσω σένα τώρα. Αυτά δεν λέγονται έτσι προς Θεού, έτσι. Τα λέω εγώ αυτά, τα λέω αφαιρετικά. Σας έχω βγάλει όλο το κρέας από το κόκαλο και σας δίνω κρατάκι να φάτε τώρα. Προσέξτε, δεν λέγονται αυτά τα πράγματα που λέω. Είναι, άμα τα ακούσει και μια μάνα θα με πλακώσει εδώ πέρα, έτσι. Πει εμένα το παιδί μου, πώς τολμάς να μιλάς έτσι? Πώς τολμάς να μιλάς έτσι για μένα? Με ξέρεις εμένα, κύριε? Σε βλέπω στο γραφείο όλη τη μέρα. Είναι 30 χρόνια. Ποιος ξέρει? Οπότε, ποιο είναι το προβληματάκι? Το προβληματάρα, συγγνώμη, λάθος. Είναι ότι με έχει κολλημένο στο βρακί της. Γιατί? Εδώ είναι το θέμα τα ναρκισιστικά ελλείμματα. Με έχει κολλημένο στο βρακί της και μπορεί και την κόρη της. Δεν είναι ότι το γιο κλπ. Με την κόρη υπάρχει ανταγωνισμός τεράστιος. Σου λέω, δεν είσαι καλύτερη από μένα. Δεν επιτρέπεται. Εσύ είσαι ανεπαρκής. Δεν το λέει η μητέρα έτσι. Το εννοεί. Το χειρότερο είναι να εννοεί κάτι πάνω, να μην το λες. Αν το λέω, μπορώ να πατήσω και να φύγω. Αν δεν το λέω και λέω εγώ σε αγαπάω, αλλά πώς θα κάνεις έτσι πάλι σκατά? Δεν πειράζει, εγώ σε αγαπάω που είσαι σκατά. Δηλαδή να μην φύγω? Όχι, μου αρέσει να φύγεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς εμένα. Πού να πας? Ό,τι και να κάνεις, μια ζωή θα υπολείπεσαι. Ενώ ο αδερφός σου δουλεύει, πώς είναι, σου. Καμία σχέση. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα? Τι σημαίνει αυτό? Φοβερός ανταγωνισμός, ανταγωνισμός. Ε? Καλά, θα μου πείτε τώρα, συγγνώμη τώρα, αυτά επιτρέπονται μέσα στις οικογένειες? Δεν υπάρχει αγάπη μέσα στην οικογένεια? Λοιπόν, θα σας πω μια άλλη ψυχαναλυτική αρχή τώρα. Η αγάπη έπεται του μίσους. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Πάμε λίγο πιο βαθιά. Πρώτα πρέπει να μπορώ να μισώ μες στην οικογένειά μου και μετά θα μάθω να αγαπώ. Τι σημαίνει μισώ? Σημαίνει πολύ απλά, πάλι δεν θυμάστε γιατί ήσασταν μωρά τότε. Πας με τη μάνα σου λοιπόν και το μωράκι κάθε κολλάει στο βυζάκι της μητέρας του και θέλει να πάρει γαλατάκι. Θέλει μόνο γάλα? Όχι. Θέλει σωματικότητα. Δηλαδή θέλει παρουσία ψυχική. Αυτό σημαίνει σωματικότητα. Λοιπόν, και αν η μαμά, ας πούμε, και λοιπά, θυλάζει, δόξα τω Θεώ, μακάρι να θυλάζει, θα πάρει αυτό που του χρειάζεται. Το μωράκι μας επιμένει και τώρα. Κάποια στιγμή η μαμά μπορεί να μην βγάζει γάλα. Ξέρετε γιατί? Ζορίζονται οι μητέρες. Άλλες φορές έχουν καλό γάλα, άλλες φορές δεν έχουν γάλα. Οπότε, αν δεν πάρει το γάλα που θέλει σήμερα, θυμώνει. Γίνεται επιθετικό το βρέφος. Πολύ επιθετικό. Και πολύ πιθανό να τη δαγκώσει λίγο και τη θηλή. Αυτό είναι πολύ ενοχλητικό. Πονάει πάρα πολύ. Αυτή η επιθετικότητα κάποιες μάνες δεν τη σηκώνουν. Θα θυμώσει και η μαμά. Θα το πετάξει, θα του πει έλα φύγει από εδώ, ας πούμε. Δεν σ' ανέχομαι. Θα πάρει το μήνυμα ότι δεν το ανέχεται. Είναι καλό αυτό? Όχι, δεν είναι καλό. Γιατί το παιδί και κάθε ψυχικός οργανισμός είναι νομοτελειακά φτιαγμένος από τον Κύριο να μπορεί να εκδηλώνει την επιθετικότητα, την επιθετική ενόρμηση,
όπως και τη σεξουαλικότητα σε αυτό το στάδιο και να γίνεται αποδεκτή από μια αρκετά καλή μητέρα, που σημαίνει μια μητέρα που θα αγκαλιάσει το ενορμητικό στοιχείο του παιδιού και θα πει, εντάξει, με πόνεσες τώρα, εγώ σε συγχωρώ που με πόνεσες, είσαι παιδί μου, είναι εντάξει, δεν θα πάθω τίποτα. Α, προσέξτε τώρα τι γίνεται, κάτι άλλο. Το παιδάκι όταν επιτίθεται στη μητέρα του ή στον πατέρα του αργότερα, επειδή υπάρχει αυτό η ενόρμηση της δολοφονίας, θέλω να σε σκοτώσω. Η επιθετικότητα σημαίνει ότι εγώ κινδυνεύω από μένα να σε σκοτώσω εσένα. Άρα αμέσως φοβάμαι ότι εσύ που είσαι πιο δυνατός θα με σκοτώσεις. Σαν αντίπεινα. Σωστά το λέω. Σαν αντίπεινα. Οπότε εγώ απειλούμαι από την ίδια την επιθετικότητά μου. Οπότε ποιο είναι το στίχημα τώρα του γονιού? Είναι να πει μια πολύ καλή μητέρα ότι, που έχει ήδη επεξεργαστεί τα τραύματά της με τις προηγούμενες, ότι η μητέρα της και της παιδικής της ηλικίας, να πει, συμβολικά μιλώντας πάντοτε, να πει, παιδί μου, εντάξει, εγώ σε δέχομαι, γιατί γνωρίζω ότι και εγώ κάποτε ήμουν επιθετική και εγώ δεν ήμουν το καλό παιδί. Δέχομαι λοιπόν και εσύ ότι έχεις και τις δύσκολες στιγμές σου, γκρινιάζεις, φωνάζεις, με δαγκώνεις και λοιπά, επιτίθεσαι, εγώ όμως δεν θα πάθω κάτι, μην ανησυχείς, είμαι εδώ για σένα, σε δέχομαι και με το μίσο σου και με την επιθετικότητά σου, είναι εντάξει, δεν θα πάθω τίποτα. Αν το πάρει αυτό το μήνυμα το παιδάκι, τι λέει μέσα του? Ηρεμεί, χαλαρώνει και λέει, ωραία, ωραία, ο κόσμος είναι ασφαλής, η μάνα μου δεν θα με επιτεθεί, δεν κινδυνεύω, δεν θα πάθω κακό από την επιθετικότητά μου, άρα το μίσος μου, η επιθετικότητά μου είναι εντάξει. Άρα τι σημαίνει το είναι εντάξει? Ότι μπορώ να την αγαπήσω τη μάνα μου. Μπορώ να την αγαπήσω. Αφού της επιτίθομαι και δεν παθαίνει κάτι και δεν μου φορτώνει ενοχή επειδή είναι ευάλωτη, άρα εγώ έχω το δικαίωμα να την αποδεχτώ και την αγαπήσω. Εκείνη με αποδέχτηκε πριν και της δίνω την αγκαλιά μου και της λέω, μάνα, σ' αγαπώ που με αποδέχεσαι όπως είμαι, που δεν είμαι καλό παιδί. Γιατί κανένας δεν είναι καλό παιδί από εμάς. Κανένας. Ούτε ήταν ούτε θα είναι καλό παιδί. Με αγκαλιάζει και μου λέει, ναι, εντάξει. Έτσι ξεκινάει η αγάπη. Άρα η αγάπη έπεται από την ικανότητα να μπορώ να μισώ και να είμαι επιθετικός. Άρα ο παράδεισος, συμβολικά μιλώντας, εναλλάσσεται με μια κόλαση. Σε άλλες ομιλίες μου έχω μιλήσει για τον Κάιν και τον Άβελ, τη σημειολογία του Κάιν και του Άβελ. Ο Κάιν σκοτώνει τον αδερφό του. Ο άνθρωπος βγαίνει από τον παράδεισο, πέφτει, σε μια έξαρση πάλι επιθετικότητας απέναντι στο Θεό. Δεν είναι επιθετική η κίνηση του να πεις του Θεού, δεν με νοιάζει τι λες εσύ. Εγώ θα δοκιμάσω τον απαγορευμένο καρπό, γιατί πιστεύω ότι είμαι έτοιμος να γίνω Θεός χωρίς εσένα. Μια αυτονόμηση εντελώς ανεξέλεγκτη, ναρκισιστικότατη. Δεν σε έχω ανάγκη εσύ. Δεν θέλω, δεν έχω ανάγκη το Θεό. Έτσι λέει ο Δάν. Δεν συμφωνεί με την Εύα. Δεν συμφωνούν οι δυο τους. Ότι εγώ θα πέσω, πέφτω, φεύγω από εδώ. Δεν σε έχω ανάγκη. Ο Όφης τα λέει καλύτερα από σένα. Μου δίνει αυτονόμηση, ακόμα και στην αυτοθεωποίησή μου. Είναι το άκρονο του ναρκισισμού αυτό? Είναι η βάση του ψυχικού ανθρώπου και του πνευματικού? Αυτή είναι η βάση. Και ο Θεός με την αμέριστη καλοσύνη, γιατί δεν ξέρει τι σημαίνει διαχωρισμός ο Θεός, αυτή είναι η αγάπη, σου λέει, εγώ δεν πειράζει, θα δερμάτινοι χιτώνες έξω

παράδειγμα, τον εξήγησα πριν από λίγο. Αυτή η μητέρα που σου λέει: Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Σ' αγκαλιάζω ακριβώς όπως είσαι, με τα δύσκολα σου κομμάτια, με την επιθετικότητά σου, με τα χάλια σου, με τις αμαρτίες σου, με όλα τα σκατά που έχεις, γιατί κι εγώ έτσι είμαι. Δεν είμαι καλύτερη από σένα. Αυτό προϋποθέτει αυτογνωσία, δηλαδή ταπείνωση της μητέρας. Η ταπείνωση δεν είναι αυτό, δεν είναι μια ταπεινολογία. Είναι να ξέρεις το βάθος του εαυτού σου με τέτοιο βαθμό, ώστε με τη χάρη του Θεού τον έχεις αποδεχτεί. Αυτό ζητάει ο άνθρωπος. Αυτό ψάχνει από μια μάνα, από ένα πατέρα. Δεν ψάχνει ο πατέρας να είναι φιλόσοφος. Βεβαίως, θα φτάσουμε και σε αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σωστά. Και όπως σας είπα, αναρωτιούνται οι άνθρωποι, γιατί να πάω, Έλεν, εγώ διάλεξα να πάω στον παράδεισο, γιατί τα παιδιά περνάω κόλαση. Περνάς κόλαση λοιπόν, ενώ στη συντροφικότητα, αυτό εννοούσα, περνάς κόλαση γιατί ακριβώς δεν ξέρεις τι σου γίνεται, έχεις αξιδανικεύσει ανθρώπους. Ερωτεύεσαι ρε παιδί μου, μπράβο που ερωτεύτηκες και πολύ καλά έκανες. Λέει η ψυχανάλυση μου, ο έρωτας κρατάει 6 μήνες με ένα χρόνο μάξιμου. Τι σημαίνει ο έρωτας κρατάει τόσο? Δεν είναι σαν τον πυρετό έρωτας που θα περάσει. Περίπου σαν πυρετός είναι, αλλά τι, ψυχικά μιλώντας έτσι. Τι σημαίνει? Ότι 6 μήνες, ζεις μια εξειδανίκευση. Δηλαδή βλέπεις τον άλλο όπως είναι. Ποιον βλέπεις? Βλέπεις το αποθυμένο σου. Ξέρετε, ένα τεράστιο θέμα στην αυτογνωσία. Φοβερό θέμα αυτό. Εγώ γράφω βιβλία για αυτό το λόγο κυρίως. Είναι γιατί ο άνθρωπος δυσκολεύεται να συναντήσει έστω έναν άνθρωπο. Συνεχώς ζούμε και προβάλλουμε φθαρμένες εικόνες σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή βλέπεις κάτι, ας πούμε, βλέπεις μια γυναίκα και λες πω, πω αυτή η γυναίκα, δεν τα λες στον εαυτό σου, τα μέσα συμβαίνουν ψυχοσωματικά. Λες αυτή η γυναίκα τώρα θα με αγαπήσει πολύ γιατί δεν είναι σαν τη μάνα μου. Η μάνα μου ήταν στρίγκλα. Σωστά. Δεν τα λες έτσι, παραλαμβάνω έτσι, μέσα συμβαίνουν. Αυτή όμως κοίταξε μια μεγάλη αγκαλιά. Τη βλέπω, κοίταξε τι χαμόγελο έχει, πώς με κοιτάει. Είναι μια αγκαλιά. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται όμως? Επειδή είσαι γεμάτος από τραύματα, αναγκαστικά θα επαναλάβεις το αρχικό πρότυπο της απογοήτευσης, δηλαδή της ματέωσης που δέχτηκες από τη μάνα σου. Οπότε παντρεύεσαι την κυρία Τούλα, εσύ, ας πούμε, και η κυρία Τούλα μέσα στους 6 μήνες που πέφτει η εξειδανίκευση, βλέπεις το πραγματικό της πρόσωπο. Και λες μετά η κυρία Τούλα, ας πούμε, σου λέει, κύριε Κώστα, τι έγινε τώρα, δεν θα κάνουμε τα χατήρια σήμερα? Όχι, δεν θα κάνεις. Θα κάνεις αυτό. Μα εγώ αλλιώς τα νόμιζα τα πράγματα. Κακώς τα νόμιζες λοιπόν. Δεν είναι τώρα. Με παντρεύτηκες, τώρα θα δεις τι θα γίνει. Γιατί δεν είναι παιδί μου, εγώ, όταν σε παντρεύτηκα αλλάζεις πρόσωπο? Δεν αλλάζεις πρόσωπο. Όταν παντρεύεσαι. Τα ξέρετε, όσοι παντρεμένοι γελάτε εδώ πέρα. Όταν παντρεύεσαι λοιπόν, τι γίνεται? Στην καλύτερη περίπτωση, έτσι, υπογράφεις ένα συμβόλαιο, τέλος η εξειδανικεύση. Αυτό θα έπρεπε να είναι έτσι. Τώρα θα μου πείτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Σωστά τα λέτε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Αλλά το συμβόλαιο που υπογράφεις, είτε το ξέρεις που το υπογράφεις, είτε δεν το ξέρεις, είναι ότι τέλος οι εξειδανικεύσεις. Γι' αυτό λέμε τέλος ο έρωτας. Ο έρωτας, όπως είπαμε, είναι μια αρρώστια, είναι ένας πυρετός. Πρέπει να περάσεις από τον πυρετό για να γίνεις καλά. Οπότε περνάς τον πυρετό 6 μήνες, σε έναν μπορεί να κρατήσει 8 μήνες, 9, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει, σε άλλος κρατάει 3 μήνες. Είναι κακό αυτό ή δεν είναι κακό? Μετά όμως φαίνεται ποιος είναι ο όριμος άνθρωπος και ποιο είναι το παρελθόν του μες στις σχέσεις, γιατί θα φανεί με τον τρόπο με τον οποίο διάγει το κομμάτι της απογοήτευσης. Προσέξτε, τώρα πάμε σε άλλο κομμάτι. Ένας όριμος άνθρωπος είναι αυτός που τον μεγάλωσε η μάνα του και ο πατέρας του και του είπε ότι η ζωή, φιλαράκι μου, δεν είναι τέλεια. Δηλαδή τον οργάνωσε με την αρχή της πραγματικότητας. Δηλαδή, άμα βγεις έξω και βρέχει τώρα όπως τώρα, καλή ώρα τώρα, θα γίνεις μουσκεμα. Και μετά θα κρυώσεις, σωστά? Δεν θα κρυώσεις? Δεν σε τιμωρώ. Σου λέω δηλαδή ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι αν βγεις τώρα και κάνει και κρύο και βρεχείς και μείνεις με τα ρούχα, θα κρυώσεις. Σωστά? Και τι θα κάνεις, θα αρρωστήσεις. Άλλο που δεν θέλω και εγώ, θέλω να πάω σχολείο. Εντάξει, άλλο αυτό. Άλλο αυτό, εντάξει. Αυτό είπαμε, είναι δευτερογενή ωφέλη αυτά. Αλλά σε κάποια περίπτωση σου λέει, δεν θα αρρωστήσεις. Λοιπόν, σημειώσει την αρχή της πραγματικότητας. Σήμερα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας όλοι έξω από την αρχή της πραγματικότητας. Με την αρχή του ναρκισισμού. Δηλαδή, όχι, δεν πειράζει, παιδί μου, όλα θα γίνουν καλά. Πώς το θέλεις έτσι, με το σάντουιτς έτσι. Πόσα σάντουιτς, 15 σάντουιτς, μάλιστα. Πόσες πάστες, τόσες πάστες. Κάτσε ρε φίλε, πώς θα φάει τόσες πάστες? Περίμενε, έχει ζάχαρη, α πούμε. Θα το κόψω. Τι να περιορίσουμε τη ζάχαρη. Έλα, μωρέ, παιδί είναι αυτό. Και επειδή είναι παιδί, τι θα γίνει δηλαδή? Ανατρέπονται οι νόμοι της φύσης. Τι θα γίνει? Δεν θα αρρωστήσει άμα τρώει χάλια? Επειδή εσύ τρως χάλια, θα τρώει και το παιδί σου χάλια.

Τα λέω συγγνώμη αυτά για τώρα για να πάω κάπου αλλού, έτσι. Δεν το φαγητό. Θα μου πει δεν είναι σημαντικό το φαγητό. Πάρα πολύ σημαντικό. Μα τι σημαίνει συντροφικότητα. Συντρέφομαι. Δηλαδή μαζί τρεφόμαστε. Δηλαδή μαζί μεγαλώνουμε. Μεγαλώνει ο καθένας μόνος του. Μπορεί. Ο καθένας μεγαλώνει μόνος του. Δεν μπορεί να μεγαλώσετε μόνοι σας. Θα πρέπει να μεγαλώσετε μαζί με κάποιον άλλον. Δηλαδή ο ένας βοηθάει τον άλλον. Α, η ψυχανάλυση λέει. Πάμε μιλάμε για τα ζευγάρια τώρα. Όταν ένα ζευγάρι ξαπλώνει στο κρεβάτι, ξαπλώνει συνολικά 6. Ποιοι είναι αυτοί οι 6? Λοιπόν, ξέρετε φυσικά την απάντηση, γελάτε από ότι ξέρετε την απάντηση. Η απάντηση είναι, ξαπλώνει ο κύριος Γιώργος, η κυρία Μαρία και οι γονείς του κυρίου Γιώργου και οι γονείς της κυρίας Μαρίας. Σύνολο 6, δεν είναι σωστά, δε. 4 και 2, αυτό. 4 και 2, 6. Τώρα, είναι ντροπής πράγματα αυτά που λέμε τώρα, είναι σωστά πράγματα. Δεν έχει σημασία αν είναι σωστά, δεν έχει σημασία αν είναι ντροπής, σημασία είναι αλήθεια. Και τόλμησε εσύ τώρα να πεις για τη μάνα σου, έτσι. Μπορεί να λες τα χειρότερα εσύ. Αν τολμήσεις να σου πει ο άντρας σου κάτι για τη μάνα σου, θα τον φας ζωντανό. Ειδικά αν έχεις εξειδανικεύσει τη μητέρα σου επειδή δεν έχεις καλή σχέση μαζί της. Σημειώστε το αυτό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχεις, να είσαι ευγενής. Θα λες η πεθαρά μου, καταπληκτική γυναίκα. Συγκλονιστική. Δηλαδή δεν έχω γνωρίσει τόσο καλό άνθρωπο στη ζωή μου. Για πες το, πώς θα αντιδράσει η γυναίκα σου. Πες το λίγο. Να τα ακούσει. Θα πει καθώς ή τρελάθηκε, έχει πάρει πολλά χάπια και μάλλον κάνει, αρχίζει να παραλυρεί. Δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, τι είναι όριμος γάμος. Να πάμε και στα πιο... Όριμος γάμος είναι ένα συντροφικό πλαίσιο στο οποίο οι σύντροφοι διαθέτουν ένα καλό πεδίο για να γίνονται καλύτερα και να οριμάζουν συνεχώς. Πώς οριμάζει κανείς συνεχώς? Πρώτον, σας μιλάω συγγνώμη, τώρα θα μιλήσουμε με βάση την κλινική εμπειρία. Οριμάζει κανείς συνεχώς ένας άνθρωπος που έχει έναν εαυτό που τον επεξεργάζεται, που τον αφηγείται, που μιλάει με τον άλλον, τον σύντροφό του, επί ίσης όρης. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι, όπως ξέρετε, φοβόμαστε πολύ. Φοβόμαστε το θάνατο. Φοβόμαστε την αρρώστια. Φοβόμαστε το άγχος μας. Φοβόμαστε το φόβο μας. Φοβόμαστε το ότι δεν ελέγχουμε το μέλλον. Τα παιδιά μας τι θα γίνουνε. Σωστά τα λέω. Όλα τα φοβόμαστε. Λοιπόν, είναι ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο. Έχεις έναν άντρα να το μοιραστείς. Σ' ακούει ο άντρας σου? Τι σημαίνει σ' ακούει ο άντρας σου? Σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως εσείς με ακούτε τώρα, δόξα τω Θεώ με ακούτε, τεντώνει τα αυτιά του και λέει θέλω να νιώσω ποια είσαι γυναίκα μου. Άλλο, τώρα άλλο θέμα αυτό. Οι άντρες ξέρουν τις γυναίκες τους. Οι γυναίκες ξέρουν τους άντρες τους. Συγγνώμη, πρέπει να απαντήσω πάλι σκληρά. Όχι, είναι η απάντηση. Το μόνο που δεν ξέρεις είναι το παιδί σου, τη γυναίκα σου και τον άντρα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πέφτει το μου στη μέση. Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα? Δικό μου, κτητική αντωνυμία. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Το παιδί μου λέει, εγώ σε ξέρω, εγώ σε γέννησα. Και που με γέννησες, μ' άκουσες. Που με γέννησες, μ' άκουσες ποτέ? Ποια μητέρα ακούει το παιδί της? Η σιωπηλή μητέρα. Η κυρία μας Θεοτόκος. Γιατί την αγαπάμε τόσο πολύ? Γιατί είναι μια σιωπηλή μητέρα. Σωστά δεν λέω? Μίλησε ποτέ? Πότε μιλάει? Πότε μίλησε? Η κυρία Θεοτόκος είναι μια τεράστια αγκαλιά. Γιατί ακούει? Αυτό θέλουμε από μια μητέρα. Να ακούει βαθιά. Το είναι μας. Ποιοι είμαστε? Όχι να προβάλλει τα δικά της προβλήματα πάνω μας. Νομίζω ότι έχετε προσωπική εμπειρία οι περισσότεροι από εδώ. Για το τι λέω. Μια τέτοια μανούλα θέλουμε όλοι. Οπότε, τι πρέπει να κάνει η μαμά? Και ο παπάς το ίδιο, όχι μόνο η μαμά. Να ακούσει. Ακούσει σημαίνει ναρκισιστικά αυτοκτονώ. Εν μέρη. Δηλαδή το βουλώνω. Σήμερα όλοι μιλάμε. Ο προλαλήσας πρώτος εδώ, όπως βλέπετε. Μιλάμε, φλίαρη συνέχεια, όλοι μιλάμε. Το παιδί σου θέλει να το ακούσει. Το παιδί σου νομίζει θέλει να ακούσει εσένα. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Το παιδί σου θέλει να ακούσει εσένα? Όχι. Το παιδί σου πολύ σωστά θα μου απαντήσετε ότι θέλει να του βάλει όρια. Πάρα πολύ σωστά. Αυτό συμφωνώ εντελώς. Απόλυτα. Και έχετε δίκιο. Όχι μόνο όρια όμως, να το ακούσει κιόλα. Είναι πολύ δύσκολο να ακούει κανείς. Πάρα πολύ δύσκολο. Οι ιερείς και οι εξομολόγοι πνευματικοί ξέρουν νομίζω πόσο δύσκολο είναι να ακούει κανείς. Πόσο δύσκολο. Πραγματικά δύσκολο. Οπότε να οριμάζουμε μαζί και να γινόμαστε καλύτεροι.
Καλύτεροι τι σημαίνει, δηλαδή πιο ευγενικοί άνθρωποι, πιο αγαπητικοί με την έννοια της αποδοχής, πιο ταπεινοί με την έννοια ότι ακούω, σ' ακούω, σ' ακούω. Δεν θα μιλήσω εγώ. Έχεις ανάγκη να μου μιλήσεις. Πες μου εσύ τι θέλεις. Αλλά αυτό προϋποθέτει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια πληρότητα, δηλαδή αισθάνεται καλά με τον εαυτό του. Στον ψυχολόγο, στον ψυχοθεραπευτή, στον ψυχίατρο, το 95% των ανθρώπων που έρχεται είναι για να ακουστούν μόνο. Ξέρετε γιατί? Γιατί κανείς δεν ακούει. Νομίζω και οι πνευματικοί μπορούν να το πούν αυτό. Δεν έρχονται για να εξομολογηθούν οι άνθρωποι στο πνευματικό, έρχονται για να πούν τον πόνο τους. Δηλαδή, η πεθερά μου είναι φοβερά δύσκολη. Ο πεθερός μου είναι χάλια. Η γυναίκα μου αυτό. Ρε, εσύ δεν θες να εξομολογηθείς. Ναι, εξομολόγω, δεν εξομολόγω. Δεν είναι αυτό εξομολόγηση. Το πούν οι πατέρες. Εξομολόγηση είναι να πω τον πόνο που προκάλεσα σε σένα εγώ. Και με πονάει που προκάλεσα εγώ πόνο σε σένα. Ποιος το κάνει αυτό στην ψυχοθεραπεία? Μηδέν. Μηδέν στο μιλικό. Μηδέν. Ούτε 0,1. Μηδέν. Κατάλαβε τι γίνεται. Οπότε θα πρέπει να πας. Τι θέλει. Οριμότητα θέλει. Αν εγώ συνέχεια κουβαλάω την αρχιστική πληγή ενός πληγωμένου παιδιού, που βεβαίως θέλει και αυτό την προστασία, ότι θέλει την αγάπη, ότι θέλει κλπ. Αλλά για πόσα χρόνια, ρε φίλε, μπες σε μια καλή ψυχοθεραπεία, με ένα καλό ψυχοθεραπευτή, μια καλή ψυχοθεραπεύτρια, κάτσε 5-6 χρόνια νιάκια εκεί. Γιατί θα καθίσει την ψυχοθεραπεία? Για να ιάσω τα τραύματά μου. Πολύ σωστά. Αλλά και για να μεγαλώσεις, δηλαδή για να ενηλικιωθείς. Και τι σημαίνει ενηλικίωση? Σημαίνει αντέχω τη ματέωση. Δεν είναι τα πράγματα άσπρο-μαύρο, είναι γκρι τις περισσότερες φορές τις σχέσεις και το δέχομαι. Σημαίνει μαθαίνω να μιλάω και να ακούω, να κοιτάω με αγαπητικό τρόπο. Σημαίνει να μπορώ να είμαι μόνος και να είμαι παρέα μαζί σου καλά. Αυτά σημαίνει ενηλικίωση. Αυτά πρέπει να γίνουν σε μια σωστή ψυχοθεραπεία. Αν πας εσύ για να γλύφεις τις πληγές σου μια ζωή και να είσαι ένας έφηβος 65 χρονών, να τη βράσω για την ψυχοθεραπεία και την εξομολόγηση που κάνεις. Που δεν είναι ούτε ψυχοθεραπεία, ούτε εξομολόγηση. Τίποτα δεν είναι. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου συνεχώς. Με το πρόσχημα τα τραύματα τα οποία έχεις κάνει, πώς το λέτε, έχεις γλυκάνει, τα έχεις βάλει σιρόπι για να είναι γλυκά, και στην πραγματικότητα χάνεις το χρόνο της ζωής σου άσκοπα σε ένα συνεχή παλιπενδισμό. Αυτό λέγεται εκούσια ανοριμότητα. Οι ψυχολόγοι το λένε ναρκισιστικό μεγαλείο. Ναι, ο γάμος και οι σχέσεις, η συντροφικότητα είναι ένας χώρος στον οποίο μπορεί να είμαστε με αποδοχή. Χωρίς λογοκρισία. Χωρίς λογοκρισία σημαίνει, λέει τα παιδιά, γιατί αυτοκτονούνε. Οι έφηβοι, γιατί υπάρχει αυτοκτονικότητα. Είναι πολύ πλοκό το θέμα, είναι πάρα πολύ περίπλοκο, δεν είναι τόσο απλό. Είναι κοινωνικό θέμα, είναι ψυχικό θέμα, είναι οικογενειακό. Αλλά ένας βασικός λόγος, να σας πω εγώ, και το ξέρετε ήδη, είναι ότι τα παιδιά δεν τα ακούει κανένας. Όχι, δεν τα ακούει. Δεν τα ακούει τι σημαίνει? Σημαίνει ο μπαμπάς ή η μαμά δεν ενδιαφέρονται να μπουν στη δική σου πραγματικότητα. Δεν τους ενδιαφέρει. Έχω τα βάσανά μου, τώρα σιγά είσαι και εσύ. Είσαι μια υποχρέωση. Είσαι μια υποχρέωση. Πες την αλήθεια. Είναι έτσι, δεν είναι? Σε βλέπω σαν υποχρέωση. Φύγε από εδώ πάνω μου. Άντε να φτάσει πώ. Να τελειώνω, να φύγει από το σπίτι, ρε παιδάκι μου. Έτσι τελειώνει. Αυτό δεν το καταλαβαίνει το παιδί. Χαζό. Έτσι δεν χαζό παιδί εσείς? Και τα πιο χαζά που θεωρείτε εσείς χαζά είναι πανέξυπνα. Το πρώτο πράγμα, ξέρετε γιατί είναι πανέξυπνα? Γιατί καίγεται να μάθει αν με δέχεσαι και αν με αγαπάς, ρε φίλε. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Καίγεται το παιδί, καίγεται. Ο έφηβος 10 φορές περισσότερο. Γιατί? Γιατί είναι μέσα στην αμφιθυμία να μεγαλώσει να παραμείνει μικρός. Αυτό είναι το κάψιμο του εφήβου. Οπότε καίγεται ο άνθρωπος, καίγεται. Φλέγεται. Δεν υπάρχει έρωτας. Τι υπάρχει? Πού να υπάρχει έρωτα τώρα, μπορεί να πηδήξει από τον μπαλκόνι? Ποιον έρωτα μου λες τώρα? Ποιον έρωτα? Ποιον έρωτα? Εδώ δεν με ακούει κανένα, είμαι ολομόναχη. Συνομωτούμε δύο να πηδήξουμε το μπαλκόνι, οι δυο μας. Και παρέα, μαζί. Δηλαδή, το μόνο που έχει νόημα στη ζωή είναι ο θάνατος. Γιατί ζω ένα συντελεσμένο θάνατο εδώ καιρό. Πώς τον ζω? Στην απουσία νοήματος. Το νόημα ποιο είναι? Οι σχέσεις. Και ποιο είναι το νόημα? Και πώς θα ξέρω ότι είμαι σε σχέση? Όταν έχω κάποιον απέναντι που ενδιαφέρεται. Εσείς ξέρετε, όλοι ξέρουμε εδώ μέσα ποιος ενδιαφέρεται για μας. Όλοι. Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Στην ψυχοθεραπεία βλέπω συνέχεια μεγάλες κυρίες και άντρες οι οποίοι ξέρουν πολύ καλύτερα από τις μητέρες τους πόσο πολύ οι μητέρες τους ενδιαφέρονται για αυτούς. Οι μητέρες τους, αν τους δει, θα πούνε: εγώ το παιδί μου το αγαπάω, σοβαρά μιλάω. Το παιδί σου λέει: δεν το αγαπάς. Ποιο να πιστεύει τώρα, εσένα ή το παιδί σου?
Ποιο να πιστέψω. Πέστε μου, ποιο να πιστέψω. Λέει άλλη, όχι, λέει, είναι παιδί μου, ρε, τώρα μην το. Άστο τώρα, εντάξει, τι νομίζει τώρα διάφορα. Τι νομίζει, η καρδιά του καίγεται αυτό. Τι νομίζει. Ποιο είναι, πέστε μου, δείξτε μου έναν άνθρωπο που έχει πραγματικά αγαπηθεί και θα πει ότι εγώ δεν αγαπήθηκα. Πέστε μου, ένα να μου δείξετε σε εσένα. Οπότε μιλάμε για αυτοκτονικότητα όταν έχει συντελεστεί ήδη μια αυτοκτονία. Καταλάβετε τι είναι. Και γιατί δεν ακούγεται κανένας, δεν ακούγεται. Προσέξτε, το ακούω δεν σημαίνει όπως εσείς με ακούτε τώρα. Εσείς μπορεί να ακούτε εμένα και να, εγώ να λέω νίκης να καταλαβαίνετε χ, ψ και ωμέγα. Ο καθένας ξέρετε τι ακούει μέσα σε μια σχέση. Αυτό που ο ίδιος έχει κατανοήσει μέσα του για τον εαυτό του. Τίποτα άλλο. Εγώ μπορώ να λέω χ και εσείς να καταλαβαίνετε ψ. Το ίδιο συμβαίνει και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Δηλαδή, μ' ακούει, ο μπαμπάς μου ακούει, μ' ακούει. Και μετά μου λέει κάτι που καταλαβαίνω ότι δεν κατάλαβε τίποτα. Μετά μου είπε μια απάντηση και εγώ νιώθω ότι κάθε τόση ώρα σε ποιο μιλούσε. Μ' άκουγες τρε μπαμπά, μ' άκουσες. Στον τοίχο μιλάω. Ε, γιατί να μιλάω στον τοίχο. Αν έπρεπε να, να καταφύγω σε κάποιο εθισμό, ρε παιδί μου. Να έχω το κινητό μου τουλάχιστον, μου κάνει παρέα του. Το κινητό δεν περιμένω και πολλά πράγματα. Περιμένω και από το κινητό. Να με ψυχαγωγήσει, συγγνώμη, να με διασκεδάσει εννοούσε. Πρέπει να με διασκεδάσει λιγάκι, δηλαδή να μου κάνει παρέα, γιατί είμαι πολύ μόνος. Γιατί όλοι είναι στα κινητά, όλοι. Τα παιδιά, ποια παιδιά, και εσύ που είσαι εξειδογνώμων, το κινητό είσαι πάλι. Γιατί είσαι παιδί κατά βάθος. Ένα παιδί που μέσα από τον εθισμό προσπαθεί να βρει μια άμεση παρηγοριά στον πόνο του. Ποιος είναι ο μέγιστος πόνος. Δεν έχω παρέα. Αυτός δεν είναι, υπάρχει άλλος. Μοναξιά τρομακτική. Από μία έρευνα φαίνεται ότι το 2030 παγκοσμίως η πρώτη αιτία θανάτου θα είναι η κατάθλιψη. Δεν θα είναι ούτε τα καρδιαγγειακά, ούτε ο καρκίνος. 2030. Και έχουμε 2026, σωστά. Εγώ το βλέπω ήδη ότι είναι αυτό. Μοναξιά, ξέρετε, η κατάθλιψη. Τι σημαίνει κατάθλιψη. Κατάθλιψη σημαίνει, πρώτον, ότι δεν μπορώ να σχεδιάσω ούτε να ονειρευτώ ένα μέλλον. Ρωτάω στους θεραπευόμενους, για πες μου κυρία μου ας πούμε, 10 χρόνια μετά, πώς ονειρεύεις τη ζωή σου. Και κοιτάει έτσι. Και ποιες, δεν καταλαβαίνω τι λες. Μια απλή ήταν ερώτηση σε σύγχρονα ελληνικά, νεοελληνικά. Σε 10 χρόνια πώς οραματίζεσαι τη ζωή σου. Δεν υπάρχει πιο δύσκολη ερώτηση από αυτήν, πιστέψτε με. Γιατί άραγε, καταλαβαίνετε ποια είναι η απάντηση. Αφού δεν έχω ζωή τώρα ρε, τρελός, είσαι και ψυχολόγος. Σε 10 χρόνια θα έχω ζωή. Αφού τώρα δεν έχω ζωή. Δηλαδή, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που σπουδάζουν ψυχολόγια και δεν καταλαβαίνουν τα βασικά. Με ρωτάς, είσαι τόσο ηλίθιος που με ρωτάς αν θα έχω ζωή σε 10 χρόνια. Τώρα έχω ζωή σήμερα. Δεν το βλέπεις ότι δεν έχω ζωή. Μα θέλω να το δεις εσύ αν έχει ζωή ή όχι. Μπορείς να οραματιστείς ένα μέλλον. Ξέρετε, δεν είναι και. Αν δεν υπάρχει επιθυμία, δεν υπάρχει έρωτα. Επιθυμία δεν σημαίνει. Άστα το μέλλον. Ένα παιδάκι που λέει, παιδί μου, ονειρεύεσαι Σαββατοκύριακο. Μπράβο, ονειρεύω. Τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο. Γιατί ονειρεύεσαι Σαββατοκύριακο. Γιατί θα δω το φίλο μου το Μάκη. Και θα φάμε για παγωτό. Είναι καλό σημάδι. Είναι ζωντανό το παιδί. Καταλάβατε. Τόσο απλά πράγματα. Αν κάποιος δεν ονειρεύεται ούτε το Σαββατοκύριακο, ούτε κάτι μετά το μετά. Δεν υπάρχει το μετά. Λένε οι ψυχολόγοι, ας πούμε, το παρόν είναι σημαντικό. Το παρόν είναι σημαντικό μόνο αν υπάρχει ένα αφηγήσιμο παρελθόν και ένα μέλλον προοπτικής. Τότε είναι σημαντικό το παρόν. Δεν το κάνεις το παρόν. Ο άνθρωπος είναι αφηγηματικό ζώο. On. Δηλαδή θέλει να έχει ένα παρελθόν το οποίο θα το επεξεργάζεται για να κρατηθεί η ψυχή του ζωντανή και ένα μέλλον να οραματίζεται για να τεντώνεται ανάμεσα στα δύο άκρα και να έχει ένα ζωτικό παρόν. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Γάμος είναι επίσης επιτυχημένος αυτός που ένας, μια σχέση που υπάρχει αλληλοπεριχώρηση. Αλληλοπεριχώρηση σημαίνει, δηλαδή, εγώ θα σε ήθελα εσένα να είσαι τέλεια. Δεν είσαι τέλεια. Εντάξει, με γεια σου, με χαρά σου. Γιατί εγώ είμαι τέλειος. Οπότε τι θα κάνω. Θα σου δώσω χώρο να υπάρχεις. Θα σου δώσω χώρο. Έτσι πως είσαι. Και εσύ εμένα. Το ωραίο στη συντροφικότητα και στο γάμο, γιατί ο γάμος, εκτός από το μυστηριακό του καθεστώς, είναι μία απόφαση και δέσμευση. Δέσμευση σημαίνει ότι εγώ δεσμεύομαι να παραμείνω παντρεμένος σε σαΐ. Αυτό δεν το λέει κανένας πια. Ούτε ψυχολόγοι ούτε κανείς. Τι σημαίνει σαΐ. Σε αυτόν τον αιώνα και στον επόμενο. Το λέει κανείς αυτό. Ξέρει κανείς τον παντρεύεται ότι αυτό
χρειάζεται η ψυχή για να είναι ισορροπημένη. Το ξέρει κανείς, το λένε ιερείς, το λένε οι ψυχολόγοι. Κανείς δεν το λέει. Λέμε θα παντρευτώ τη Μαρία γιατί περάσαμε καλά 6 μήνες πρώτα. Θα παντρευτώ το Ντάκι γιατί έχει λεφτά, γιατί είναι και χουβαρντάς και γιατί μου το κάνει και καλά. Δεν είναι έτσι? Είναι κάπως αλλιώς? Και αυτός ο γάμος θα επιτύχει? Έχω αυτή την προσδοκία να επιτύχει ο γάμος? Δηλαδή πόσο ανόητοι μπορεί να είμαστε? Συγγνώμη, πόσο ανόητοι? Ξέρεις τι είναι ο γάμος? Πρέπει κάποιος να σου το πει. Και μετά θα πρέπει να το πιστέψεις κιόλας. Όπως σας είπα πριν, μια καλή συντροφική σχέση πρέπει να συγχωρείται αμφωτερόπλευρα, συγγνώμη, ενίοτε η βία και η επιθετικότητα. Δηλαδή, έχω μάθει στην οικογένειά μου πώς το λένε, ότι είναι εντάξει να είμαι και να έχω τα νεύρα μου, να έχω το θυμό μου. Είναι εντάξει όλα αυτά, ανθρώπινα είναι. Θα έχεις τα νεύρα σου, θα έχεις το θυμό σου. Εντάξει, θα τον βγάλεις. Πάντα μέσα σε κάποια πλαίσια φυσικά. Και εσύ θα μπορέσεις, γυναίκα μου, να τον βγάλεις σε μένα. Το να μπορούμε να μαλώνουμε σαν ζευγάρι είναι χέγγι ότι ο γάμος θα κρατήσει. Υπάρχουν ζευγάρια και στον χώρο της Εκκλησίας δυστυχώς που λένε ότι δεν πρέπει να το βουλώνουν όλοι, να μην μιλάει κανένας. Όχι, εντελώς λάθος. Εντελώς. Όχι. Ο γάμος που θα κρατήσει είναι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψηθεί εσωτερικά στο καμίνι των ματαιώσεων, έχουν ανταπεξέλθει ψυχικά σε αυτό και οι δυο τους μπορούν να αμφωτερόπλευρα να αλληλοπεριχωρούνται. Δηλαδή, να λέμε, εντάξει ρε παιδί, δεν είναι τέλεια αυτή η γυναίκα, ούτε και εγώ τέλειος, θα τα βρούμε, θα μαλώσουμε σήμερα και μετά κάποια στιγμή δυο μας, συγγνώμη ρε εσύ Μαρία, συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη. Σε στεναχώρησα, εγώ σου ζητώ συγγνώμη. Και μπορεί να μου πει Μαρία, όχι δεν σε συγχωρώ, δεν είμαι καλό, δεν θέλω να σε συγχωρήσω. Και να πεις εντάξει δεν είσαι έτοιμη, δεν πειράζει, εντάξει. Γιατί εσύ είσαι πάντα έτοιμος να συγχωρήσω όλους? Δηλαδή βάλτε λίγο το μυαλό να δουλέψει. Δεν με συγχωρείς σήμερα το βράδυ Μαρία. Ωραία. Και αύριο το πρωί έχω την ανάγκη πάλι συγγνώμη. Σου ζητώ συγγνώμη. Το βουλώνω λιγάκι, περιμένω τις περάσεις. Κάποια στιγμή θα μου πει, επειδή είσαι άνθρωπος τέτοιος και πραγματικά το εκτιμάω, και εγώ σου ζητάω συγγνώμη. Βλέπετε πώς γίνεται? Τι σημαίνει συγγνώμη? Η λέξη συγχώρεση. Σημαίνει ότι η ελληνική γλώσσα είναι συγκλονιστική, τα λέει όλα πάντοτε. Όλα. Δηλαδή, κάνω χώρο μέσα μου να δεχτώ μια μη καλή πλευρά μου, που δεν τη δέχτηκε η μάνα μου. Εγώ, όπως πέσα την ψυχοθεραπεία, αρχίζω να τη δέχομαι. Και μετά βλέπω και τη γυναίκα μου που είναι αντίστοιχη και τη συγχωρώ. Λέω, μα πόσο εγωίστρια είναι αυτή. Γιατί εσύ δεν είσαι εγωιστής? Γιατί εσύ τι είσαι δηλαδή? Δεν έχεις το δικαίωμα να είσαι και εγωιστής? Ναι, είμαι εγωιστής. Άμα εσύ είσαι εγωιστής και είναι εντάξει για σένα, γιατί να μην είναι για τη γυναίκα σου να είναι εγωίστρια? Γιατί να μην κοιτάει την πάρτι για λιγάκι? Να το δεχθείς αυτό? Βέβαια θα το δεχθείς. Ναι, ναι. Ναι, θα το δεχθείς. Ο γάμος είναι συγκλονιστικός γιατί σε βοηθάει να ταπεινώνεσαι συνεχώς. Δηλαδή να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Εάν θέλεις να το γνωρίσεις, προσοχή. Αλλιώς θα χωρίσεις όπως το 60% των γάμων. Τόσο απλά. Γι' αυτό χωρίζεις. Γιατί σου λέει, πέσαν οι μάσκες, α έτσι είσαι. Εγώ είμαι τέλειος. Εσύ δεν μου κάνεις. Γεια. Και θα βρεις άλλη. Που θα είναι τέλεια μετά. Δεν θα βρεις τίποτα. Μαγκούρι θα μείνεις και θα έχεις και ένα και δύο παιδάκια σε κάποιες περιπτώσεις και αν δεν προχωρήσεις αυτογνωστικά και πνευματικά δεν πρόκειται να προχωρήσεις, γιατί υπάρχει ένας άλλος όρος. Όποιος δεν προχωράει αυτογνωστικά δεν πάει και πνευματικά. Πού να πάει πνευματικά? Σε τι βάση να κινηθεί δηλαδή στο πνευματικό κομμάτι όταν ψυχολογικά είναι σκράπας? Ούτε πρόκειται υπηγωγείου. Πώς να πάει στο πνευματικό? Πώς να πάει δηλαδή? Πώς να πάει? Θα περάσει τον υπηαγωγείο, θα πας δημοτικό, θα πας γυμνάσιο και μετά θα πας και στο πνευματικό κομμάτι, που είναι το υψηλότερο από όλα. Δεν υπάρχουν αυτά οι διαχωρισμοί. Κάποιος που μπορεί να συγχωρεί, γιατί έχει καταλάβει τον εαυτό του, αυτόματα γίνεται και πνευματικός άνθρωπος. Τόσο απλό. Ναι, και το άλλο που σας είπα πολύ σημαντικό, να μάθουμε να μοιραζόμαστε. Τρυφερότητα, νιάξιμο, αγάπη, αλλά και την κατάθλιψή μου να μοιραστώ μαζί σου. Δεν είμαι καλά. Τι έχεις άντρα μου, έτσι αυτό. Άσε τώρα, εγώ είμαι άντρας, δεν χρειάζεται να τα πω. Δεν τα πω σε κανένα, τα αντιμετωπίσω μόνος μου. Όχι, ρε φίλε, τα πεις μόνος. Τι μόνος δεν με. Ποιος είσαι εσύ για να τα αντιμετωπίσεις μόνος? Θα τα μοιραστείς με τη γυναίκα σου. Δεν έχεις φτιάξει μια σχέση που να μπορείς να μιλήσεις τη γυναίκα σου, να την εμπιστευτείς και εκεί να σου πάρει μια αγκαλιά?
Είναι δυνατόν να είστε ζευγάρι και να μην πάρει ο ένας αγκαλιά όταν ο άλλος πονάει? Είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Πονάω. Μπορείς να μου δώσεις μια αγκαλιά? Εγώ είμαι άντρας. Και τι είναι που είσαι άντρας? Πονάω. Έλα λοιπόν, πάρε με μια αγκαλιά. Ζήτα τον, ναι, μια αγκαλιά. Χρειάζομαι. Είμαι ευάλωτος άνθρωπος. Τι σημασία που έχει άντρας? Έλα, μπορείς να μου δώσεις μια αγκαλιά? Είμαι μικρός τώρα. Αυτή τη στιγμή είμαι 5 χρονών. Είμαι 45, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι 5. Εσύ μπορείς να γίνεις λίγο μεγαλύτερη από το 5 και να με αγκαλιάσεις? Αυτό δεν ζητάμε όλοι, δεν θέλουμε. Τόσο απλά πράγματα. Επικοινώνησέ το. Η γυναίκα σου θα χαρεί πάρα πολύ να το κάνει. Πάρα πολύ. Θα σου δώσει 150 αγκαλιές. Δοκίμασέ το, δεν χάσεις. Ναι, τι καταστρέφει το γάμο? Το γάμο τον καταστρέφει βεβαίως οι καυγάδες, οι εκτόξεις συναισθημάτων αδιάκριτα του ενός προς το άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει κατανόηση. Όταν εγώ εκφράζομαι αδιάκριτα και δεν ζητάω και συγγνώμη, μετά γίνομαι ένας κακός. Δηλαδή γίνομαι ένας κακοποιητικός πατέρας ή μητέρα. Η γυναίκα μου θυμάται τον πατέρα της που δεν της μιλούσε και την γυλοφόρτωνε. Δηλαδή, και λέει, όχι, εγώ δεν θέλω αυτόν τον πατέρα. Για, αντί για, φύγει. Και φεύγει. Αυτό που θα σας πω τώρα είναι πολύ απλό, αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Η καρδιά του επιτυχημένου γάμου είναι η καλοσύνη, η ευγένεια και οι καλοί τρόποι. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είχα υποτιμήσει παλιά στην ψυχοθεραπεία αυτό. Και έλεγα ότι αυτά τώρα είναι ηθικά πράγματα, βλακίες και τέτοια. Όχι, είναι πολύ σοβαρά. Δεν είναι ηθικά όλα αυτά. Ούτε είναι τσιτάτα. Οι καλοί τρόποι, δηλαδή να ξυπνάς, να λες τη γυναίκα σου, τον άντρα σου. Καλημέρα, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ. Να θα με συγχωρέσεις. Αυτά. Πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, είσαι καλά? Στο παιδί σου. Στο παιδί σου. Σαν να μην είναι δικό σου παιδί. Ο παιδί δικό μου λέει, το φέρνω όπως θέλω εγώ. Δικό, τι είναι δικό σου, ρε? Τι δικό σου, το αγόρασες? Ο Θεός το έδωσε. Δικό μου λέει. Θα του πεις, με συγχωρείς το παιδί σου. Ναι, ναι, το παιδί που είναι 5 και 6 και 7. Ναι, ναι, με συγχωρείς. Σε πλήγωσα, πώς αισθάνεσαι τώρα? Είσαι καλά? Όχι μόνο αν έφαγες 10 μπουγάτσες, είσαι καλά. Και τώρα που δεν σου μίλησα καλά, είσαι καλά? Θα το ρωτήσεις. Και θα σου πει το παιδί, να του δώσει το δικαίωμα να σου πει: δεν είμαι καλά, είμαι θυμωμένος μαζί σου. Ξέρετε τι ευλογία είναι αυτή? Να πει ένα παιδί στη μάνα του: μάνα, δεν είσαι καλή μάνα. Είμαι θυμωμένος μαζί σου. Δεν σε θέλω, φύγε. Αυτή η μάνα έχει πετύχει. Αυτή η μάνα, όπως σας βλέπω και με βλέπετε, πολύ πετυχημένη μάνα. Πολύ πετυχημένη. Της βγάζω το καπέλο, υποκλίνομαι μπροστά της. Σε αυτή τη μάνα. Οι περισσότεροι κρατάμε μούτρα. Δηλαδή δεν αφήνουμε στον άλλο το δικαίωμα να είναι φυσικός άνθρωπος. Στο παιδί μας. Ούτε στον άντρα μας, ούτε στη γυναίκα μας. Δεν έχει το δικαίωμα να εκφραστεί. Και μετά περιμένουμε να αγαπηθούμε. Ναι, πολύ σωστά το ξέρετε όλοι αυτό που θα πω, ότι ένα πολύ κακό πράγμα στο γάμο είναι που τον διαλύνει η βία. Η βία σημαίνει ότι δεν έχουμε σχέση δυο μας, καμία. Από τη στιγμή που υπάρχει βία, σημαίνει ότι έχει διακοπεί η επικοινωνία. Έχει διακοπεί ο δεσμός, δηλαδή η επιθυμία να είμαστε κοντά. Έχει διακοπεί. Και αν το κάνεις ποτέ αυτό, είτε σε γυναίκα είτε σε άντρας, θα πρέπει να πας αμέσως για ψυχοθεραπεία, ο ίδιος, και να ζητήσεις ένα βαθύ συγγνώμη. Η μετάνοια είναι σε αυτό η θεραπεία σου. Το χρήμα. Το χρήμα, όπως ξέρετε πολύ καλά, το ξέρετε όλοι αυτό, είναι ένας τρόπος να ελέγχεις τις σχέσεις. Έτσι, ποιος έχει τα λεφτά, ελέγχει. Είναι αφύσικο αυτό ή δεν αφύσικο? Γιατί ο άνθρωπος πάντα κυνηγάει τη δύναμη. Αλλά αν μπούμε στον brand effect της δύναμης μέσα στη σχέση, το χάσαμε το παιχνίδι. Προσέξτε, η σχέση δεν είναι για να γίνεται brand effect, ποιος έχει δίκιο, ούτε ποιος έχει τα λεφτά, ούτε ποιος έχει τα κτήματα. Δεν είναι γι' αυτό η σχέση. Η σχέση είναι για ένα στόχο μόνο. Γιατί μας συμφέρει να είμαστε καλά μαζί. Δεν είναι ο σκοπός να έχεις τον έλεγχο της σχέσης. Τι είναι η σχέση να έχεις τον έλεγχο? Ποιος είσαι? Κομματόσκυλο είσαι? Τι είσαι? Κόμμα είναι η σχέση? Κυβερνών κόμμα? Έχεις τον έλεγχο? Δεν κατάλαβα καλά. Οι συμμαχίες με τα παιδιά είναι πολύ κακό πράγμα. Κάποιος γονιός να συμμαχεί με το παιδί και ο άλλος να συμμαχεί με τα άλλα παιδιά. Πολύ κακό. Τι θα πει συμμαχίες με τα παιδιά? Δηλαδή, εμείς κάναμε δύο στρατόπεδα τώρα. Εγώ ο μπαμπάς με το γιο και η άλλη με την κόρη. Και ο ένας υποστηρίζει τον φυλαρχό της φυλής. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Πρέπει να αναρωτηθείς αν έχεις φτιάξει στρατόπεδα.
Τα μυστικά και τα ψέματα. Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Στα παιδιά λέμε την αλήθεια με μια διάκριση το τι μπορεί να αντέξει ο καθένας. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν πάρα πολλά περισσότερα από όσοι νομίζουν ότι καταλαβαίνουν. Εδώ ένα άλογο, ένα μουλάρι. Υπάρχει και αλογοθεραπεία, το ξέρετε. Πας στο άλογο δίπλα και το άλογο καταλαβαίνει το ασυνείδητό σου. Το άλογο λέγεται άλογο, δεν έχει λογική. Είναι τόσο έξυπνο ζώο που αν πας εσύ τώρα και του πεις κάτι, το άλογο καταλαβαίνει τι εννοείς. Και αν το κοροϊδέψεις θα σου δείξει ποιος είσαι. Το άλογο. Σκεφτείτε ένα παιδί που δεν είναι άλογο, αλλά είναι σε επαφή με το ασυνείδητο πολύ περισσότερο από ότι είμαι εγώ κι εσείς. Τι καταλαβαίνει. Να σας πω εγώ τι καταλαβαίνει. Τα πάντα για εσάς, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σας, όλα τα καταλαβαίνει. Ένα παιδί κάτω των πέντε. Κάτω των πέντε. Σας διαβάζει απ' έξω και ανακατοτά. 10 φορές καλύτερα από το άλογο. Και για ένα παραπάνω λόγο. Το άλογο δεν σας έχει πολύ ανάγκη. Το παιδί σας έχει απόλυτη ανάγκη να επιβιώσει. Εκείνο που απομακρύνει τη συντροφικότητα, μέσα στη συντροφικότητα είναι η συναισθηματική απομάκρυνση. Δηλαδή, εγώ δεν σου μιλάω τώρα, κρατάω μούτρα. Τι, πολύ κακό, πολύ ανόητο να κρατάς μούτρα. Γιατί να κρατάς μούτρα. Λέει μούτρα, όχι ρε, το μούτρα τι σημαίνει. Είναι ένας τρόπος παθητικοεπιθετικότητας. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είμαι καλά μαζί σου. Δεν έχω το δικαίωμα να σου το πω. Ή δεν μου το έχεις δώσει εσύ, δεν το έχω δώσει στον εαυτό μου. Οπότε δεν σου μιλάω. Να γυρνάω το κεφάλι, α πούμε, και σου λέω, ένα μήνα δεν σου μιλάω. Γυναίκες το κάνουν αυτό, το ξέρετε, έτσι. Ξέρετε. Ωραία. Λοιπόν, γυναίκες. Είσαι καλά. Μάλιστα. Μπορώ να κάνω κάτι για σένα. Το φαγητό σου είναι εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Μα αναγκάζεις, ζητήσω συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη. Δεν θέλω το συγγνώμη σου. Φύγε. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Αρκετά. Μάλιστα. Υπομονή. Περίμενε. Πού θα πάει, θα γυρίσει και ο τροχός. Λέει, ακούστε τώρα το. Θα γυρίσει και ο τροχός και θα καταλάβετε. Θα γυρίσει. Όχι, εδώ φίλε, όχι, δεν είναι σωστά αυτό. Γιατί να γυρίσει ο τροχός. Να τα λύσουμε τα προβλήματά μας τώρα, να τα λύσουμε. Να μιλήσουμε ανοιχτά. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, κυρία μου, περίμενε. Πες μου ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά σου. Να σου ζητήσω συγγνώμη, να πάμε παρακάτω. Θες να πάμε παρακάτω. Τα κοιμόμαστε το βράδυ με γυρισμένες πλάτες. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Απλά δεν είναι αυτά που σας λέω. Οι απειλές διαζυγίου. Χειρότερο πράγμα δεν υπάρχει αυτό. Τι απειλές, γιατί να απειλείς. Ποιον απειλείς τώρα, ποιον απειλείς. Άσκη πάλι μπράδε φέρα, άσκηση δύναμης. Εγώ δεν θα χωρίσουμε ή θα κάνουμε αυτό. Γιατί να χωρίσουμε. Άμα θες να χωρίσεις, κακώς τον εαυτό σου το κάνεις. Σας το πω έτσι πολύ απλά. Τι τα λες αυτά. Διαρριγνείς μια σύνδεση ψυχική βαθιά. Μην το λες αυτή την κουβέντα. Προσβάλλεις τον άλλον. Πολύ κακό. Δεν προσβάλλεις κανέναν. Γιατί να προσβάλλεις. Εκδραματίζει συνήθως με προσβολές αυτά που δεν λες με ευγενικό τρόπο. Θα μπορούσες να το πεις με ένα ευγενικό και να μην το εκδραματίσεις στον άλλον. Εν κατακλείδη, να δούμε λίγο ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι σύντροφοι για να τα πάνε καλά. Πρώτον, επαρκής εξατομίκευση. Τι σημαίνει επαρκής εξατομίκευση? Σημαίνει, όπως λέγαμε πριν, έχω χωρίσει εντός εισαγωγικών από την οικογένεια της καταγωγής μου. Δηλαδή, χωρίσει, το λέω συμβολικά. Σημαίνει ότι αγαπώ τη μάνα μου, γιατί μου το επέτρεψε να αγαπάω, τη συγχωρώ τη μάνα μου, παρόλο που με αγάπησε τόσο πολύ. Θα έπρεπε να με αγαπήσει λιγότερο. Αλλά αυτή με αγάπησε τόσο πολύ που και παρόλο την αγάπη της, εγώ τη συγχωρώ. Αυτό σημαίνει εξατομίκευση. Έχω επεξεργαστεί τα οικογενειακά μου τραύματα μέσα από τη δουλειά που έχουμε κάνει με τον εαυτό μου. Οπότε τελικά μπορώ να γίνω αυτός που ο Κύριος με κάλεσε να γίνω, ανεξάρτητα από τα τραύματά μου, συμπεριλαμβάνοντας την επίδραση που έχουν τα τραύματά μου στην ψυχική μου κατάσταση. Αυτό σημαίνει εξατομίκευση. Δεύτερον, να μπορώ να πενθώ και να αποχωρίζομαι. Πολύ δύσκολο πράγμα. Πολύ δύσκολο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα που είναι η κατάθλιψη οφείλεται στο ότι δεν μπορώ να χωρίσω από τις πληγές μου. Δηλαδή, είμαι σε ένα τάφο ανοιχτό και κλαίω όλη μέρα και δεν κλείνω τον τάφο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Άλυτο πένθος είναι η κατάθλιψη. Είναι οργή, άλυτη, πώς το λένε, έτσι, ένα μένος με κάποιον που με πλήγωσε, είτε αυτός είναι εξωτερικός άνθρωπος, είτε είναι εσωτερικευμένος άλλος, κυρίως γονιός, το μισό αυτό το γονιό, αλλά ούτε εγώ έχω επιτρέψει να το παραδεχτώ το μισό,
ούτε έχω λύσει τα προβλήματά του εν ζωή ή μετά θάνατον μαζί του. Κουβαλάω όλο αυτό το άλυτο πένθος και είμαι ένας άνθρωπος καταθλιπτικός. Αυτό είναι η κατάθλιψη. Ένας από τους ορισμούς της κατάθλιψης. Οπότε δεν μπορώ να αποχωριστώ να φύγω από το σπίτι. Και προσέξτε το πρόβλημα ποιο είναι. Αν δεν φύγω από το σπίτι, συμβολικά δηλαδή, αν δεν αποχωριστώ την οικογένεια της καταγωγής μου, δεν μπορώ να κάνω οικογένεια ακόμα και αν κάνω οικογένεια. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι εγώ μπορώ να παντρευτώ, τη μάλιστα και μικρός, να κάνω και 2-3 παιδιά και να είμαι δυστυχέστατος στο γάμο μου. Αυτό σημαίνει απλά. Δηλαδή, τα παιδιά θα πληρώσουν την ύφη, όλα τα άλλα τα μου πέθη θα πληρώσουν τα παιδιά και η γυναίκα μου θα την πληρώσει την ύφη. Γιατί δεν έχω επισκεφτεί τα τραύματά μου, δεν έχω φύγει από την οικογένειά μου. Ή το γνωστό το οποίο ξέρετε, το έχω γράψει και στα βιβλία μου, θα παντρευτώ μια γυναίκα και θα μείνουμε στην οικογενειακή πολυκατοικία μαζί πακετάκι με τους γονείς της ή τους δικούς μου γονείς. Θα έχουμε τριόροφο το τριόροφό μας. Θα τρώμε τις σάρκες ο ένας του άλλου και τα κεφτεδάκια που κάνει η μαμά ενίοτε. Αλλά και τις σάρκες σου, για να μην ξεχώρουμε, να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Και θα λέμε, έτσι είναι η ελληνική οικογένεια. Αυτός είναι ένας καλός, κανονικός ελληνικός γάμος και θα το θεωρούμε μάλιστα κανονικοποιημένη φυσιολογική συνθήκη. Προσέξτε αυτό. Η ικανότητα επίσης να υποφέρω, αλλά όχι μαζοχιστικά, υποφέρω τι σημαίνει? Να μπορώ να αντέχω τις ματαιώσεις της ζωής. Γι' αυτό τα παιδάκια μας είναι καλό να τα λέμε, δεν θα γίνει αυτό που θέλεις αγόρι μου, κορίτσι μου, δεν θα γίνει αυτό σήμερα, δεν μπορεί να γίνει, όχι. Μα γιατί, αφού ξέρω ότι μπορείς να το αγοράσεις. Έχεις τα λεφτά να το πάρεις. Έχω τα λεφτά να το πάρω, αλλά δεν πρέπει να το πάρω, γι' αυτό δεν θα το πάρω. Είσαι κακός. Πες το πώς θέλεις. Είμαι κακός. Έχεις ένα κακό μπαμπά. Κάτι άλλο θες να πούμε? Θα θυμώσεις λίγο. Δικαίωμα σου να θυμώσεις. Θα με σέβεσαι έτσι με αυτόν τον τρόπο σαν πατέρα και δεύτερον θα με εκτιμήσεις αργότερα. Και αν δεν εκτιμήσεις τον πατέρα σου δεν μπορείς να εκτιμήσεις τον εαυτό σου. Άρα όρια. Όρια σημαίνει όχι, δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Εγώ βγάζω 10 εκατομμύρια το μήνα. Εσύ θα σου δίνω 10 ευρώ. Μα γιατί, αφού έχεις τόσα λεφτά. Δεν πειράζει. Τόσα θα θέλω να σου δώσω. Δεν είναι τσιγκουνιά αυτό, καταλάβατε, μην μπερδεύεστε. Δεν είναι τσιγκουνιά. Είναι όρια. Είναι, το παιδί θα πρέπει να ματαιώνεται, θα μάθει να ματαιώνεται. Στην πραγματική ζωή δεν του πει κανείς μετά, έχεις ό,τι γουστάρεις. Σε λίγο καιρό, στα 16, 17, 18, θα μάθει τι είναι. Κανείς δεν του κάνει τα χατήρια. Κανείς δεν του κάνει τα χατήρια. Γιατί να με το εκπαιδεύσω εγώ από νωρίς. Επίσης, μια άλλη συγκλονιστική ικανότητα που είναι απαραίτητη στην τροφικότητα είναι η ικανότητα να μένει κανείς μόνος. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι γάμοι γίνονται για να μην μείνω μόνος. Δηλαδή, αν δεν αντέχω τη μοναξιά, δεν αντέχω να μείνω μόνος. Κανείς δεν θέλει να είναι μόνος παρεμπιπτόντως. Δεν εννοώ ότι είναι καλό πράγμα να είναι κανείς μόνος. Εννοώ ότι δεν αντέχω μια συνθήκη μοναχικότητας, η οποία να λειτουργεί ερωτικά, επανατροφοδοτικά για το ψυχικό όργανο. Αυτό εννοώ μοναξιά. Μοναχικότητα, μην παρεξηγηθώ. Η μοναχικότητα είναι δώρο Θεού. Αλλά πώς μπορεί να αξιοποιήσει τη μοναχικότητα, έτσι. Δηλαδή είμαι μόνος. Περνάς ωραία όταν είσαι μόνος. Αν δεν περνάς ωραία όταν είσαι μόνος, μην παντρευτείς. Σας το λέω έτσι. Αυτό κρατήστε το από μένα. Αν δεν μπορείς να περάσεις μόνος 5 λεπτά, είπα χθες σε ένα δημοσιογράφο, έναν καλά άνθρωπο, μια συνέντευξη. Γράφω στο βιβλίο μου το τελευταίο, το δες το αλλιώς. 5 λεπτά μόνο στο σπίτι. Δηλαδή, 5 λεπτά χωρίς τηλεόραση, χωρίς ακουστικό, χωρίς κινητό, χωρίς οθόνη, χωρίς διάβασμα, χωρίς ραδιόφωνο. Έτσι, μόνο εδώ κάθεσαι. 5 λεπτά μόνο. Μου λέει, κύριε Βασιλιάδη, το έκανα 1,5 λεπτό, παραπάνω δεν άντεξα. Μου ήρθε να τρελαθώ. 1,5 λεπτό. Αυτό άντεξε ο άνθρωπος. Σας είναι ξένο αυτό που λέω ή το γνωρίζετε? Αν δεν το γνωρίζετε αυτό που σας λέω, κάντε το κι εσείς. 5 λεπτά. Αυτό που σας λέω, 5 λεπτά. Εγώ δεν ζητάω ούτε 10 λεπτά, 15. Είναι πολύτιμος ο χρόνος, σας το ξέρω, οπότε δεν σας θέλω να σας τον ξοδέψω. 5 λεπτά, χωρίς ερεθίσματα, μόνο στο δωμάτιό σας. Θα δείτε τότε τι είναι αυτό που σας λέω τώρα ακριβώς. Θα καταλάβετε. Αν δεν μπορείς να καθίσεις 5 λεπτά μόνος, δεν μπορείς να κάνεις ένα σωστό συντροφικό δεσμό. Ο Αβάς Σάκος Σύρος νομίζω είπε, αν δεν απατώμε, ότι αυτός ο άνθρωπος που μια μέρα θα μείνει με τον εαυτό του, αυτός θα σωθεί. Νομίζω ο Άγιος, να με συγχωρέσει, αλλά νομίζω θα εννοούσε σήμερα μία ώρα με τον εαυτό του.
όχι μία μέρα, μία ώρα. Όποιος μείνει μία ώρα με τον εαυτό του μόνος, αυτός θα σωθεί. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Αλλά στην ελληνική οικογένεια είμαστε κολλημένοι ο ένας με τον άλλον. Αγάπη μου, πολύ σε αγαπώ. Πού θα πας? Κάτσε να έρθω κι εγώ. Έλα μωρέ τώρα, αφού ξέρεις πόσο μου λείψει. Πάμε μαζί τώρα. Θέλω να φάω ένα παγωτό μόνος μου. Έλα μωρέ, θα κάνουμε μαζί, μαζί. Θα είναι πιο νόστιμο το παγωτό. Όχι ρε παιδάκι, μόνος μου θέλω να το φάω. Έλα τώρα, αφού ξέρεις τώρα, αφού. Γουτσου γουτσου, ε. Μαζί, μάλιστα. Οπότε δεν είμαστε μόνοι, είτε ζούμε στην ίδια πολυκατοικία, είτε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον άλλον. Δεν είμαστε μόνοι. Επίσης μια άλλη ικανότητα είναι να μπορεί να διατηρεί ο καθένας μας ένα προσωπικό ψυχικό χώρο. Δηλαδή τα ζευγάρια που ανοίγουν όπως είπαμε στο υστερικό φάσμα της ψυχοπαθολογίας, ο καθένας θέλει να κοιτάει ο ένας τον άλλο τα μάτια και να λέει «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς». Πόσες φορές ας πούμε «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, σ' αγαπώ». Εντάξει, «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, σ' αγαπώ». Τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο πάλι. Είναι ωραίο να λες τρυφερότητες. Είναι πολύ ωραίο. Το λέω, μην παρεξηγείτε. Είναι πολύ ωραίο. Άρα δεν λέω αυτό εγώ. Λέω ότι δεν αντέχω χωρίς τη συνεξάρτηση. Λέω κάτι άλλο. Προσέξτε, μην παρεξηγηθώ. Είναι πολύ ωραία αυτά που λέμε, έτσι. Αλλά δεν αντέχω χωρίς εσένα. Δεν μπορώ να ζήσω. Γιατί δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν έχεις ένα αυτό να ζήσεις. Πώς ζούσαν οι παλιά οι γυναίκες, ας πούμε, που τους άφηναν τους τρεις μήνες. Πώς ζούσαν. Θα μου πεις ένα δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν σου είπα να συνέχεια να ζεις χωρίς τον άλλον. Λέω να μπορείς να έχεις έναν εαυτό και χωρίς τον άλλον. Αυτό λέω τόσο. Να μην είναι κολλώδης η σχέση σου. Δηλαδή να μπορείς να πας μια βόλτα, να θέλεις να πας μια βόλτα, να πεις ένα καφέ μόνη σου. Και να επιτρέπεις τον άντρα σου να βγει ένα καφέ μόνος του. Να χαίρεσαι που θέλει να βγει μόνος του. Να χαίρεσαι. Λες, καλά, ρε, εσύ πάλι. Δηλαδή τι θα γίνει, θα δουλειά κάνουμε, θα σε αφήνω συνέχεια να. Και πού θα πας πάλι. Κάτσε, γιατί να πω. Επειδή δεν δίνει δικαίωμα στον εαυτό σου, δεν δίνει και στον άντρα σου. Επίσης, στη ζωή μας πολλές φορές, το ξέρετε όλοι μας αυτό, ότι πολλές φορές πέφτουμε σε ένα σκοτεινά πηγάδι εσωτερικό και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν είμαστε καλά καθόλου. Εκείνη την ώρα λοιπόν, αν έχεις πάρει από την οικογένειά σου τη βασική εμπιστοσύνη, βασική εμπιστοσύνη τι σημαίνει. Πάλι θα μιλήσουμε το σχήμα, το προθύστερο σχήμα, το σχήμα δηλαδή της μητέρας και του βρέφους. Το βρέφος κλαίει. Η μαμά κάποια στιγμή σηκώνεται, πρέπει να πάει να κάνει τα κακά της ή να πάει στην τουαλέτα. Το βρέφος κλαίει, κλαίει, σου λέει τώρα μάφησε αυτή, μάφησε. Θα πεθάνω. Ο συνειρμός είναι θα πεθάνω, σωστά. Η μαμά όμως του λέει, αγόρι μου, κορίτσι μου, μην ανησυχείς, εγώ τώρα πάω στην τουαλέτα και έρχομαι. Και αυτό ουρλιάζει, σκίζεται, σκίζεται, ουρλιάζει. Κάποια στιγμή η μαμά σε 5-10 λεπτά γυρνάει. Α, ηρεμία. Δεν με εγκατέλειψε, θα ζήσω. Τι ωραία. Μετά ξαναπάει την επόμενη φορά η μαμά, συμβαίνει κάτι, χτυπάει το τηλέφωνο, πάει η μαμά να το σηκώνει. Κλαίει λιγότερο. Γιατί κλαίει λιγότερο? Γιατί η εμπιστοσύνη η μαμά θα γυρίσει πίσω. Δεν θα τον καταλήψει, το ξέρει, εμπειρία. Δεν σας είπα ότι η εγκατάλειψη είναι κάτι καλό. Εγκατάλειψη τι σημαίνει? Εγκατάλειψη σημαίνει αστάθεια όσον αφορά τον δεσμό της εγκύτητας. Δηλαδή, φεύγω και δεν ξέρεις αν θα γυρίσω πίσω. Αυτό καταργεί την βασική εμπιστοσύνη. Και δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην πορεία. Όταν λοιπόν αυτή η εμπιστοσύνη έχει εγκατασταθεί, τότε πρώτον ο καθένας του ζευγαριού έχει το δικό του προσωπικό χώρο. Δεν ανησυχώ. Σου έχω εμπιστοσύνη. Στον άντρα μου δεν έχω εμπιστοσύνη. Κοιτάνε τα κινητά. Τι κινητά κοιτάς? Τι σημαίνει κοιτά το κινητό του άντρα μου? Γιατί να έχεις πρόσβαση στο κινητό του άντρα σου? Για ποιο λόγο? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει βασική εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει. Δεν εμπιστεύομαι εμένα. Γι' αυτό δεν εμπιστεύομαι εσένα. Το έχεις καταλάβει? Δεν είναι ότι δεν εμπιστεύομαι. Εμένα δεν εμπιστεύομαι. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να σου κάνω κουτσουκέλες 150, αλλά για κάποιο λόγο, για λόγους ντροπής ή ενοχής, δεν τις κάνω. Δεν είμαι καθαρός άνθρωπος. Γι' αυτό δεν πιστεύομαι και εσένα. Προβάλλω δηλαδή σε μένα, σε σένα το σκοτεινό μου κομμάτι και το οποίο το κατακρίνω, το επικρίνω. Η ικανότητα να νοιάζομαι και τον άλλον. Αυτό το θεωρείται πολύ αυτονόητο, δεν καθόλου, όπως σας είπα πριν. Συνήθως λέμε στο παιδάκι μας, πώς θα το βοηθήσουμε να νοιάζεται. Του ζητάμε πράγματα, να κάνει πράγματα. Του φέραμε ποτήρι νερό. Μπορείς να κάνεις αυτό το φαγητό, σου πράγμα, βοηθήσεις το φαγητό. Να κάνω εκείνο. Βοήθησε εμένα να κάνω αυτό. Ζητάς βοήθεια από τα παιδιά συνέχεια. Και τι ζητάς βοήθεια. Βοήθεια. Και τι ζητάς βοήθεια από τα παιδιά.
Εγώ λέω θα τα κάνω όλα μόνη μου. Όχι, ρε φίλε, δεν θα τα κάνει άμα. Ο άλλο τι θα κάνει. Πώ θα μάθει να νοιάζεται για σένα. Ένα ποτήρι νερό μπορεί να μου φέρει. Αυτό το πράγμα μπορεί να το πατήσει για μένα. Μπορεί να πα εκεί να κάνει να πετάξει τα σκουπίδια. Κάνε αυτό, σε παρακαλώ. Νοιάζομαι, θε. Και μετά του λε και να ευχαριστώ και χαίρεται. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Του παίρνει ένα ψάρι, ένα καναρίνι κλπ. Δεν τα κάνει καλά, θα σκατώσει την αρχή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Του μαθαίνει να νοιάζεται. Αλλά δεν μπορώ να νοιάζομαι για κάτι έξω από μένα. Πρώτα δεν πάρω το μάθημα φροντίδας από τη μάνα μου, από τον πρότροφο. Δεν μπορώ να μάθω να νοιάζομαι. Πάρα πολύ σημαντικό επίσης, το μαθαίνουμε συνέχεια στην ψυχοθεραπεία και ένας κεντρικός ρόλος της ψυχοθεραπείας είναι αυτός, να μπορώ να επικοινωνώ και να μοιράζομαι το σκοτάδι μου με τον άλλον. Όπως σας είπα πριν, φοβάμαι να αρρωστήσω, φοβάμαι να αρρωστήσω. Καταρχάς χρειάζεται να έχω μια εσωτερική αυτοσυνειδησία, δηλαδή ότι εγώ ξέρω τι φοβάμαι. Γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Φοβάμαι λοιπόν μήπως αρρωστήσω, φοβάμαι. Τι φοβάμαι, το θάνατο. Μετά 40, τι φοβούνται οι άνθρωποι, το θάνατο φοβούνται. Τι φοβούνται μετά 40. Ωραίο, φοβούνται κάτι άλλο. Αν μου πείτε κάτι άλλο, θα πω ευχαρίστω να το ακούσω. Εγώ ξέρω ότι φοβούνται όλοι, φοβούμαστε το θάνατο. Έτσι. Θα μου πει τα παιδιά δεν φοβούνται το θάνατο, βεβαίω. Οι έφηβοι φοβούνται το θάνατο πάρα πολύ. Αλλά όσο μεγαλώνει, τόσο πιο πολύ. Το επικοινωνήσει με τον σύντροφό σου αυτό. Κανένα, τίποτα. Ξέρετε τι ωραίο είναι αυτό να το επικοινωνεί. Φοβάμαι τη μοναξιά μου. Φοβάμαι. Φοβάμαι μην πεθάνει πρώτη και μένω μόνο. Α, δεν φοβάσαι ότι δεν μπορεί να πεθάνει πρώτο εσύ, Είσαι και έξυπνος, πονηρός. Βέβαια, γελάτε, καταλάβατε, το πιέσαι το επονούμενο. Λοιπόν, ναι, μην πεθάνει. Πες τώρα, παιδάκι, φοβάμαι. Φοβάμαι πως πεθάνω εγώ πρώτος. Τι θα κάνεις εσύ αν πεθάνω εγώ. Πέθανε εσύ και βλέπουμε. Φοβάμαι τη μοναξιά μου, φοβάμαι τη λύπη μου. Φοβάμαι την έλλειψη αγάπης. Μ' αγαπάς. Φοβάμαι, δεν μ' αγαπάς. Γιατί δεν σε αγαπάω. Πες. Ναι, γιατί δεν με πρόσεξες, δεν με αγκαλιάζεις τελευταία, δεν με φυλάς, δεν με ακούς. Πες τα ρε παιδάκι μου, δίνεις feedback στον άνθρωπο, το ξυπνάς, πες του τα. Φοβάμαι μην τρελαθώ, αυτό είναι πολύ σημαντικός φόβος, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Το άγχος πολλές φορές πηγάζει από το φόβο ότι θα τρελαθώ. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έχω τον έλεγχο της εσωτερικής μου ζωής. Πολλά παιδιά παθαίνουν κρίση πανικού και όχι μόνο παιδιά, έφηβοι και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι θέλω να έχω απόλυτο έλεγχο στη ζωή μου. Γιατί έτσι μου μάθανε ότι μπορώ να τον έχω. Τρίχεσαι. Τι θα πει, απόλυτο κανένα δεν έχει. Θα πρέπει λοιπόν συχνά να συνηθίσει τι ματαιώσει. Μα η πρώτη ματαιώση είναι ότι δεν έχω έλεγχο τη ζωή μου. Δεν έχω έλεγχο τη ζωή μου. Ωραία, έχει μερικό έλεγχο. Τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει για να βοηθήσει τον εαυτό σου να έχει έλεγχο. Μπορώ. Τι μπορεί, αυτά. Ωραία. Μια χαρά. Αυτά μπορεί, εντάξει. Τα άλλα τα έχει ο Θεό. 50% εσύ, 50% ο Θεό. Αν εμπιστεύει στον Θεό, κοιμάσαι πιο ήσυχα το βράδυ. Δεν σα λέω να έχει 100% εμπιστοσύνη στο Θεό. Είμαι πονηρό και μου βλέπετε πω το σκέφτομαι. 50% εσύ. 50% ο Θεό. Γιατί σου λέει τώρα, όχι, να μα πει και ούτε 100% ο Θεό. Και εγώ τι θα κάνω, γιατί είμαι εδώ, μαριονέτα. Λοιπόν, 50-50 λοιπόν. Ωραία. Δεν θα έχει άγχο. Το άγχο είναι μια απόλυτη επιθυμία, εγωιστική και ανεδαφική, μη πραγματική, να ελέγχω τα πάντα. Δηλαδή ένα μικρό Θεό. Αυτό δεν είναι το άγχο. Οπότε να μοιράσει με τον σύντροφό σου. Εμείς στην ψυχοθεραπεία μοιραζόμαστε συνέχεια. Εγώ μοιράζομαι στο θεραπευόμενό μου συνέχεια. Εκείνοι μοιράζονται μαζί μου. Τι μοιραζόμαστε, το σκοτάδι μας. Ακούω το δικό του σκοτάδι. Το αγκαλιάζω. Και μοιράζομαι και το δικό μου μαζί τους. Και οι άνθρωποι νιώθουν λιγότερο μόνοι. Αυτό δεν είναι θεραπεία. Μοιράζω το φόβο μου τη ευθραυστότητα. Αν διαβάσει το βιβλίο μου εξομολογήσεων ως ψυχοθεραπευτή, θα φρίξετε μαζί μου. Θα φρίξετε. Συνέχεια λέω για το πόσο ευάλωτος άνθρωπος είναι ο θεραπευτής. Αυτό λέω συνέχεια. Αυτό λέω. Όλο το βιβλίο αυτό είναι. Είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Ανθρώπινο είναι. Ανθρώπινο. Γι' αυτό λέγεται εξομολογήσεις. Ανθρώπινο. Είμαστε ευάλωτοι θεραπευτές. Πάρα πολλοί άνθρωποι είμαστε. Μοιραζόμενοι λοιπόν τις αφηγήσεις του εαυτού μας, μέσα στις οποίες είναι και το άγχος, είναι και ο φόβος, είναι ο φόβος του θανάτου, είναι διαφορετικό. Ο άλλος ηρεμεί σου λέει, κάτσε για να είναι θεραπευτής, για να είναι αγχωμένος και φοβισμένος. Και εγώ. Είμαι σε καλό δρόμο. Δεν κινδυνεύω. Υπάρχει μια αρχή στην ψυχοθεραπεία που λέει ότι μπορώ να μοιράζομαι με λέξεις δεν με τρομάζει. Αλλιώς αν δεν μάθω να μοιράζομαι με λέξεις τότε τι κάνω. Εκδραματίζω το φόβο μου και πάω και στην αυτοκτονικότητα και στις κρίσεις πανικού και στην κατάθλιψη και στη δολοφονία. Καταλάβατε πώς πάει το πράγμα.
Το αντίδοτο είναι να μοιράζομαι. Εξασθενεί το άγχος και όλα πάνε καλά όταν μοιράζομαι. Σε κάποιον που ακούει εννοείται. Τα ευχάριστα λοιπόν μέσα σε όλα αυτά είναι ότι ο άνθρωπος καθορίζεται όχι τόσο από τους γονείς του και από την οικογένειά του, όσο από την ικανότητά του να αφηγείται την ιστορία του σε κάποιον άλλον που τον ακούει και τον κατανοεί βαθιά. Έτσι χτίζεται η δομή, επανορθώνεται το τραύμα. Και μια πάρα πολύ σημαντική συμβουλή που δίνω σε όλους πάνω στο θέμα της συντροφικότητας είναι να καλλιεργώ κάθε μέρα την επιθυμία. Νομίζω ότι το ύψιστο όν της επιθυμίας είναι ο Κύριός μας. Έτσι. Μια επιθυμία που ταυτίζεται και με την ελευθερία και με την αγάπη. Εμείς είμαστε όντα επιθυμίας, δηλαδή όντα έρωτος. Αν στην καθημερινότητά μας δεν κάνουμε κάτι για να παραμένει ζωντανή επιθυμία, είμαστε σχεδόν νεκροί. Έτσι, νομίζω ότι ο Κύριος εννοούσε ανάμεσα στα άλλα όταν είπε θα τους μετρίους θα τους εμέσω του στόματός μου. Νομίζω αυτό εννοούσε. Δεν μπορεί ο Κύριος της μέσης. Θέλει ζωντανή επιθυμία. Θέλει να πάλεται η ψυχή από την επιθυμία. Όποιος δεν είναι αρκετά ζωντανός, δεν ταιριάζει σε αυτό που είναι ο Κύριος. Δεν ταιριάζει. Οπότε κρίσιμο ερώτημα για μας είναι πρώτον αν είμαστε αρκετά ζωντανοί καθημερινά, αν ο άλλος μέσα στη συντροφικότητα κατανοεί αν είμαστε ζωντανοί, γιατί εκείνος που θα σου πει ποιος είσαι είναι τα παιδιά σου, η γυναίκα σου και ο σύζυγός σου. Ποιος άλλος θα σου το πει. Έτσι δεν είναι. Αν θέλεις να μάθεις ποιος είσαι, ρώτα τη γυναίκα σου. Και θα σε ταπεινώσει πολύ άποψή τη. Πάρα πολύ. Ξέρετε τι εννοώ, φαντάζομαι. Σωστά να το λέω. Την ακούσει με ταπείνωση. Θα σου μάθει πολύ μεγάλη ιστορία. Και αν τη επιτρέψει να είναι ειλικρινή μαζί σου, θα σε τσακίσει τα κόκκινα, αλλά θα την βοηθήσει να σε αγαπήσει. Αυτό είναι μεγάλο μυστικό. Όλοι αγαπάμε του ταπεινού ανθρώπου. Προσέξτε, όλοι. Κανένας ποτέ δεν θαυμάζει ούτε αγαπάει έναν άνθρωπο που δεν είναι ταπεινός. Κανένας. Ότι το μυστικό για τη συντροφικότητα είναι αυτή η ταπείνωση, η οποία βασίζεται όμως σε μια πολύ εμπράγματη αίσθηση ελευθερίας. Δηλαδή έχω το δικαίωμα να είμαι χάλια και να μην παθαίνω κάτι. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Αυτό δεν είπε ο Άγιος Παΐσιος όταν είπε το καλύτερο έδαφος για να μην πέσεις είναι το πάτωμα. Αυτό δεν εννοούσε. Στο πάτωμα δεν υπάρχει πρόβλημα να πέσει κανείς. Ποιος ξαπλώνει στο πάτωμα. Όλοι θέλουμε σε μια καρέκλα να είναι. Στο δεν θέλουμε. Σε ένα θρόνο, ε. Στο δεν το λέω. Στο πάτωμα ποιος ξαπλώνει. Αν θέλεις λοιπόν να ταπεινωθείς, δόξα τω Θεώ, παντρεύτηκες. Έχεις τη γυναίκα σου, τον καλύτερο άνθρωπο θα σε ταπεινώσει. Εκεί θα φανεί ποιος είσαι και πόσα νταν αντέχεις ματέως. Αλλά μην το βλέπετε αυτό σαν τιμωρία. Καθόλου σαν τιμωρία. Είναι ευκαιρία αυτογνωσίας. Ό,τι σου πει η γυναίκα σου, τι σου πει ο άντρας σου, άκουσε τα. Τα παιδιά σου. Ρώτα τα παιδιά. Ποιος τολμάει να ρωτήσει. Ποιος τολμάει να ρωτήσει τα παιδιά του. Ποιος είμαι, παιδί μου, για σένα. Και να ακούσεις μέχρι το τέλος. Προσέξτε τι λέω. Μέχρι το τέλος, όλα. Θα καταπιείς το ποτήρι, όλο. Και στο τέλος θα πεις ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σκεφτώ όλα όσα είπες.

28 Ιουνίου. Έχουμε πάλι αναργύρους. Την ανακομιδή ή την έβρεση και ανακομιδή των λειψάνων των Αγίων και Αματικών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Είναι ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, τα έξι ζεύγη, θα πούμε στην 1η Ιουλίου. Κύρος και Ιωάννης έζησαν και έλαμψαν τον τρίτο μεταχριστιανικό αιώνα και μαρτύρησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού, αρχές 4ου αιώνα. Ο Κύρος ήταν από την Αλεξάνδρεια, ο Ιωάννης από το σημερινό Ιράκ, την Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Γνωρίστηκαν και τέριαζαν και ήταν και γιατροί και έκαναν παρέα και έγιναν γιατροί χωρίς σύνορα. Έτρεχαν παντού σε όλα τα μέρη και θεράπευαν χωρίς αμοιβή. Γι' αυτό και τους ονόμασαν αναργύρους, χωρίς χρήματα. Και όπως διάβαζα προ καιρού στη λαογραφία του Λουκάτου, οι Έλληνες, λέει, γιορτάζουν όλοι των Αγίων Αναργύρων, γιατί δεν έχουν λεφτά. Αυτό για να γελάστε. Λοιπόν, και όχι μόνο βοηθούσαν τους άρρωστους και θεράπευαν πάσα νόσον και πάσα μαλακίαν, κάθε βαρύ αρρώστια και κάθε αρχόμενη αρρώστια, αυτό είναι η μαλακία. Αρχίζει ο οργανισμός να μην λειτουργεί πια, να γίνεται υποτονικός, να μαλακώνει. Ωραίες κουβέντες, ωραίες λέξεις, σήμερα έχουν άλλο νόημα, αλλά δεν πειράζει. Τα αφήνω με αυτά. Κάναν και κάτι άλλο. Βοηθούσαν τους ανθρώπους στο να ομολογούν τα χρόνια των διωγμών την πίστη τους και γινόντουσαν αλήπτε των μαρτύρων. Προπονητέ. Όπως είναι ο Χρήστος Ιακώβου. Λοιπόν, προπονητέ. Προπονούσαν τους νεομάρτυρες στο να μπορούν να ετοιμαστούν στους μεγάλους αγώνες των μαρτυρίων, να επιτύχουν να μαρτυρήσουν και να τιμήσουν τον αθάνατο Χριστό τον Αφέντη και να μπουν και στον Παράδεισο και στη Βασιλεία Του. Το έμαθα αυτό ο Αυτοκράτορας και ενοχλήθηκε, παρότι οι Άγιοι ήταν κοινωνικοί εργάτες και σκαπανείς και πρόσφεραν τόσα καλά. Και τους κάλεσε σε απολογία. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί γουστάρουμε, λέει. Κακόνε. Μας αρέσει. Καλό δεν προσφέρουμε? Ναι, λέει. Αλλά μιλάτε για τον Χριστό. Γιατί? Γιατί είμαι κι εγώ εδώ. Εσύ τι είσαι? Εγώ θέλω να είμαι και Κύριος και Θεός. Έτσι λέγανε οι Αυτοκράτορες. Ήθελαν να είναι ντόμινους εν Δέους. Και ήθελαν και θυσία να τους προσφέρουν και λατρεία. Όχι, λέει. Τιμή, ναι. Λατρεία και θυσία μόνο στον Ιησού Χριστό. Παίρνω κεφάλια εγώ. Και τα παίρνεις τώρα να τελειώνουμε, να πάμε μια αρχίτερα κοντά, μια ώρα αρχίτερα στον Κύριο. Και τι θα πήρε? Το είπε και το έκανε κι αυτός. Αμέπος αμέργων. Θα λέει ο Όμηρος. Ας περάσει και η ώρα. Δουλειά ακόμη. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά. 20 λεπτά. Η ώρα είναι 45 λεπτά. Μια διδακτική ώρα. Περνάμε λίγο, καμιά φορά δεν πειράζει. Λοιπόν, τους έθαψαν εκεί κρυφά. Πήραν τα λείψανά τους, τα έθαψαν, τα διωγμή. Και αργότερα οι Άγιοι, επί Αυτοκράτορος Αρκαδίου, 4ος αιώνας, 3ος προς 4ο, και επί Πατριάρχου Θεοφύλου, στις 28 Ιουνίου, γύρω στα 400 μετά Χριστόν, παρουσιάστηκαν οι Άγιοι και λένε, εδώ είμαστε, ελάτε να μας βγάλετε, να μας ξεθάψετε αυτό να ανακομιδή. Θέλουμε να κάνουμε θαύματα. Δεν μπορούμε να καθόμαστε αργοί. Και πήγαν, τους βρήκαν, άνοιξαν, ευωδίασε ο τόπος από τα λείψανα.

των Αγίων και Θαυματουργών Αργύρων Κύρου και Ιωάννης, Ιωάννου. Κύρος Κουρός είναι λέξη περσή, σημαίνει ήλιος και Ιωάννης σημαίνει δώρο Θεού. Είχαμε χθες τον Αγίον τον Πρόδρομο, τα είπαμε χθες. Λοιπόν, και τότε μετέβησαν εκεί και αμέτρητοι άρρωστοι, δαιμονισμένοι, χολοί, τυφλοί, κυλοί, πώς λέει το Ευαγγέλιο, έτσι. Κι άρχισαν οι Άγιοι και θαυματουργούσαν από την ώρα εκείνη. Και έγιναν καλά όλοι άρρωστοι και αισθανόντουσαν τον τόπο, αυτό τόπο Κυρίου. Νόμιζαν πως είχε κατέβει ο Χριστός πάλι στην Παλαιστίνη και θαυματουργούσε και εξιάτο και θεράπευε. Και τις φέρανε λοιπόν, τις έβαλαν επίσημα, έφτιαξαν και ναό στα Αλεξάνδρεια και θεράπευαν. Και μέχρι σήμερα οι Άγιοι Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης θεραπεύουν και θαυματουργούν. Να έχουμε την ευχή τους.

0: για να μη κρύβομαι από το Θεό.
1: Ψαλμός 138, πρώτο μέρος. Κύριε, με δοκίμασες, με γνώρισες και έμαθες ποιος είμαι. Με γνωρίζεις πολύ καλά, με παρακολουθείς και όταν κοιμάμαι και όταν ξυπνώ, κατανοώντας τους λογισμούς και τις διαθέσεις μου πριν ακόμη πραγματοποιηθούν. Το πώς ζω και το πώς πορεύομαι στη ζωή μου δεν σου είναι άγνωστα, Κύριε, όπως και όλες οι λεπτομέρειες της συμπεριφοράς μου. Ακόμη γνωρίζεις την έκβαση και το αποτέλεσμα των αποφάσεών μου. Σε παρακαλώ λοιπόν, Κύριε, βοήθησέ με να είμαι ειλικρινής στις διαθέσεις μου και στον τρόπο με τον οποίο σου εκφράζομαι. Εξάλλου, τι έχω να σου κρύψω, Κύριε? Γνωστός είναι σε σένα ο τρόπος με τον οποίο έζησα και πορεύομαι στη ζωή μου. Κύριε, με ειλικρίνεια σου μιλώ και όχι από συμφέρον. Ανάλαβε τη ζωή μου υπό την προστασία σου. Κύριε, ατενίζω με θαυμασμό την τέλεια γνώση που έχεις για μένα, τις διαθέσεις και τους συλλογισμούς μου, φθάνοντας μέχρι τα άδυτα βάθη της καρδιάς μου. Όλα είναι φανερά και τίποτε δεν μπορώ να σου αποκρύψω. Αλήθεια, Κύριε, πού μπορώ να πάω και να κρυφτώ για να ξεφύγω την προσοχή σου? Εάν ανεβώ στον ουρανό, εσύ εκεί κατοικείς, και αν κατεβώ στα καταχθόνια της γης, και εκεί πάλι σε βρίσκω. Και αν αποκτήσω φτερά και πετάξω προς την ανατολή ή στήσω την σκηνή μου εκεί που τελειώνει η θάλασσα, πάλι θα σε συναντήσω. Πάντα είσαι μπροστά μου. Πάντα το στοργικό σου χέρι, η παντοδύναμη δεξιά σου, είναι έτοιμη να με καθοδηγήσει και να με συγκρατήσει από τον κατήφορο της αμαρτίας. Κάποτε, Κύριε, συλλογίστηκα και είπα, μήπως αν με καταλάβει το σκοτάδι και αρχίσω να ζω αμαρτωλά μέσα στο φως της νύχτας, εκεί δεν θα με βλέπεις. Πόσο απατηλός όμως ήταν ο συλλογισμός μου. Για σένα που είσαι το φως, σκοτάδι δεν υπάρχει, ενώ η πανταχού παρουσία σου τα πάντα γεμίζει με φως και τίποτε κρυφό δεν υπάρχει. Για σένα καμία γωνιά σε όλο τον κόσμο δεν είναι μυστική και απόκριφη. Εσύ μέσα στα σπλάχνα της μήτρας μου μορφοποιούσες το σκελετό μου, το σώμα μου, την ύπαρξή μου ολόκληρη. Παρακολουθούσες όλη την εξέλιξη της κυοφορίας μου και δεν έγινε τίποτε χωρίς να το γνωρίζεις. Τέλος, με υιοθέτησες και με πολιτογράφησες ως παιδί δικό σου. Τι να πρωτοσκεφθώ, Κύριε, τα θαυμαστά σου έργα δεν περιγράφονται. Γι' αυτό και σε δοξολογώ με ευγνωμοσύνη, διότι φάνηκες φοβερός και αξιοθαύμαστος. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 138. Οικετήριος ψαλμός. Ο παντεπόπτης Κύριος. Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνωσμε. Σύ έγνος την καθέδραν μου και την έγερσήν μου, σύ συνήκας τους διαλογισμούς μου απομακρώθεν, την τρίβων μου και την σχήνων μου εξιχνίασας και πάσας τα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστι δόλος εν γλώσσι μου. Ιδού, Κύριε, σύ έγνος πάντα, τα έσχατα και τα αρχαία, σύ έπλασάς με και έθηκας επ' εμέ την χείρα σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού, εκρατεώθη ου μη δίνομαι προς αυτήν, που πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου που φύγω, εάν αναβώ εις των ουρανών, σύ εκεί ή, εάν καταβώ εις των άδειν πάρει, εάν αναλάβει μη τα πτέρυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και νύξ φωτισμός εν τη τρυφή μου, ότι σκότος ου σκοτιστήσετε από σου και νύξ ως ημέρα φωτιστήσετε, ως το σκότος αυτής ούτως και το φως αυτής, ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβου μου εκ γαστρός μητρός μου, εξομολογήσω μέση ότι φοβερός εθαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα, ουκε κρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και η υπόστασής μου εν της κατωτάτης της γης, το ακατέργαστόν μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίον σου πάντες γραφίσονται, ημέρας πλαστίσονται και ουθείς εν αυτής. Εμή δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίαν εκρατεώθησαν εαρχέ αυτών, εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμων πληθυνθήσονται, εξεγέρθην και έτι ημί μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρες αιμάτων εκλίνατε απ' εμού, ότι εριστέστε εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τα σπόλη σου. Ουχή τους μισούντας σε, Κύριε, εμίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγενεντόμη. Δίκασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδίαν μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου, και είδε η οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία.

Πριν ένα χρόνο, κάποιοι μας έκαναν επίδειξη της εξουσίας τους. Και παρόλες τις αντιδράσεις της Εκκλησίας που δεν είχε να κερδίσει και τίποτα, η Εκκλησία πάντα μιλάει την αλήθεια και προειδοποιεί εκεί που φαίνονται ιδίως φαινόμενα παρακμής στην κοινωνία. Πριν λοιπόν ένα χρόνο τέτοια εποχή αγωνιζόμασταν εναντίον αυτού που επέσχει του νομοσχεδίου που ερχόταν προς ψήφιση και αφορούσε τον γάμο των ομοφυλοφίλων. Και πόσα δεν είπαμε τότε. Και πόσο δεν στενοχωρηθήκαμε και πόσο δεν προειδοποιήσαμε. Και αυτοί που το ψήφισαν, γιατί είχαν την πλειοψηφία στη Βουλή, είχαν την εξουσία, οι ασύνετοι. Τα κατάφεραν και πέρασαν ένα νόμο και τι έγινε. Η Εκκλησία δεν παθαίνει τίποτα. Νονία παθαίνει. Τα κατάφεραν λοιπόν και πέρασαν ένα νόμο. Και αφού τον πέρασαν αυτόν τον νόμο, θυμάστε, βγήκαν και το πανηγύρισαν κιόλας. Σε κάποια από αυτά τα κέντρα διασκεδάσεως και τα λοιπά. Και ένα χρόνο μετά, πού είναι όλοι αυτοί? Ζουν με αγωνία. Όχι τόσο εξαιτίας αυτού και για πολλά άλλα θέματα. Αυτοί που ως πρώτος πολίτης της χώρας αυτής δυστυχώς έσπευσε να πανηγυρίσει, πάει σπίτι. Πού είναι η εξουσία της? Πού είναι η θέση της? Της την παίρνουν άλλοι. Να, αύριο νομίζω είναι η τελική ψηφοφορία και εκλέγεται άλλος στη θέση. Και διάφοροι υπουργοί που τότε πρωτοστάτησαν φοβούνται γιατί έρχεται η ώρα του ανασχηματισμού. Και οι κυβερνώντες και οι εξουσιαστές που πέρασαν αυτά που πέρασαν είναι όλοι με την πλάτη στον τοίχο και αισθάνονται άβολα. Πού είναι η σιγουριά τους? Πού είναι τα πανηγύρια τους? Πού είναι τα κατορθώματά τους? Ένα χρόνο μετά η λαϊκή οργή και γι' αυτό και για πολλά άλλα πράγματα τους έχει φέρει σε φοβερά δύσκολη θέση, σε σημείο που να φοβούνται. Πού είναι οι βεβαιότητές τους? Πού είναι η σιγουριά τους? Εμείς όμως έχουμε έναν Θεό που, όπως μας λέει η ευχή, είναι ο θαυμαστός εν βουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ξέρει και αποφασίζει. Ξέρει και δίνει ευλογία στην Εκκλησία του να κάνει το θέλημά του με τέτοιο τρόπο που ξεπερνά τον τρόπο που σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι και τελικά αποτελεί αφορμή ευλογίας και για την Εκκλησία και για την κοινωνία. Να ξέρετε, ο Χριστός, όταν μιλούσε στους μαθητές του, τους είπε ότι πρέπει να γίνουν σαν το αλάτι της γης. Και από τότε οι χριστιανοί, όντως είμαστε το αλάτι της γης. Το αλάτι ποια ικανότητα έχει? Να νοστιμίζει το φαγητό. Και συνάμα έχει την ικανότητα να προλαβαίνει τη σύψη. Είδατε, άμα θέλουμε να διατηρήσουμε κάτι, το κάνουμε παστό, το βάζουμε σε αλάτι. Έτσι δεν είναι? Αν το αλάτι χάσει τη δύναμή του, αλίμονό του. Το αλάτι που πάβει να είναι αλάτι είναι άχρηστο. Είναι μια ουσία που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πουθενά αλλού. Το οτιδήποτε άλλο άμα χαλάσει μπορούμε να το κάνουμε, ξέρω εγώ, λίπασμα στα χωράφια. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αλλού. Να το κάνουμε κάτι άλλο. Το ανάλατον άλας, το αλάτι που έχει χάσει τη δύναμή του, δεν αξίζει για τίποτε άλλο παρά μόνο για να πεταχτεί. Όταν ο Χριστός μιλούσε για αλάτι και χριστιανούς, θέλει να μας πει ότι κοιτάξτε να δείτε, ή θα είστε στο ύψος σας, ή θα είστε στα μέτρα σας, ή θα υποστασιοποιείτε την ιδιότητά σας και θα είστε χρήσιμοι στην κοινωνία, ή δεν θα κάνετε τίποτα, θα προδίδετε την ιδιότητα, θα είστε χριστιανοί μόνο στο όνομα, οπότε τότε θα είστε άχρηστοι. Το πρόβλημά μας σήμερα ως Εκκλησία δεν είναι ότι κάποιοι απέδειξαν το λόγο του Χριστού ψέμα. Όχι. Αυτό δεν έγινε ποτέ και ούτε πρόκειται να γίνει. Όσο κι αν λύσαξαν οι εχθροί του Χριστού, το λόγο του Χριστού δεν μπόρεσαν ποτέ να τον αποδείξουν ψεύτικο.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Μια χαρούμενη ιστορία αναμνήσεις από το χωριό. Έλα να σου πω μια ιστορία για τον παππού σου, για να χαρείς. Μου φώναξε ο καλύτερος φίλος του, ο δάσκαλος, ο Ντόλας, με τον οποίο πήγαιναν μαζί στο βουνό για κυνήγι άγριου μελιού. Ήταν και οι δυο κυνηγοί άγριου μελιού. Ο δάσκαλος ήταν συνάμα και ψαράς. Ο παππούς μου όμως δεν αγαπούσε το ψάρεμα, ούτε το κυνήγι των ζώων ή των πουλιών. Μια μέρα ψαρεύοντας ο δάσκαλος στον Αλιάκμονα, έπιασε ένα μεγάλο ψάρι. Το φέρνει με χίλια ζόρια έως την όχθη, αλλά δεν μπορούσε να το τραβήξει έξω από το νερό, γιατί ήταν πολύ δυνατό και θάκοβε την πετονιά. Φωνάζει τον παππού μου, που είχε αγάπη για κάθε ζωντανό πλάσμα, «Αγγελάκι, αγγελάκι, γρήγορα το σκεπάρνι!» Ο παππούς μου τρέχει, παίρνει το σκεπάρνι και πάει στην όχθη, χτυπάει με όλη τη δύναμή του την πετονιά και την κόβει. Το χωριό μου, η ιστορική Κομόπολη στην πλαγιά των Καμβουνίων και νυν πόλη της Δεσκάτης, με τα κοντινά χωριά γύρω της, διακρίνεται για τους ειρηνικούς και ιδιαίτερους φιλόξενους κατοίκους της. Ο ξένος εκεί νιώθει ότι είναι κάποιος. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα που η τακτική συγκοινωνία οπωσδήποτε το σκούρασε με τους πολλούς ξένους, αλλά πιστεύω πως ο κόμος, όπως αν κάποιος νιώθει ότι δεν έχει νόημα να ζει, ας πάει στη Δεσκάτη πριν κάνει οτιδήποτε άλλο. Το σπίτι του παππού μου ήταν λίγα σπίτια πιο πέρα από την εκκλησία του, τον Άγιο Κωνσταντίνο, προστάτη της πόλης, πηγαίνοντας δυτικά προς το κεφύρι του Σακαβάρα. Δίπλα στο σπίτι μας ήταν το σπίτι του Δημητράκη υποδηματοποιού, που τον συναντούσε μερικές φορές την ημέρα. Ανάλογα με τη διάθεσή του, οι κουβέντες που ανταλλάσσαμε ήταν εξής. «Πού πάσαρα?» με ρωτούσε, αντί για καλημέρα. Δεν θυμάμαι τι απαντούσα. Δεν είχα συνηθίσει την καινούργια μου ιδιότητα ως μέλος της ανδρικής κοινωνίας. «Ρα» έλεγα τον άντρα και το παιδί τη γυναίκα «Μα» το κορίτσι. Τα νήπια δεν τα προσφωνούσαμε γιατί έπαιζαν μαζί τους αντί να μιλούν. Ήμουν τότε μαθητής της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Κάθε φορά που με έβλεπε ο Δημητράκης, αν δεν είχε καλή διάθεση, με ρωτούσε αυστηρά σαν να με μάλωνε «Πού πας, ρα?» Ένιωθα άσχημα από την ενοχή γιατί δεν μου έδινε το περιθώριο να απολογηθώ. Όταν όμως είχε καλή διάθεση, μου χαμογελούσε και μου έλεγε αυτή την ακατανόητη λέξη που κανένας στο χωριό μου δεν την ήξερε, εκτός ίσως από τους αριστερούς που ψύχαζαν στο κυροπολείο απέναντι από τον Άγιο Κωνσταντίνο. «Μοσβίτς!» Δεν ξέρω αν ήταν και ο Δημητράκης στην παρέα τους, που για να πικάρουν τη μάνα μου θύρα ενωμοτάρχη και τον παππού μου φιλοβασιλικό, με έφτιαξαν αντάρτικα ρούχα και υποδέχτηκα με αθοδορέμη τον έφυπο στρατηγό Σαράφη, λέγοντάς του «Σκότωσον τον πατέρα μου». Όπως με δίδαξαν να πω όλα αυτά κρυφά τη μάνα μου και τα λόγια και οι πρόβες στο ράφτη. Ο στρατηγός δεν είπε τίποτα γιατί είναι ανέλεγε, θα το θυμόμουν με τόση ένταση της προσοχής που τον κοιτούσα, καθώς με σήκωσαν ψηλά για να τον φτάσω. Μπορεί και να θύμισα κιόλας που ο στρατηγός δεν μου μίλησε. Έτσι όταν ζήτησαν να σύρω το χορό στην κεντρική πλατεία, δεν δέχτηκα παρόλο που με παρακαλούσε ο παππούς μου, που τον υπεραγαπούσα γιατί περηφανευόταν πως χόρευα καλά, αν και μικρό παιδί.

Τον Θεό, όπως και τον άνθρωπο, δεν θα τον μάθεις, το ξαναείπα, εάν δεν σου αποκαλύψει ο ίδιος τον εαυτό του. Καμιά αξία δεν έχει η γνώση του Θεού, εάν δεν συνοδεύεται από αγάπη. Είπε ο Αββά Σαλώνιος, εάν δεν μπει μέσα στην καρδιά του ο άνθρωπος, ότι εγώ μόνος και ο Θεός είμαστε στον κόσμο, δεν θα έχει ανάπαυση. Κανένας δεν είναι τόσο μόνος στον κόσμο από εκείνον που αρνήθηκε τον Θεό. Επίσης, η μοναξιά είναι χρήσιμη αν μας οδηγήσει στην αναζήτηση της συντροφιάς του Κυρίου. Η μοναξιά είναι ο προθάλαμος του Θεού. Ακόμη ένα βήμα και θα είσαι στην άμεση παρουσία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που τους εγκατέλειψε ο Θεός. Υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που εγκαταλείψανε τον Θεό. Ο Θεός κατέρχεται στην ψυχή που προσεύχεται και ο νους ανεβαίνει προς τον Θεό. Αν ο Θεός δεν έχει την πρώτη θέση στις πρωινές σκέψεις μας, θα έχει την τελευταία θέση κατά την υπόλοιπη μέρα. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον Θεό, τόσο αποτελεσματική γίνεται η προσευχή μας. Ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να επινοήσει τον Θεό. Όσο περισσότερο αγαπάτε, τόσο και θα πείθεστε για την ύπαρξη του Θεού και για την αθανασία της ψυχής σας. Η αδυναμία στην οποία βρίσκομαι να αποδείξω ότι δεν υπάρχει Θεός, μου αποκαλύπτει την ύπαρξή Του. Είναι τελείως αδύνατο για οποιοδήποτε πρόσωπο να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός. Όποιος ψάχνει στον ουρανό με το τηλεσκόπιο για να βρει τον Θεό, είναι σαν να ψάχνει στον εγκέφαλο του ανθρώπου με το μικροσκόπιο για να βρει τον νου του. Μερικοί που τους δυσαρεστεί η λέξη Θεός την αντικατέστησαν με τη λέξη φύση, εκλαμβάνοντας το μηχανισμό του ρολογιού αντί για τον ορολογοποιό. Συχνά αγαπάμε περισσότερο τα έργα του Θεού ή τη συμμετοχή μας σε αυτά παρά τον ίδιο το Θεό. Πριν από τον ήλιο ο Χριστός είδε σαν φως του κόσμου μας μέσα στην Άγια Νύχτα της Γεννήσεως το πρόσωπο της Παναγίας. Και θα κλείσω μόνο με αυτό, αγαπητοί ακροατές, για τη γυναίκα. Η γυναίκα είναι ένας παρήγορος άγγελος που δεν αφήνει τον άρρωστο ακόμη και όταν τον αφήσει η ελπίδα της θεραπείας του.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Η αβουλία, αδελφοί μου, αποτελεί την πηγή όλων των κακών. Επίσης, καλύτερα να αποτύχεις γιατί πήρες λάθος απόφαση, παρά επειδή δεν πήρες καμία απόφαση. Είμαστε δυστυχισμένοι όταν δεν ξέρουμε τι θέλουμε και σκοτωνόμαστε για να το πετύχουμε. Κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει εκείνον που δεν έχει λιμάνι προορισμού. Χάνουν το δρόμο τους όσοι δεν ξέρουν από πού έρχονται και πού πηγαίνουν. Επίσης, το να έχεις λίγα, αλλά με καλή απόκτηση και χρήση, αξίζει πολύ περισσότερο από το να έχεις πολλά με κακό τρόπο. Όπως ένα παπούτσι μεγαλύτερο από το πόδι σου σε εμποδίζει στο βάδισμα, έτσι και υλικά αγαθά περισσότερα από τις ανάγκες σου σε εμποδίζουν στην πορεία προς την ουράνια βασιλεία. Είναι καλύτερα να εκτιμάς πράγματα που δεν έχεις παρά να έχεις πράγματα και δεν τα εκτιμάς. Να έχεις είναι ίσως καλό, να είσαι είναι οπωσδήποτε καλύτερο. Δεν μπορεί διαφορετικά να ζήσει μέσα μου το αγαθό εάν δεν ενισχύεται με τον θάνατο του κακού. Εφόσον μετέχουμε και στα δύο και στο ένα χέρι κρατάμε την κακία και το άλλο την αρετή, είναι αδύνατον συγχρόνως να έχουμε σχέση και με τα δύο. Γιατί τη στιγμή που έπιασες την κακία, η αρετή σου ξέφυγε από το χέρι. Τα πράγματα που έχουν αληθινή αξία είναι αιώνια, γιατί προέρχονται από το Θεό. Μη επενείτε μόνο τους αγαθούς, αλλά και να τους μιμήσετε. Η αγαθότητα της νεότητας είναι κάτι το αγγελικό. Η αγαθότητα των γερατιών είναι κάτι το θείο. Όμορφος είναι όμορφος όσο μπροστά σου στέκει, μα ο αγαθός είναι όμορφος και αργότερα και πάντα. Αχιλλείου φωνή. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στα χωρία που αναφέρονται στο μάθημα που έκαναν στα στάχια οι μαθητές του Χριστού σε ημέρα Σάββατο. Παίρνουμε χωρία από τους τρεις πρώτους Ευαγγελιστές, Ματθαίο 12,1 έως 8, Μάρκο 2,23 έως 28 και Λουκά 6,1 έως 5. Ο Κύριος από την Ιερουσαλήμ πηγαίνει στη Γαλιλαία και πιθανότατα βρίσκεται ήδη στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ. Εκεί συγκρούστηκε με τους Φαρισαίους ως εξής. «Εν Σαββάτο δεύτερο πρώτο», δηλαδή στο πρώτο Σάββατο μετά τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, η οποία θεωρείται για τον υπολογισμό της Πεντηκοστής ως ημέρα πρώτη, «εγένετο διαπορεύεστε αυτόν δια των σπορίμων». Ο Κύριος δηλαδή περνούσε με τους μαθητές του μέσα από σπαρμένα χωράφια. Αυτόν τον ακολουθούσαν οι Φαρισαίοι για να βρουν σε αυτόν να παραβαίνει την αργία του Σαββάτου, διανύοντας δηλαδή οδό, δρόμο περισσότερο από 1000 περίπου μέτρα, την Σαββάτου οδόν, και να τον κατηγορήσουν. Ο νόμος απαγόρευε στους Ιουδαίους κατά την ημέρα του Σαββάτου να περπατούν περισσότερο από 1000 μέτρα. Οι μαθητέ αυτού επείνασαν και ήρξαν το οδόν ποιήν τύλοντες τους τάχιας και αισθήν. Κάτω από την ανάγκη της πείνας, οι Απόστολοι, καθώς περνούσαν από τα σπαρμένα χωράφια, έτυλον, δηλαδή μαδούσαν, αποσπούσαν ομάδες από τα στάχια και ψώχοντες τες χερσί, τρίβοντας αυτά στα χέρια τους, έτρωγαν τους καρπούς του σιταριού. Πόσο υπέφεραν οι Απόστολοι για να αναγκάζονται να γεμίσουν την πείνα τους με αυτόν τον τρόπο. Και όμως δεν απομακρυνόταν από τον δάσκαλό τους. Αλλά και ο Κύριος πεινούσε, υπέφερε. Το πλήθος των μαδημένων στοχιών ήταν τόσο μεγάλο, ώστε ήρξαντο οδόν ποιήν, ανοιγόταν δηλαδή δρόμος στο χωράφι όπου περνούσαν. Ο δρόμος ανοιγόταν όχι για να περάσουν, αλλά επειδή έτρωγαν και μαδούσαν τα στάχια. Η πράξη του να τρώνε στάχια αυτή καθ' αυτή επιτρεπόταν από το Μωσαϊκό νόμο κατά το Σάββατο. Δευτερονόμιο 23,24. Λεπτολογώντας όμως και δίνοντας στενή ερμηνεία στον νόμο, κατά την οποία αυτή η ερμηνεία, όταν κόβουμε δύο στάχια, αυτό ισοδυναμεί με θερισμό, και το τρίψιμό τους στα χέρια ισοδυναμεί με αλώνισμα, κατηγορούν οι Φαρισαίοι τους μαθητές και τον Ιησού, λέγοντας προς τον Ιησού: «Ιδού, οι μαθητές σου ποιούσιν, ο ουκ έξεστι ποιήν εν Σαββάτο». Προς δε τους μαθητές του: «Τι ποιείτε ο ουκ έξεστι ποιήν τη Σάββασιν?» Ο Ιησούς απαντάει σε αυτούς δικαιολογώντας την πράξη των μαθητών του με τέσσερα επιχειρήματα. Αυτά τα παίρνει τα μεν δύο πρώτα από την ιστορία του Δαβίδ και την εργασία των ιερέων στον ιερό χώρο του ναού κατά την ημέρα του Σαββάτου, το τρίτο από τον προφήτη Οσιέ 6,6 και του τετάρτου από την λογική του κοινού νου. Το πρώτο λοιπόν επιχείρημα, ξεκινώντας από το μεγαλύτερο στο μικρότερο, είναι το εξής: «Ουκ ανέγνωτε τι επίησε Δαβίδ, ότε επίνασεν αυτός και οι μεταυτού. Πώς εισήλθενε στον οίκον του Θεού, επί Αβιάθαρ του αρχιερέως και του σάρτους της προθέσεως έφαγεν, ους ουκ εξών είναι αυτό φαγήν, ουδέ της μεταυτού η μη της ιερεύση μόνης, και έδωκε και της μεταυτού». Κατά το πρώτον βασιλιών 22,11 έως 13, ο περίφημος για τους Ισραηλίτες Δαβίδ, όταν βρέθηκε στην ανάγκη, έφαγε μερικούς άρτους της προθέσεως, τις οποίες έδωσε σε αυτόν ο Αβιμέλεχ. Η διαφορά των ονομάτων αυτών μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης συνίσταται στο ότι ο αρχιερέας αυτός είχε δύο ονόματα, Αβιμέλεχ και Αβιάθαρ, ή ότι ο Αβιμέλεχ ήταν ιερέας και ενήργησε κατ' εντολή του αρχιερέως Αβιάθαρ. Οι άρτοι ήταν 12 στον αριθμό, όμοιοι προς τις δικές μας προσφορές. Δεν επιτρεπόταν να τους φάνε παρά μόνο οι ιερείς. Όπως λοιπόν έγινε εκείνο κατ' εξαίρεση του νόμου, έτσι και αυτό κατ' εξαίρεση του νόμου γίνεται. Από το μεγαλύτερο τρώγιν τους άρτους, δικαιολογείται το λιγότερο τύλιν τους τάχης, να μαδίσει κανείς τα στάχια. Επιχείρημα δεύτερο: «Ουκ ανέγνωτε εν το νόμο, ότι τη Σάββασιν οι ιερείς εν το ιερό το Σάββατον βεβηλούσι και ανέτι εισι. Λέγω δε ημίν, ότι του ιερού μίζονέστην όδε». Οι ιερείς πρόσφεραν κατά το Σάββατο τις υπηρεσίες τους στον ιερό ναό, δηλαδή προσφορές, θυσίες, άναβαν φωτιά, έκοβαν ξύλα, έκοβαν κρέας και άλλα. Βεβηλούσι, παραβαίνουν την αργία του Σαββάτου και όμως είναι ανέτοιοι, δεν κατηγορούνται γι' αυτό. Οι ιερείς και στο ναό παραβαίνουν την αργία του Σαββάτου. Εάν αυτό επιτρέπεται στην υπηρεσία του ναού, κατά περισσότερο λόγο επιτρέπεται εδώ, λέγει ο Κύριος, όπου οι Απόστολοι προσφέρουν υπηρεσίες στον Υιό του Θεού, ο οποίος είναι μείζον του ιερού, μεγαλύτερος από τον ναό των Ιεροσολύμων, ως Θεός. Και το λογικό αυτό επιχείρημα προχωρεί από το λιγότερο του ναού στο περισσότερο τον Χριστό. Τρίτο επιχείρημα: είδε εγνώκητε τι έστιν, έλεον θέλω και ου θυσίαν, ουκ αν κατεδικάσετε τους ενετίους. Κατά το χωρίο αυτό της Αγίας Γραφής, Οσιέ 6,6, ο Θεός ζητάει ευσπραχνία του ανθρώπου, έλεος, και όχι τήρηση του νόμου, τέτοια θυσία, ώστε να καταντά ο νόμος σκοπός και ο άνθρωπος μέσον. Όχι, διότι, τέταρτο επιχείρημα, ο άνθρωπος είναι σκοπός και ο νόμος μέσον. Το Σάββατον δια τον άνθρωπον εγένετο και όχι ο άνθρωπος δια το Σάββατον. Η αργία του Σαββάτου έγινε για να εξυπηρετεί τον άνθρωπο, διότι κατά αυτό, κατά το Σάββατο, ο άνθρωπος αναπαύεται από την εργασία του και βρίσκει την ευκαιρία να δοξάσει τον Θεό. Δεν είναι φορτίο. Συμπέρασμα. Κύριος γαρ έστι και του Σαββάτου, ο Υιός του ανθρώπου. Αυτός που έκανε τον νόμο και τον ναό, ο Υιός του ανθρώπου, βρίσκεται υπεράνω του νόμου και της αργίας του Σαββάτου, πολύ περισσότερο, αφού και οι άλλοι, όταν βρεθούν στην ανάγκη, τον παραβαίνουν χωρίς να έχουν ευθύνη. Εδώ από το λιγότερο, η παράβαση δηλαδή των άλλων ανθρώπων, δικαιολογεί το περισσότερο την παράβαση από τον θεάνθρωπο. Επομένως, από αυτά που λέχθηκαν, φαίνεται ότι η αργία του Σαββάτου δεν είναι κάτι το απόλυτο. Και πάμε τώρα στο θέμα μας, περιέργεια, κατασκοπία και θεραπεία. Τα πρόσωπα που μιλούν εδώ είναι οι Φαρισαίοι και ο Χριστός. Οι μεν Φαρισαίοι έχουν περιέργεια και κατασκοπία για την παράβαση της αργίας του Σαββάτου, ο δε Χριστός τους ελέγχει. Ας μιλήσουμε λοιπόν για την φαρισαϊκή αυτή ασθένεια, περιέργεια και κατασκοπία, και ας δούμε έπειτα τα φάρμακα. Πρώτον, η ασθένεια της περιέργειας. Περιέργεια δεν είναι η φυσική φιλομάθεια του ανθρώπου με την οποία ο άνθρωπος ωφελεί ή δοξάζει τον Θεό μαθαίνοντας τα μεγαλεία της φύσεως και του πνεύματος. Περιέργεια είναι η γνώση των μυστικών της ζωής του άλλου χωρίς κάποια ωφέλεια προς τον εαυτό μας ή προς τη δόξα του Θεού. Και συγκεκριμένα, εσύ ο οποίος ανοίγεις και ψάχνεις τα συρτάρια ή τα ντουλάπια του άλλου, του συγκατοίκου σου, κρυφά ή φανερά, χωρίς κάποια ωφέλεια, είσαι περίεργος. Εσύ ο οποίος ψάχνεις τις τσέπες ή τα δέματα του ξένου, έστω και του πατέρα σου, χωρίς την εντολή του, είσαι περίεργος. Εσύ ο οποίος ανοίγεις και διαβάζεις τα ξένα γράμματα, έστω και του αδερφού σου, του φίλου σου, είσαι περίεργος. Εσύ ο οποίος βάζεις το αυτί σου στο ξένο σπίτι, στο φιλικό σου δωμάτιο, να ακούσεις κρυφά ή τους ξένους ή φίλους σου, οι οποίοι μιλούν μυστικά, να μάθεις τι λένε, είσαι περίεργος. Εσύ ο οποίος ψαρεύεις τους άλλους, επενώντας τους ή κατηγορώντας τους εχθρούς τους, για να μάθεις την καρδιά τους, είσαι περίεργος. Περίεργος δεν είσαι εσύ μόνον, ο οποίος σκαλίζεις με χέρια, λόγια, κρυφακούσματα για να μάθεις τα μυστικά του άλλου, αλλά και εσύ ο οποίος δεν εμποδίζεις τα μάτια σου από ανοιχτά συρτάρια, ανοιχτές επιστολές, ανοιχτά παράθυρα, ανοιχτές πόρτες και τα αυτιά σου από μυστικές ομιλίες, έστω και αυτές που γίνονται παρουσία σου. Εάν έχουν αξιοκατάκριτη περιέργεια τα μυστικά των άλλων που τα περιεργάζεσαι, με τα χέρια σου, με τα αυτιά σου, με τα μάτια σου, πόσο μάλλον ένοχοι είναι αυτοί που καταλαμβάνουν θέσεις στο σπίτι τους ή στο δρόμο για να μάθουν τα μυστικά του άλλου. Αφού η περιέργεια με αυτούς τους τρόπους είναι κακή, η κατασκοπία είναι χειρότερη. Δεύτερον, η ασθένεια της κατασκοπίας. Αυτή είναι χειρότερη, διότι ενώ η περιέργεια είναι, όπως είπαμε, το να θέλουμε να γνωρίσουμε τα μυστικά του άλλου χωρίς ωφέλεια, κατασκοπία είναι η γνώση των μυστικών του άλλου για το κακό τους. Και συγκεκριμένα, βλέπεις, ακούς, ψαρεύεις τα μυστικά του άλλου για να βοηθήσεις κατόπιν την φαντασία σου και την κακία σου, να θέλεις να φλιαρείς, να κατακρίνεις στις συναναστροφές σου. Και εν τη αυτή περιπτώσει, πόσες φιλίες μας δεν είναι κατασκοπίες, ώστε κάποιος σοφός να πει πολύ ορθά ότι αν γνωρίζαμε τι λέγουν οι φίλοι μας πίσω μας, πολύ λίγους φίλους θα είχαμε. Πόσες φιλικές επισκέψεις, αν δεν είναι, καταντούν όμως ως κατασκοπία. Διότι κατά τη στιγμή κατά την οποία ο επισκέπτης σκορπάει ευχές και χαμόγελα, αυτός δε που γιορτάζει προσφέρει ευχαριστήρια και γλυκίσματα, γίνεται η κατασκοπία για τις ελλείψεις, για να διασυρθούν έπειτα αυτές οι ελλείψεις. Πόσες απλές περιέργειες δεν καταλήγουν από απροσεξία μας σε κατασκοπία. Γι' αυτό οι περισσότεροι από τους ανθρώπους δεν είμαστε φίλοι, συγγενείς.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

στο έργο της προσευχής, αδελφοί μου, με βοηθό τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, αλλά και τους πατέρες στην Αγία Γραφή, να είμαστε εδώ να δούμε, αδελφοί μου, πάνω στο θέμα της προσευχής, του έργου της προσευχής, να δούμε ποιος είναι ο χρόνος της προσευχής. Πότε δηλαδή θα κάνουμε προσευχή. Είπαμε ότι θα κάνουμε προσευχή και για μας και για τους άλλους, να ευχαριστούμε, να δοξάζουμε τον Θεό. Είπαμε ότι πού πρέπει να πηγαίνουμε για να κάνουμε προσευχή, ποιος είναι ο τόπος δηλαδή για να κάνουμε την προσευχή μας. Αλλά τώρα για να δούμε, αδελφοί μου, με τη χάρη του Θεού, ποιος είναι ο χρόνος της προσευχής, δηλαδή πότε ακριβώς θα κάνουμε προσευχή. Διότι ρωτάμε πολλές φορές, προβληματιζόμαστε και λέμε πότε να κάνω προσευχή, πρέπει να κάνω το πρωί, να κάνω το βράδυ, να κάνω ενδιάμεσα, πότε να κάνω. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αδελφοί μου, πάνω στο θέμα το πότε να κάνουμε προσευχή, στο ερώτημά μας, μας ρωτάει και εκείνος, δεν μου λες, λέγει, αν θέλεις να ζητήσεις από τον άλλο να σου κάνει κάτι, να σου κάνει μια χάρη, δεν ρωτάς, ότι τι κάνεις, μήπως ενοχλώ, μήπως έχεις δουλειά, συγγνώμη, μήπως κοιμάσαι. Όταν είναι να ζητήσουμε από έναν άνθρωπο δηλαδή, από τον αδελφό μας, από έναν συνάδελφο, ποιος και αν είναι αυτός, πάντα ρωτάμε για να μην ενοχλήσουμε. Αυτά όμως, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, δεν συμβαίνουν στον Θεό. Ο Θεός δεν κοιμάται, λέγει, δεν ξεκουράζεται. Ό,τι ώρα θέλεις μπορείς να παρακαλέσεις και να προσευχηθείς στον Θεό, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Απόστολος Παύλος πάλι, αδελφοί μου, λέγει, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Δηλαδή συνεχώς, δηλαδή χωρίς σταματημό. Μην ξεχνάμε αυτό που είπαμε, πως ό,τι κάνουμε όταν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, αυτό αποτελεί και προσευχή, έτσι. Ακόμα και στον ύπνο, αγαπητοί μου. Αλλά τι να πω, ας μην επεκταθούμε στο θέμα του ύπνου, γιατί ναι, πράγματι, συμβαίνει, αδελφοί μου, όταν ασκηθούμε στο θέμα, στο έργο της προσευχής, ο άνθρωπος προσεύχεται και την ώρα που κοιμάται. Θα το δούμε μάλιστα αυτό το γεγονός, αδελφοί μου, όταν κάποιος βρεθεί, έχουμε περιπτώσεις ασκητών, πατέρων, που βρέθηκαν στο κρεβάτι του χειρουργείου και εκεί που γίνεται η νάρκωση, ξέρετε, ο καθένας μας λέμε διάφορα πράγματα, διάφορες κουβέντες, φράσεις, χίλια δυο που μας βασανίζουν, μας ταλαιπωρούν, τι έχουμε αποθυμένα μέσα στην ψυχή μας. Οι άνθρωποι όμως που έχουν ασκηθεί στην προσευχή, έχει διαπιστωθεί, αδελφοί μου, εκεί που είναι, στο κρεβάτι του χειρουργείου και είναι υπνοτισμένος, όπως σαν να κοιμάται.

Μάται, σαν να παραμιλάει στον ύπνο. Πώς παραμιλάμε στον ύπνο? Εκείνοι να παραμιλούν με την προσευχή και να τους ακούει ο γιατρός και να λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Είναι φοβερό, αδελφοί μου. Σηκώνεται η τρίχα του γιατρού όταν ακούει αυτό το γεγονός. Λέει «Τι γίνεται εδώ, πού βρίσκομαι, τι έχω μπροστά μου». Όλη η ζωή, αδελφοί μου, του πιστού, του καθενός μας, πρέπει να είναι μία διαρκής αναφορά, επικοινωνία με τον Θεό, αδελφοί μου. Βέβαια, αδελφοί μου, χρειάζεται και προσοχή πάνω στο θέμα αυτό της προσευχής. Διότι μία υπερβολή στην προσευχή, ενώ ακόμα δεν έχουμε οριμάσει, τότε να ξέρουμε ότι θα την εγκαταλείψουμε, αδελφοί μου. Πράγματι, πόσες φορές πέφτουμε με τα μούτρα ενθουσιωδώς να κάνουμε προσευχή, να κάνουμε ακολουθίες και μετά, ενώ είμαστε γεμάτοι προσευχή και έχουμε μπουκτίσει και είναι επιπόλαια αυτή η προσευχή, χωρίς διάκριση φτάνουμε κάποια στιγμή να μην μπορούμε, να μην θέλουμε να πούμε ούτε ένα Άγιος ο Θεός, ένα Πάτερ ημών, ναι, γιατί έχουμε μπουκτίσει με την επιπόλαια αυτήν ανοργάνωτη, θα έλεγα, και άκερη προσπάθεια για το έργο της προσευχής. Η Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί μου, στις παροιμίες λέγει «Όταν βρεις μέλι, φάε το πρέπον. Αν υπερβάλλεις, θα ξεράσεις». Ναι, μέλι το έργο της προσευχής, αλλά θέλει μέτρο και αυτό όταν είμαστε στην αρχή. Ύστερα έρχεται χωρίς να το καταλάβουμε, χωρίς προσπάθεια. Το αδιαλείπτος προσεύχης, αδελφοί μου, είναι στοιχείο οριμότητος του ανθρώπου. Η Εκκλησία βάζει το ελάχιστο. Θα πει στον άνθρωπο, κάνε προσευχή το πρωί, κάνε το βράδυ και μην κάνεις μόνο το σταυρό σου. Αδελφοί μου, μην προφασιζόμαστε ότι έχουμε πολλές δουλειές και δεν προλαβαίνουμε για να κάνουμε λίγη προσευχή το βράδυ ή το πρωί. Ο Θεός, αδελφοί μου, προσέξτε, θα με ευλογήσει για να τις προλάβω όλες μου τις υποχρεώσεις. Ας προσευχηθώ και ας το ζητήσω. Αλλιώς τίποτα δεν θα πετύχω. Αν νομίζω ότι βιαζόμενος να κάνω τις δουλειές μου και να μελήσω την προσευχή, αμελώντας την προσευχή, γιατί θα χάσω χρόνο, να ξέρετε, σιγουρότατα δεν θα προλάβω να τις κάνω.

Θυμάμαι, αδελφή μου, μια γκάφα προσωπική όταν ήμουνα στο μοναστήρι πάνω στον Άγιο Δημήτριο. Όπως ασχολούμουν με τις οικοδομικές εργασίες, ήταν να ρίξουμε ένα μπετό σε μια οροφή ενός μικρού δωματίου, αλλά ήταν καλοκαίρι και η ζέστα πολύ και έπρεπε αυτό να μεταφερθεί πάνω στην οροφή με έναν τενεκέ στην πλάτη. Οι παλαιότεροι το γνωρίζουν αυτό και να φτιάχνουμε το χαρμάνι, τον πετό, με τη μικρή την πετονιέρα, σιγά σιγά και λίγο λίγο με το δοχείο να το ρίχνουμε πάνω για να γίνει η οροφή, η πλάκα που λέμε. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι καλά θα ήταν να πάω να βοηθήσω στο ναό στην πρωινή ακολουθία, να πιέσω λίγο εκεί για να τελειώσουμε πιο νωρίτερα, για να ξεκινήσουμε με τη δροσιά, να μην μας πάρει η ζέστα ο καύσωνας και μετά θα υποφέρω, θα ζοριστώ για να ρίξω αυτό το τσιμέντο. Ε, αδελφοί μου, πράγματι πήγα, συντομεύσαμε την ακολουθία, πάμε να βάλουμε μπρος την πετονιέρα, τίποτα. Ξανά πάλι, τίποτα. Ψάχνουμε από εδώ, ψάχνουμε από εκεί, ψάχνουμε από την άλλη, τίποτα η μπετονιέρα δεν έπαιρνε μπροστά. Ε, αδελφοί μου, όταν ήρθε η ώρα που θα τελείωνε φυσιολογικά η ακολουθία, τότε πήρε μπροστά. Και μου λέει η Παναγία με ένα χαστούκάκι και μου λέει: «Τιμόθε, δεν είσαι εσύ που κουμαντάρεις τα πράγματα. Θα φροντίσεις το θέμα της προσευχής πρώτα και με την ευχή μου θα κάνεις και το έργο σου». Ναι, αδερφή μου. Η Σοφία Σολομπόντος στην Παλαιά Διαθήκη λέει: «Εάν αρχίσεις τα έργα σου πριν ευχαριστήσεις, δοξολογήσεις, παρακαλέσεις, προσευχηθείς τον Θεό, αυτά», λέγει η Αγία Γραφή, «θα λιώσουν, θα διαλυθούν». Θα διαλυθούν, λέγει, όπως το μάνα έλειωνε, διαλυότανε, μόλις έβγαινε ο ήλιος. Ναι, το μάνα, θυμηθείτε, στην έρημο που έριχνε ο Θεός για να τρέφονται οι Ισραηλίτες, έπεφτε πρωί-πρωί, πριν βγει ο ήλιος. Και μόλις έβγαινε ο ήλιος, αυτό χανότανε, εξαφανιζότανε, για να μην αποκτήσουν αυτήν τη λεμαργία οι Ισραηλίτες και αρχίσουν να αποθηκεύουν και τα λοιπά. Έδινε το πρέπον, έδινε αυτό που χρειαζότανε. Αδελφοί μου, τα έργα μας, τα έργα των ανθρώπων, λιώνουν, διαλύονται, γιατί, πότε, όταν δεν αρχίζουμε με προσευχή. Να πω εδώ την περίπτωση ενός γάμου, που σπέβδουμε να κάνουμε πολιτικό γάμο και δεν έχουμε την ανάγκη του Θεού. Σε λίγο θα διαλυθεί αυτό το έργο, γιατί δεν αρχίσαμε με προσευχή. Αρχίσαμε μία εργασία, αρχίσαμε τις εργασίες ενός καταστήματος, την κυκλοφορία πάνω σε μία γέφυρα ή οτιδήποτε. Αν δεν κάνουμε αγιασμό, δεν κάνουμε προσευχή, δεν θα πάει καλά το έργο. Ξεκινάμε το πρωί, αδελφοί μου, για την εργασία μας, ό,τι και να είναι αυτό. Αν δεν κάνουμε έστω το σταυρό μας, είδατε, όταν ξεκινάμε να πάμε για ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο, έχει επικρατήσει μια πανέμορφη συνήθεια. Πριν ξεκινήσουμε, κάνουμε το σταυρό μας και προχωρούμε με το αυτοκίνητο να πάμε στην Αθήνα και όπου χρειάζεται ένα μακρινό ταξίδι. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ό,τι κάνουμε ξεκινώντας το πρωί, μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, μπαίνοντας ακόμα στο ασανσέρ για να ανεβούμε στον χώρο εργασίας, ας κάνουμε το σταυρό μας ψελίζοντας: «Χριστέ μου, Παναγία μου, βοήθησέ με και σήμερα, φώτισέ με για να φέρω εις πέρας σε πληρότητα το διακόνημα που μου έχεις αναθέσει στο γραφείο, στην επιχείρηση και όπου κι αν είναι». Στις αποστολικές διαταγές πάλι, αδελφοί μου, διαβάζουμε ότι κάθε πιστός και κάθε πρωί, αφού νυφθεί, πληθεί δηλαδή, πριν αρχίσει την εργασία του, ας προσευχηθεί εις τον Θεό. Αλλά αδελφοί μου, λέγουν οι αποστολικές διαταγές συνεχίζοντας, και στο γεύμα και πριν και μετά. Για να θυμηθούμε, ο Χριστός δεν ευλογούσε πάντα την τροφή. Παίρνουμε να καθίσουμε να φάμε και αν πάρουμε να κάνουμε και το σταυρό μας, και πολύ είναι. Τελειώσαμε το φαγητό, σπρώχνουμε και το πιάτο λίγο έτσι προς τα πέρα, και λέτε και είμαστε ζώα, σηκωνόμαστε και φεύγουμε, γιατί λες και ο Θεός ήταν υποχρεωμένος να μας δώσει το σημερινό φαγητό. Και δεν του λέμε ένα ευχαριστώ, ένα δόξα το Θεό δεν λέμε. Βιαζόμαστε, έχουμε δουλειά,
θέλουμε να ξεκουραστούμε, δεν προλαβαίνουμε. Και μετά, ο αδελφοί μου, θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα μας στερήσει κάποια πράγματα για να καταλάβουμε την αξία τους και την πηγή της προελεύσεώς Του, ποιος μας τα παρέχει όλα αυτά, που δεν είναι ούτε η δύναμή μας, ούτε η εξυπνάδα μας, ούτε τα χρήματά μας, ούτε τίποτα, παρά μόνον ο Θεός.

Με ποιο τρόπο τώρα, αδελφοί μου, θα κάνουμε την προσευχή? Είπαμε για τον χρόνο, είπαμε για το πότε θα κάνουμε προσευχή, αλλά με ποιο τρόπο? Θα λέγαμε ότι είναι το κυριότερο μέρος της προσευχής, διότι αν ούτε ο τόπος έχει μεγάλη σημασία όπως είδαμε, ούτε ο χρόνος που μπορούμε οπουδήποτε να προσευχηθούμε, οποτεδήποτε να προσευχηθούμε, δεν μας εμποδίζει ο χρόνος ή η ώρα ή η στιγμή, εφόσον λέγει μάλιστα διελείπτως προσεύχεστε, έχει όμως, αδελφοί μου, προσέξτε, μεγάλη σημασία ο τρόπος του έργου της προσευχής. Διότι ο τρόπος αυτός, καθ' αυτός ο τρόπος, είναι εκείνος που αποδίδει σε όλους μας, σε εκείνον που εργάζεται την προσευχή, αποδίδει καρπούς σε αυτόν που ξέρει να προσεύχεται. Βλέπουμε πολλές φορές τον εαυτό μας, αδελφοί μου, ασκούμαστε, κουραζόμαστε στην αρετή της προσευχής, αλλά τελικά δεν έχουμε καρπούς. Δηλαδή μία προσευχή χωρίς αποτέλεσμα και κουραζόμαστε και απογοητευόμαστε. Και αυτό, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουμε τον τρόπο που πρέπει, δεν βρήκαμε, δεν ξέρουμε, δεν μάθαμε, δεν βρήκαμε ακόμα, δεν ανακαλύψαμε τον τρόπο που πρέπει να προσευχόμαστε. Η προσευχή, είπαμε, είναι ένας διαρκής αγώνας, ένα έργο, αδελφοί μου. Με στόχο, τι? Να συναντήσω, να δω αυτόν τον Θεό, να φτάσω, να γίνω ένα με τον Θεό. Αυτός ο αγώνας, αδελφοί μου, αν ψάξουμε στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο της Γενέσεως, περιγράφεται στην πάλι του Ιακώβ μετά του Θεού. Το είχαμε πει, αν θυμίστε, και στον λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος περί δειλίας. Εκεί βλέπουμε ότι κατά την επιστροφή του Ιακώβ με όλα τα μέλη της οικογένειάς του, αλλά και όλης της περιουσίας του, που γύριζε πίσω στην πατρίδα του, την Χανάν, εκεί του ήρθε ένας λογισμός. Του ήρθε ο φόβος, η δειλία. Φοβάται μήπως ο αδελφός του, ο Ισάφ, αν και είχαν περάσει τόσα χρόνια από τότε που του είχε αρπάξει με πονηρό τρόπο τα πρωτοτόκια, φοβότανε μήπως του κρατούσε ακόμα κακία, μήπως κρατούσε μίσος μέσα του, εκδίκηση για να εκδικηθεί για αυτό το οποίο του έκανε. Έτσι λοιπόν, ο Ιακώβ, λόγω φόβου, λόγω δειλίας, λίγο πριν μπει μέσα στην πατρίδα του, αν το ενθυμίστε, την Χανάν, ένα βράδυ βλέπει μία οπτασία, όνειρο θα λέγαμε, κάτι τέτοιο, δεν μας το λέει ακριβώς η Αγία Γραφή. Είδε λοιπόν, λέγει, ένα πλήθος, μία στρατιά αγγέλων, και κάποιος μέσα από αυτό το πλήθος ήρθε να παλέψει μαζί του. Εκεί λοιπόν που πάλευαν, του λέγει αυτός που ήρθε και πάλευε με τον Ιακώβ, άσε με γιατί χάραξε η μέρα. Και ο Ιακώβ του λέγει, δεν θα σε αφήσω αν δεν με ευλογήσεις. Είναι, θα το δούμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο 3ο κεφάλαιο, 23ο στίχο, αν θυμούμε καλά, αδελφοί μου. Τότε εκείνος που ήρθε και πάλευε με τον Ιακώβ, τον ρωτά, ποιο είναι το όνομά σου? Και ο Ιακώβ του λέγει, Ιακώβ. Από εδώ και πέρα, του λέγει, δεν θα λέγεσαι Ιακώβ, αλλά θα λέγεσαι Ισραήλ. Γιατί? Διότι ενίκησες στον Θεό, του λέγει. Ισραήλ, πράγματι, η λέξη θα πει αυτός που νίκησε τον Θεό. Άρα, αδελφοί μου, αυτός που ήρθε και πάλεψε με τον Ιακώβ, που ξεχώρισε ανάμεσα από όλους αυτούς τους αγγέλους και άρχισε να παλεύει με τον Ιακώβ και του ζήτησε να τον αφήσει γιατί χάραζε η μέρα, ξημέρωνε. Άραγε λοιπόν, εφόσον του είπε ότι το όνομά σου θα είναι Ισραήλ, άρα αυτός ήτανε ο Θεός. Και μάλιστα υπό μορφήν ανθρώπου. Σαν να του έλεγε, μη φοβάσαι τώρα που θα μπει στην πατρίδα σου, μη φοβάσαι ούτε τον αδελφό σου, ούτε κανέναν άλλον. Μη φοβάσαι ότι ο αδελφός σου μπορεί να σου κρατά μίσος, διότι εφόσον ενίκησες εμένα, τον Θεό, μπορεί περισσότερο θα νικήσεις και τον αδελφό σου και οποιονδήποτε άλλον θα έμπαινε εμπόδιο στην πορεία σου. Τότε ο Ιακώβ ρώτησε, υπάλλη βέβαια αυτή δεν είχε κακότητα, αυτό που θα λέγαμε παλεύουν και χτυπιούνται κτλ, αλλά ήταν κάτι σαν παιχνίδι, θα λέγαμε, είχε μια τρυφερότητα, δεν είχε σκληρότητα, πώς παλεύει καμιά φορά το εγγονάκι με τον παππού, το μικρό παιδάκι με τον πατέρα εκεί και ποιος θα νικήσει και με νίκησες,
έτσι μια τρυφερότητα, ένα παιχνιδιάρικο, μια παιχνιδιάρικη πάλι είχε. Τότε λοιπόν ρώτησε ο Ιακώβ τον άνθρωπο εκείνον, «Πες μου», λέει, «σε παρακαλώ το όνομά σου». Και εκείνος του λέγει, «Γιατί με ρωτάς, τι σε ενδιαφέρει πως με λένε?» Και εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός που ήρθε και πάλεψε με τον Ιακώβ, ευλόγησε τον Ιακώβ. Εξάλλου αυτό ήταν και το αίτημα του Ιακώβ, που του είπε, «Δεν σε αφήνω αν δεν με ευλογήσεις», λέγει. Και εκεί ονομάζει τον τόπο εκείνο ο Ιακώβ Θεοφανία, διότι λέγει, «Είδα τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο».

Όλο αυτό το περιστατικό, αδελφοί μου, ξέρετε, μας δίνει όλα τα χαρακτηριστικά μιας επίμονης και θερμής προσευχής. Πρώτα-πρώτα, αυτή η πάλη είναι αυτό το χαρακτηριστικό της προσευχής, ο αγώνας, η πάλη, η διαρκής πάλη και αγώνας στο έργο της προσευχής. Τι είπε ο Χριστός? Είπε: αιτείτε, ζητείτε και κρούετε. Ζητάω, ζητάω επίμονα και με νεύρο μάλιστα ζητάω, και μετά βροντάω την πόρτα, βροντίξτε την πόρτα, λέγει. Πάλι μάλιστα ο Χριστός είπε: μην αποκάμνετε, μην κουράζεστε δηλαδή, μην απελπίζεστε, μην απογοητεύεστε στο έργο της προσευχής. Όταν πάμε κάπου να ζητήσουμε κάτι, πάμε και ξαναπάμε και επιμένουμε, οπότε ο άλλος θα μας το δώσει για να μπορέσει να απαλλαγεί. Εκεί περιμένουμε, ενοχλούμε τον άνθρωπο αυτόν. Έτσι λοιπόν και ο Ιακώβ πάλευε, αγωνιζότανε, έκουρε, ζητούσε επίμονα όλη τη νύχτα για να τον ευλογήσει. Και τι πέτυχε? Τελικά να τον ευλογήσει ο Θεός. Αν θα δούμε το βιογραφικό διαφόρων Αγίων ασκητών, αδελφοί μου, θα δούμε ότι όλη νύχτα προσεύχονται με μετάνοια, σκοποσχήνη, με ψαλμούς και ζητούν για τον κόσμο και ζητούν να προστατεύσει τα παιδιά, την νεολαία, να θεραπεύσει ασθενείς, να ζητούν χίλια δυο πράγματα τα οποία κάποιοι πηγαίνουν και τους εμπιστεύονται για να παρακαλέσουν στον Θεό και δεν σταματούν, προσεύχονται διαρκώς και δεν σταματούν, αδελφοί μου, αν ο Θεός δεν τους το δώσει αυτό που ζητούν.

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

ένα μήνυμα που θέλει να σώσει από την κόλαση. Χαραλάμπους Διονύσιος, Μακαριστός Μητροπολίτης, Τρίκης και Σταγών. Να παρακαλέσουμε για το έλεος του Θεού, για την ψυχή αυτού. Δώστε το όνομα όπου νομίζετε για προσευχή. Έφυγε πριν λίγο. Δώστε το όνομά του και σε όποιους ιερείς γνωρίζετε για προσευχή ή μοναστήρια. Το έλεος του Θεού είναι μεγάλο και οι πολλές και συνεχείς προσευχές, ειδικά Αγίων ανθρώπων, μπορούν να βγάλουν την ψυχή από την κόλαση.

Στο Μπρουσό χαράζει. Μία ακόμα ημέρα ξεκινάει. Ο γέροντας Ιωαννίκιος κατεβαίνει από το κελί του, χτυπάει το τάλαντο, το σήμαντρο και τέλος την

Οι μοναχοί που εγκαταβιώνουν στην Ιερά Μονή ξεκινούν και τελειώνουν την ημέρα τους με προσευχή. Στη λιτή του ζωή υπάρχει μόνο αγάπη, βαθιά αγάπη, για όλους, μα πάνω απ' όλα για εκείνη.

ήρεμη, στοργική. Απλώνει γενναιόδωρα τη γαλήνη της. Ακούει και απαντά. Απαντά κατευθείαν στις καρδιές των πιστών.

0: Όσοι ανέβηκαν τον δύσκολο δρόμο ως το μοναστήρι, κουβαλώντας τον πόνο τους, ξέρουν πως κάτι αλλάζει όταν τη βλέπεις. Κάτι μέσα σου φωτίζεται. Γαλινεύει.
1: Οι προσευχές των ανθρώπων. Κάναν την προσώτηση θαυματουργή η εικόνα. Οι προσευχές των ανθρώπων. Και τώρα η Παναγία, η προσώτηση, ανταποδίδει. Ποιο τρόπο ανταποδίδει? Ξέρετε, οι άνθρωποι που έρχονται να προσκυνήσουν δεν φεύγουν. Ξαναπάνε πάλι μέσα. Και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά και πέμπτη, μέχρι να φύγουν. Αν δεν μείνουν και το βράδυ εδώ, δεν ξέρω πόσες φορές. Η Παναγία δίδει αυτή την ηρεμία που έχει η εικόνα της σε όλο τον κόσμο, σε όλο. Που και άθεοι κάθονται μπροστά στην εικόνα. Μία είναι η Παναγία και το ξέρουμε όλοι και εμείς δώσαμε ονομασία προσώτησα, παντάνασα, νικοφιλούσα, ελεούσα, όλες τις ονομασίες. Γιατί η προσώτηση έχει μια ιδιαιτερότητα πολύ δυνατή. Είναι το μοναδικό μοναστήρι στον κόσμο που δεν κλειδώθηκε ποτέ. Δεν έκλεισε την πόρτα ποτέ, ποτέ, ποτέ. 1200 χρόνια. Δεν έχει κλειδωθεί ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αυτό σημαίνει εκατομμύρια προσκυνητέ που μεταφράζεται εκατομμύρια προσευχές. Δεν έρχονται εδώ να δουν τα βουνά ή τα πουρνάρια. Όλοι θα πούν μια προσευχή γη στο σκαλοπατάκι που τα ανέβουν. Είναι προσευχόμενο μοναστήρι. Πιο παλιό και από τα Αγίου Όρους είναι.

το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, να προσεύχεται με κλάματα για πρόβλημα που υπάρχει στο σπίτι, στην οικογένεια, και φεύγοντας να παίρνει ένα τηλέφωνο και να του λέει εξετάσεις που, για παράδειγμα, βγήκαν καλές, ο γιατρός δεν βλέπει αυτό που υπήρχε, και να γυρίζει πίσω με κλάματα να ευχαριστήσει την Παναγία μας. Είναι κάτι που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια 3-4 φορές, όπως σας το περιγράφω, και πολλά άλλα γεγονότα.

0: Στον Προυσό η ζωή κυλάει ήρεμα. Οι ελάχιστοι μόνιμοι κάτοικοι έχουν την ευλογία να ζουν πλάι στην Παναγιά τους. Οι επισκέπτες του χωριού έχουν την τιμή να την προσκυνούν και να προσεύχονται γονατιστοί στη χάρη της. Τα λόγια των μοναχών βάλσαμο στις ψυχές των πιστών.
1: Έχετε ένας ηθοποιός πριν 2 μήνες. Πασίγνωστος. Αθεΐζει και λίγο. Ήρθε για να κάνει μια μετάνοια στην Παναγία με τη γυναίκα του, γιατί έπρεπε να φύγουν για την Αθήνα απόγευμα, γιατί ταξίδευαν την άλλη μέρα για Αμερική. Έρχονται την ώρα του Εσπερινού. Εμείς αρχίσαμε τον Εσπερινό, πέρασε 45 λεπτά να που ψέλαμε και αυτός έκανε μετάνοια στην Παναγία συνέχεια. Μετάνοιες, μεγάλες. Κοιτούσε την εικόνα ξανά. Τελειώνει Εσπερινός και βγαίνω έξω. Αφού περάσαν οι ξένοι άνθρωποι, οι άλλοι που ήρθαν, χαιρετήσανε, βγαίνει και αυτός με μια χαρά να μου συστήνει, είμαι ο τάδε ηθοποιός. Χαίρομαι πολύ, ήδη ότι δεν ενθουσιάστηκα πολύ, γιατί δεν ξέρω ποιοι είναι ηθοποιοί. Κατάλαβε ότι ευλογημένα δεν ξέρω τους ηθοποιούς εγώ. Πες μου τους Αγίους, θα σου πω. Για τους Αγίους, όποιος θέλει, θα σου πω. Τότε κατάλαβε, ναι. Και τολμά να το πω, τι έκανε στο σύνορα στην Προυσώτισσα. Τι είναι από πάθερ. Εγώ ήρθα για λίγο ένα κερί να ανάψω μια τέρα και να φύγω. Έκανε την πρώτη μετάνοια, την κοιτούσα και σαν πάλι, πού είναι η επόμενη. Πού είναι η επόμενη μετάνοια. Έκανε την επόμενη, κοιτούσα το πρόσωπό της, η επόμενη. Και έκανε 50 λεπτά μετάνοιας. Αυτή είναι η Προυσώτισσα.

0: μια-δυο εβδομάδες πριν και μετά την εορτή της, πολύ και από εδώ και από το Αγρίνιο προς τα πάνω, να ανεβαίνουν με τα πόδια στην Παναγία μας. Και μάλιστα σε παλαιότερες εποχές, από ό,τι λένε οι παλαιοί άνθρωποι, κάποιος να κουβαλά σε όλη αυτή τη διαδρομή ένα δοχείο λάδι, ένα αρνάκι, ένα κατσικάκι, το οποίο το άφηνε ως τάμα στην Παναγία μας. Ή στην πλάτη να έχει το παράλυτο παιδί, γιατί και αυτό μου το έχουν αναφέρει.
1: Και έρχονται πάρα πολλοί με τα πόδια. Ήταν ένα έθιμο της Οτολοακαρνανίας παλιό, το οποίο τότε δεν υπήρχαν τα αυτοκίνητα και ερχόταν στη χάρη της με τα πόδια. Αυτό τώρα το συνεχίζουν οι νέοι και το έχουν πάρει πλέον σε ετήσια βάση και έρχονται καμιά φορά το χρόνο πάρα πολλοί προσκυνητές.

0: Εδώ οι άνθρωποι έρχονται και φιλοξενούνται. Λίγα μοναστήρια φιλοξενούν στην Ελλάδα πλέον. Γιατί η Ρόδα έχει φτάσει, είναι γρήγορα, πηγαίνουν και φεύγουν, προσκυνάνε και φεύγουν. Εδώ όμως είναι λίγο δύσκολο. Και κοπιαστικό να έρθουν από την Αθήνα με το λεωφορείο ή από άλλα μέρη. Οπότε κάθονται εδώ. Μένουν στους ξενώνες, αυτούς τους οποίους περιποιούμαστε κάθε χρόνο. Τους φτιάχνουμε και ξαναφτιάχνουμε, γιατί είναι παλιά κτίρια. Και λειτουργούνται το πρωί, κοινωνούν και φεύγουν. Είναι προσκύνημα. Δεν είναι ξενοδοχείο. Έρχονται για ένα βράδυ μόνο. Ένα βράδυ. Τέρνουν την ευλογία της Παναγίας με αυτόν τον τρόπο. Να λειτουργηθούν και να κοινωνήσουν την προσφορά της.
1: Σφινωμένη ανάμεσα στα άγρια βράχια, σαν να ταξίδευσε μέχρι εκεί για να τα ημερέψει με το βλέμμα της. Στέκει αγέροχη, εδώ και αιώνες, πάνω από τη σιωπή των βουνών. Ένας ιερός φαρός πίστης, ελπίδας και θαυμάτων. Προορισμός ψυχής, η Παναγία Προυσιώτισσα, έγινε προστάτηδα όλων, όπως μια μάνα προστατεύει τα παιδιά της. Στο πέτρινο προάβλιο της Μονής έχουν περπατήσει πιστοί όλων των ηλικιών για να φτάσουν κοντά της. Η εικόνα της Παναγίας είναι σχεδόν 1200 χρόνια εδώ, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, χωρίς ποτέ να σβήσει το καντήλι μπροστά στη χάρη της.
0: Σε όλο τον κόσμο που έρχεται εδώ πέρα, βγαίνουν ειρηνικοί μέσα από την Εκκλησία, γαλήνιοι. Μπορεί με κλάματα να βγαίνουν γιατί έχουν το πρόβλημά τους και το λένε στην Παναγία, δεν μας πειράζει αυτό, αλλά βγαίνουν γαλήνοι, βγαίνουν ξαλαφρωμένη, τόπα στην Παναγία. Έτσι μου λένε πολλοί. Τόπα στην Παναγία. Αυτό θέλω να λέω. Να το πει στην Παναγία. Ξέρει εκείνη τι είναι το σωστό, αρκεί να και εμείς θα είμαστε εντάξει. Και τους δίνουμε όλους λαδάκι. Αυτό το λαδάκι που καίει τόσα εκατοντάδες χρόνια έχει αυτή την ευλογία.

0: κάνει θαύματα. Η Παναγία είναι ζωντανή, κάνει θαύματα. Τα θαύματα βέβαια δεν μπορείτε να τα δεις αμέσως, τα βλέπεις όμως, τα έρχονται και σου τα λένε αυτοί που τα ζήσαν. Τα λένε μετά από 2-3 έτη και σου λένε ότι εγώ έζησα αυτό το θαύμα. Και κυρίως άτυκνες γυναίκες οι οποίες έχουν αποκτήσει παιδί όταν έχουν έρθει εδώ και έχουν ταχθεί για να κάνουν να αποκτήσουν το παιδί τους.
1: Εδώ στο μοναστήριο, όπως ξέρετε, δεν κάνουμε μυστήρια, ούτε γάμος, ούτε βαπτίσεις. Βαπτίσεις όμως κάναμε μόνο τα ταμένα παιδιά, είτε από ατεκνία, είτε από δυστοκία, είτε από πρόβλημα να πεθάνει η μάνα και το παιδί. Λοιπόν, στα 40 χρόνια που είμαι εγώ εδώ, έχω βαπτίσει 6.000 παιδιά. Αυτά όλα είναι 6.000 θαύματα.

έχω δει κυρίως δαιμονισμένους, οι οποίοι γιατρεύτηκαν. Κυρίως μια κυρία η οποία ήταν των Αγίων Πάντων, η οποία την κρατούσαν τρεις άντρες μεγάλοι, ενώ αυτή ήταν πολύ αδύναμη, 40 με 50 κιλά κυρίως, και μιλούσε με αντρική φωνή. Και έλεγε, ενώ την προωθούσαν να προσκυνήσει τα λείψανα, τα Άγια Λείψανα, αυτή μιλούσε και έλεγε σε αντρική φωνή ότι φύγει από εδώ, μην προσκυνάς, σε βαριά φωνή, και δεν την άφηνε να προσκυνήσει. Και βλέποντας ότι όσο την πλησίασαν στα λείψανα, αυτή με μία κίνηση πέταξε τρεις άντρες μεγαλόσωμους, τους πέταξε κάτω. Και όταν τελικά, μετά από πολλές προσπάθειες βέβαια, μπορέσαν να την κάνουν να πλησιάσει τα λείψανα και να τα σπαστεί, αμέσως ημέρεψε, μιλούσε γυναικεία πλέον, χωρίς αυτή την ανδρική την διαφορά, και μιλούσε κανονικά όπως μιλάει μια γυναίκα.

0: τη διαδρομή η εικόνα χάνεται.
1: Και επιλέγει να στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα γνώριζε ότι οι Έλληνες όταν πέραν έγγραφα από αιρετικούς αυτοκράτορες τα σκίζαν. Εξού το χωριό Άγραφα, γι' αυτό ονομάστηκε Άγραφα. Εμείς δεν θέλουμε τα γραπτά σας. Γι' αυτό ονομάστηκε Άγραφα, εδώ στην Βρετανία είναι. Και το ξέρει αυτό το αρχοντόπουλο και κάνει το τάμα της ζωής του, μαζεύει με μια πολύ μεγάλη ομάδα και ξεκινά, παίρνουν την Αγία Εικόνα και, φεύγουν από την Προύσα, κάθονται στη Χερσόνησο της Καλοπόλης να ξεκουραστούν, στα Δαρδανέλια, στα στενά εκεί, να ξεκουραστούν και την άλλη μέρα χάνουν την εικόνα. Η εικόνα εξαφανίστηκε. Η εικόνα ήρθε μόνη της εδώ.
0: Ένα φως που εμφανίζεται μια νύχτα ξαφνικά μπροστά στους βοσκούς της περιοχής του Προύσου, τους οδηγεί να πλησιάσουν στο σημείο που βρέθηκε σφηνωμένη η εικόνα. Είναι αυτό ακριβώς το σημείο που βρίσκεται και σήμερα η Παναγία, η Προυσιώτισσα.
1: Και σε μια σχισμή που είχε ο βράχος εκεί που είναι η Αγία Εικόνα, βλέπω την Αγία Εικόνα. Συγχρόνως βλέπω και ένα καντήλι. Αναμένω. Ποιος ανάβει το καντήλι τώρα, το ζητούμενο. Άγγελο, δεν υπήρχε ανθρώπινο χέρι, δεν υπήρχε μονοπάτι, δεν υπήρχε κόσμο. Άγγελος Θεού άναβε το καντήλι. Αυτό το καντήλι είναι μέχρι σήμερα αναμένο. Δεν θα βρείτε καντήλι αναμένο στον Ντουνιά, που λέμε απλά, παρά μόνο στα Ιεροσόλυμα 2.000 χρόνια και στην Προυσιώτισσα 1.200 χρόνια. Η σφραγίδα, η πρώτη του μοναστήριου, γράφει «Ιερά Μονή Πυρσού», από αυτό το θαύμα που ήταν βοσκής, σαν πυρσό. «Ιερά Μονή Πυρσού», η πρώτη σφραγίδα του μοναστήριου. Το αρχοντόπουλο τώρα τι γίνεται. Λέει στην ομάδα, το θάμα είναι τάμα, δεν γυρίζουμε πίσω. Περνάνε τον Ελίσποντο, περνάνε τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Θεσσαλία όλοι, φτάνουν στη Λαμία και έξω από τη Λαμία τους αρέσει το χωριό Ιπάτη. Εδώ θα μείνουμε, λέει. Θα αγοράσουμε χωράφια να καλλιεργούμε, θα χτίσουμε τα σπίτια μας και θα μείνουμε εδώ και ζούσαν αρμονικά με τους ντόπιους. Εκεί το αρχοντόπουλο μαθαίνει, ακούει ότι στα μέρη της Βρετανίας βρέθηκε μια εικόνα με τον τρόπο που σας είπα. Μια μέρα τους λέει, πάμε να προσκυνήσουμε κι εμείς. Ήταν ευλαβέστατο παιδί. Πήρε μια μικρή ομάδα από τη μεγάλη που ήρθαν από εκεί, από την Προύσα, έρχονται εδώ. Προσκυνάνε την Αγία Εικόνα και λένε αυτή είναι η εικόνα που χάσαμε πριν καιρό. Και δίδει το αρχοντόπουλο χρήματα στους βοσκούς που ήταν εκείνο το καλοκαίρι εδώ και παίρνει την Αγία Εικόνα να την πάει στην Ιπάτη. Πηγαίνοντας για το Καρπενήσι, είναι σε ένα σημείο που λέγουν τα πατήματα της Παναγίας. Εκεί ακούγεται φωνή από την εικόνα. Είναι δικό μου θέλημα να μείνω σε αυτά τα δύσβατα βουνά. Αν θέλεις να σωθείς, ακολούθησέ με, σαν να απευθύνεται προς το αρχοντόπουλο. Και βλέπουν την Αγία Εικόνα να περπατάει, συγγνώμη για την έκφραση, να περπατάει, να γίνονται οι πατημασές που είναι σε αυτό το σημείο, να ανεβαίνει το βράχο που είναι 50 μέτρα και να χάνει την εικόνα, γύρισε μόνη της πίσω. Όταν ήρθα εγώ εδώ το 1975, είχε πολλές πατημασές αυτού του είδους. Εκεί είδατε τώρα, σταματήσατε δύο μόνο πατημασές και μία στο μουσείο που έχουμε. Όταν ήρθα είχε πολλές πατημασές. Τότε όμως ήταν η Μόμα εδώ, μια μονάδα του στρατού που έκανε δρόμους σε τέτοιους νομούς που ήταν με βράχια πολλά. Τότε έκανα πολλές ανατινάξεις για να βρουν σταθερό δρόμο. Αυτός ο δρόμος που περάσατε είναι φτιαγμένος από τα φανταράκια μας. Και τότε χαθήκαν πολλά πατήματα.

0: Το Αρχοντόπουλο και οι υπηρέτης αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω στον Προυσό και να ζήσουν κοντά της. Έγιναν οι δύο πρώτοι μοναχοί και κτήτορες του μοναστηριού. Ο Διονύσιος και ο Τιμόθεος άρχισαν να σκάβουν το βράχο όσο πιο βαθιά μπορούσαν για να φτιάξουν το εκκλησάκι και η εικόνα της Προυσιώτισσας να ριζωθεί βαθιά στις καρδιές των ανθρώπων.
1: Είναι το πρώτο εκκλησάκι. Πότε είναι ακριβώς φτιαγμένο, τι λένε οι αρχαιολόγοι τώρα και οι επιστήμοι. Είναι φτιαγμένο το 830 με 850. Περίπου 1200 χρόνια από τις μέρες μας. Κάτι που πρέπει να σας πω για το εκκλησάκι της Παναγίας. Έχει τοιχογραφίες εκεί μέσα. Είναι φτιαγμένες το 950 με 1000, πάρα από 1000 χρόνια. Μετά από 300 χρόνια, οι μοναχοί που ήταν εδώ δεν τους άρεσαν οι τοιχογραφίες. Άλλαξε η τεχνοτροπία. Άλλαξε να γεωργούν με άλλη τέχνη. Και τι κάνανε οι μοναχοί. Έχει τρυπήματα. Χτυπήσαν τον τοίχο. Σε όλα τα σημεία. Δεν είναι στα πρόσωπα των Αγίων. Είναι στα κενά, στα ενδύματα. Κάναν τρύπες βαθιές. Για να ρίξουν το σοφά που λέμε σήμερα, τη λάσπη που είχαν τότε, να στερεωθεί πάνω η λάσπη, να στεγνώσει και να γεγραφίσουν όλο αυτό το εκκλησάκι, δεύτερο στρώμα από πάνω, με τεχνοτροπία του 12ου αιώνα. Μία εικόνα μόνο, μέσα εκεί είναι το 12ου αιώνα. Οι αρχαιολόγοι που ήρθαν να κάνουν την έρευνα, αφού κάναν αποτύχεις και βγάλαν όλες τις νεότερες του 12ου αιώνα, αφήσαν, όπως βλέπουμε, την εικόνα της Παναγίας αριστερά στον τοίχο, είναι ο Χριστός ολόσωμος. Εκεί αυτή η εικόνα είναι του 12ου

τώρα για να έρθουμε στο επόμενο κτίσμα, το έξω που κάναμε τον Εσπερινό, το καθολικό του μοναστηριού όπως λέγεται, είναι φτιαγμένο το 1250, κάει και δύο φορές και η μορφή που έχει σήμερα είναι από το 1755 και έχει και τοιχογραφίες στους στίχους που είναι το 1785.

0: Κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές ανηφορίζουν από όλη την Ελλάδα για να σταθούν μπροστά της, να της μιλήσουν, να της καταθέσουν τον πόνο τους και να πάρουν από εκείνη ελπίδα.
1: Είναι το Α και το Ω και για τη Μητρόπολη και για την τοπική κοινωνία και για τη στερεά, θα έλεγα, τη στερεά Ελλάδα. Η παρουσία της Παναγίας μας είναι η κυρά της Ρούμελης. Το νιώθετε, το νιώθει κάθε πιστός που πάει, ότι έχει μια ιδιαίτερη χάρη και οφείλω να πω ότι αυτό είναι το στήριγμά μας από όποια πλευρά και αν το δει το θέμα κάθε άνθρωπος. Πέρυσι πέρασαν περίπου 300.000. Είναι κάτι σημαντικό, γιατί από αυτό συντηρούμεθα κι εμείς. Η Μητρόπολη μας ίσως είναι η πιο φτωχή Μητρόπολη, έχει όμως την Παναγία που αυτή συντηρεί και το έργο της Μητροπόλεως, το φιλόπτωχο, το στηρίζει κάθε μήνα, τις κατασκηνώσεις και πολλές άλλες δράσεις που κάνουμε, στηρίζονται όλα από το μοναστήρι και βέβαια η τοπική κοινωνία, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται κάπου θα σταματήσουν να φάνε, πολλοί θα μείνουν να κοιμηθούν, οπότε στηρίζεται πολλαπλά και ποικιλότροπα η τοπική κοινωνία από την Παναγία μας. Και η χάρη της, αυτό οφείλω να το καταθέσω πάλι, γιατί έχουν πολλές μαρτυρίες πιστών για θαύματα, για την άμεση ανταπόκριση της Παναγίας μας στο αίτημά τους. Οπότε η παρουσία της Παναγίας μας εδώ είναι κάτι το σημαντικό.

0: είναι το σπίτι της κυράς της Ρούμελης, της θαυματουργής εικόνας που εδώ και αιώνες στέκει σιωπηλή. Την κοιτάζεις μέσα στα μάτια και εκείνη ήρεμη, στοργική, απλώνει γενναιόδωρα τη γαλήνη της.
1: Τα περισσότερα θαύματα που γίνονται δεν ακούγονται. Είναι μυστικά και γίνονται στις ψυχές των ανθρώπων. Και τα θαύματα αυτά έχουν προοπτική αιωνιότητος.

0: ακούει και απαντά με τα θαύματά της. Όπως τότε που οι οπλαρχηγοί της Ρούμελης γονάτιζαν μπροστά της και τη ζητούσαν να τους δώσει δύναμη για να βγουν νικητές από τη μάχη.
1: Ο Βάσκος Μπότσαρης από το Αγρίνιο, από το Μεσολόγγι, παίρνει να πάει στο Καρπενήσι. Περνάει πρώτα από την κέρα της Ρούμελης με τα παλικάρια του. Να αντιμετωπίσει 3.000 Τούρκους έξω από το Καρπενήσι στο Κεφαλόβρισο. Κάνει τις προσευχές του και φέγει και πηγαίνει εκεί πέρα. Διέλυσε τους Τούρκους τα πάντα. Γιώργιος Καρεσκάκης είναι για πολύ καιρό εδώ στο μοναστήρι γιατί είναι άρρωστος. Τι έχει, χρυσή, ακατέβατο πυρετό. Και μένει αρκετό διάστημα εδώ. Όμως η ορεινή ναυπαχτεία καίγεται από τους Τούρκους. Ορεινή ναυπαχτεία σημαίνει για εκείνον τον καιρό πολλά χωριά, αλλά μικρά χωριά. Ό,τι πρέπει για τους Τούρκους. Μπαίναν, λαιλατούσαν, σκοτώναν, καίγανε. Φεύγανε στο επόμενο. Μπαίναν, λαιλατούσαν, σκοτώναν, καίγανε. Φεύγανε. Φτάσανε στην Αράχοβα. Την Αράχοβα της ναυπαχτείας όμως. Είναι μεγάλο χωριό. Οι Τούρκοι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι κάναν στα άλλα τα χωριά. Δίνεται η δυνατότητα στους κατοίκους του χωριού, τους προύχοντες που ήταν τότε οι προϊστοί αυτοί, να μαζευτούν. Τι κάνουμε. Όλοι με ένα στόμα, μια φωνή. Πάμε στον Μπρουσό. Πάμε να πούμε το στρατηγό να πάρει τα παλικάρια του να έρθει. Θα μας ξεκληρίσουν οι Τούρκοι. Θα χαθεί το χωριό μας. Όπερ και έγινε αυτό. Κρυφά, μέσα από το μονοπάτι έρχονται εδώ. Στρατηγέ, το και το. Χάνεται το χωριό μας. Παιδιά μου, δεν μπορώ, έχω πυρετό. Θα κάνω κάτι για εσάς. Τι έκανε αυτό το Δήμητρο παλικάρι, που δυστυχώς δεν τα λένε αυτά. Πήγε και γονάτισε στην Μπρουσότησα. Γονάτισε. Και η προσευχή του, γιατί ήταν δίπλα ο ηγούμενος, ο Κύριλλος από την Καστανιά, Καστανοφύλης. Παναγιά μου, κάνε μου καλά να πέσω πυρετός. Να πάω να βοηθήσω τους πατριώτες. Αλλά κάνει και το τάμα. Αν γυρίσω ζωντανός, θα σε ασημώσω. Το τάμα του Καρεσκάκη. Κύριε το βράδυ πέφτει ο πυρετός. Το πρωί παίρνει τα παλικάρια του μαζί με τους ανθρώπους που ήρθαν από την Αράχοβα. Πηγαίνει στην Αράχοβα, διαλύει τους Τούρκους, σκληρές μάχες. Τους διαλύει, δέκα γιατί η Αράχοβα. Και μετά από εβδομάδες γράφει η ιστορία μας, γυρίζει πίσω και δίδει χρήματα στον Γεώργιο Καρανίκα από τα Γιάννηνα Τεχνίτη και κάνει αυτό το πουκάμισο που βλέπετε μέχρι σήμερα. Αν μπορείτε να δείτε την επιγραφή, υπάρχει στο δεξιό ώμο της Παναγίας, γράφει «Διεξόδων του γενεωτάτου στρατηγού Γεωργίου Καρεσκάκη 1824 Χιρ Γεωργίου Καρανίκα».

όλο αυτό που βλέπετε μπροστά από το λέμε πουκάμισο, αυτό το κάλυμα είναι από ασίμι και μάλιστα το γράφει κιόλας. Και στη συνέχεια τα τρία αστέρια που έχει είναι τα τρία παράσημα του Καραϊσκάκη που έδειχναν το βαθμό, το στρατιωτικό. Όταν ήρθε σε σύγκρουση με την τότε αρχή, τα έβγαλε, αρνήθηκε την αρχηγία που είχε, είπε εγώ ότι από εδώ και πέρα είμαι ένας απλός στρατιώτης και πήγε και τα έβαλε στην Παναγία μας σαν ένδειξη ευλάβειας και σεβασμού στο πρόσωπό της.

0: Το μοναστήρι άντεξε στο χρόνο, αλλά όχι χωρίς πληγές. Όταν Γερμανοί στρατιώτες εισέβαλαν στον Προυσό, πυρπόλησαν το συγκρότημα και προσπάθησαν να κάψουν την εκκλησία. Δεν τα κατάφεραν. Η εκκλησία σώθηκε. Το θαύμα είχε γίνει.
1: Το 1943 οι Γερμανοί ήρθαν και ό,τι βλέπετε, 4 μεγάλα κτίρια, τα διαλύσαν όλα. Το απέναντι κτίριο που είναι με πέτρες και το δικό μας το κολυγυρικό απέναντι είναι κτίσματα του 1901. Αυτά έχουν μεγάλους τείχους, 80 πόντους. Δεν είχαν τόσα κρυκτικά να τον γκρεμίσουν. Τα βάλανε φωτιά. 5 μέρες και εγώ ήταν ο Προυσός. 5 μέρες. Στο τέλος, την 5η μέρα, λέει ο διοικητής τους, κάψτε και την εκκλησία και φεύγουμε. Ρίχνουν μέσα στην εκκλησία μια εμπριστική σκόνη και από την πόρτα της εκκλησίας, έξω από την πόρτα, ο Γερμανός στείλει σφαίρα με το πιστόλι του. Παίρνει φωτιά αυτή η σκόνη, σηκώνονται φλόγες ψηλά, ψηλά, ψηλά, αλλά η Παναγία διώχνει τις φλόγες με ορμή έξω από την πόρτα και καίνει έξω από την πόρτα τον Γερμανό διοικητή. Το βλέπουν οι στρατιώτες, οι φαντάροι, οι Γερμανοί, στις μηχανές ακόμα φεύγουν, ακούνε προσώ και φεύγουν. Η εκκλησία δεν έπαθε τίποτε, τα τέμπλα είναι ξυλόγλυπτα, το ένα είναι το 1810, το άλλο είναι το 1719. 300 χρόνια το ένα, 200 χρόνια. Είναι εδώ. Δεν έχουν πάθει τίποτα από αυτή τη φωτιά των Γερμανών.
2: Ζωή νύχτα τόση και έδωκα σε αυτό, μακρότη ημερών σε όλα αιώνα. Μεγάλη δόξα αυτού, αστηρίου σου δόξα και μεγαλοπρέπεια, επιποίησε το αυτόν. Ότι δόξα αυτού, ευλογία σε όλα αιώνα, εφρανίσα αυτό εν χαράνα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει την Κύριο.
0: Στο φιλόξενο μοναστήρι του Προυσού, όσοι ταξιδεύουν για να προσκυνήσουν τη χάρη της, δεν θέλουν να την αποχωριστούν. Κάθε πιστός που την πλησιάζει, μοιράζεται μαζί της τον πόνο του και νιώθει παρηγοριά από το ζεστό βλέμμα της.
3: Στη γιορτή της με πλησίασε κάποιος μοναχός και μου είπε να σας εξομολογηθώ κάτι. Ναι, ήρθα χτες, μπήκα να προσκυνήσω και αισθανόμουν την Παναγία μου χαμογελά. Έμεινα ώρα να κοιτάζω. Συγκλονισμένος βγήκα έξω. Μετά μπήκε ο λογισμός, μα μήπως ξαναμπήκα μέσα, μετά δεν είδα τίποτα. Και είναι κάτι που το έχουμε ακούσει από πολλούς ανθρώπους, ότι ανάλογα με το πρόβλημά τους βλέπουν διαφορετικά το πρόσωπο της Παναγίας μας. Μια συμπόνια, μια συγκατάβαση, μία έκφραση χαράς, ανάλογα με την περίσταση και να φεύγουν άνθρωποι στηριγμένοι. Και αυτό το ζούμε, σας λέω, γιατί κάθε φορά που θα πάμε, κάτι θα τη ζητήσουμε και αισθανόμαστε ότι μας ακούει.
0: Κανείς δεν φεύγει από το μοναστήρι χωρίς να πάρει μαζί του ένα μπουκαλάκι με αγιασμένο νερό. Σύμφωνα με την επιγραφή, στο χώρο που αναβλύζει το αγιασμένο νερό, στα μέσα του 18ου αιώνα στο μοναστήρι κατασκευάζονταν μια στέρνα, δυτικά του Καθολικού, για να συλλέγεται το νερό από μια κοντινή στη μονή πηγή. Ο χώρος της κατασκευής ήταν βραχώδης, με συμπαγές πέτρωμα, με αποτέλεσμα όλοι οι μάστορες να παραπονιούνται. Ένα παιδί που τους βοηθούσε είπε ότι είδε όνειρο, στο οποίο μια γυναίκα του είπε να χτυπήσουν στο δεξιό μέρος της μεγάλης πέτρας και ότι από εκεί θα βγει νερό, ώστε να μην κοπιάζουν πια. Οι υπόλοιποι τον αμφισβήτησαν και εκείνος πήγε μόνος του και χτύπησε το δεξιό μέρος του βράχου και έτσι ανέβλησε το νερό του αγιάσματος. Σύμφωνα με την παράδοση, το θαύμα έγινε στις 29 Ιουλίου του 1764 και από τότε τα θαύματα της Παναγίας δεν σταματούν.
1: Τι να σας πω τώρα, για καρκίνος, να σας πω για εγκυμοσύνης από αντρόγυνα. Τι να σας πω, ό,τι και να σας πω, δεν μας παίρνει χρόνος. Να πω το τελευταίο. Η κυρία Εφροσύνη έχει το ένα μάτι της, είναι από τα χωριά της περιοχής, προς τη Λαμία. Το ένα μάτι της βλέπει κανονικότητα, το άλλο βλέπει, είχε περιπέτειες στη ζωή της, σταμάτησε και βλέπει 50%. Όμως τη βρήκαν οι γιατροί ένα όγκο στο μάτι αυτό που βλέπει 50%. Το κύριο αυτό λέει πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθεί. Το χειρουργείο δεν γίνεται στην Ελλάδα, πρέπει να πας σε Ελβετία. Πηγαίνουν Ελβετία, βρίσκουν το κύριο, λένε αυτό δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας κάνει, μπορεί να πάει αλλού και πρέπει να γίνει το χειρουργείο οπωσδήποτε. Όμως θα χάσεις το 50%, θα χαθεί το φως. Από αυτό το μάτι σου, το ένα που έβλεπε 50% με την εγχείρηση, θα χαθεί. Αλλά γλιτώνουμε με το ογκίδιο, δεν ξέρω πού μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει στο άλλο μάτι ή κάπου οτιδήποτε. Και βάζουν ραντεβού για να γίνει το χειρουργείο. Χάνεις το φως σου, αλλά θα απαλλαγείς από τον όγκο. Έρχεται εδώ, είναι από τα μέρη της Αμίνας, με τα πόδια, από τα μονοπάτια, με τη μάνα της, ερχόταν χρόνια. Ξέρει όλα τα μονοπάτια. Έρχεται ξανά και περλαντά και σταυρώνει συνέχεια μέχρι την ημέρα που θα του πούνε οι Ελβετοί, έλα. Τους παίρνουν τηλέφωνο και λέει, αυτή η εβδομάδα θα κάνεις εξετάσεις αιματολογικές. Και ο γιατρός να μας συστήλει και θα σε πάρουμε τηλέφωνο ποια μέρα να έρθεις. Κάνεις με το σταυρωμένο μάτι, έτσι, με το λαδάκι. Φεύγει, στέλνουν τις εξετάσεις την εβδομάδα που τηλεφώνησε και σε τρεις μέρες παίρνει τηλέφωνο. Πότε να έρθω, πήρα τις εξετάσεις, τι λέτε, μην έρχεσαι, έφυγε το εγκίδιο. Δεν υπάρχει. Ήρθε εδώ 23, το πανήγι 23 στα 9 Αυγούστου με τον άντρα, μείναν μέχρι την Αγρυπνία, πέρυσι ώρα που τελειώσαμε τα ξημερώματα. Μια μεγάλη χαρά που είχε αυτή η γυναίκα. Αγκάλιασε την εικόνα από τη χαρά της, όσο έφτανε τα χέρια της. Αυτό σας λέω πριν ένα μήνα.

Και επειδή η Παναγία είναι και μητέρα του Θεού και μητέρα των ανθρώπων, ό,τι θέλει γίνεται.

μετά τον Τριαδικό μας Θεό, η Παναγία μας, και έχει προσευχή δυνατή. Και σε μεσήτρια έχω προς το φιλάνθρωπο Θεό. Είναι μεσήτρια για τους ανθρώπους και αγαπάει το ανθρώπινο γένος.

η Ευρυτανία έχει 5 μοναστήρια. Τα 4 στο όνομα της Παναγίας. Τα 4 στο όνομα της Παναγίας, δεν είναι τυχαίο. Και έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν το κρύβω, είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα στην Επιρωτική Ελλάδα. Μετά την Παναγία της Τίνο, που είναι στο νησί, είναι Παναγία Προσώτηση.

0: Περισσότερα από 200 ιερά λείψανα Αγίων φυλάσσονται σε 52 λειψανοθήκες στη Μονή. Κάθε φορά που γιορτάζει ένας Άγιος, οι επισκέπτες της Μονής μπορούν να προσκυνήσουν τα λείψανά του, ενώ των Αγίων Πάντων γίνεται αγρυπνία.
1: Περίπου 200 ιερά λείψανα έχουν, 200 Αγίους. Αγία Άννα είναι εδώ. Οι δυσμένοι μάρτυρες, κομματάκια από το πόδι της Αγίας Ελένης, η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, Άγιος Νικόλος, 6 Δεκεμβρίου, πολλά άλλη ιερά λείψανα και όλες οι προθήκες επάνω.

εδώ και είναι ο Άγιος Ιωάννης από το Αγρίνιο. Εδώ είναι τα λείψανά του, η κάρα του, Άγιος Ιωάννης. Το τα λείψα, τα βρήκαμε εκεί μέσα. Και σιγά σιγά το κάναμε Αγία Τράπεζα. Εδώ, εκεί μέσα τα βρήκαμε. Μετά από 160 χρόνια που ήταν θαμμένος. Είναι νέος νεομάρτης, είναι από Εξαγαρινών, από την Κόνιτσα, έμαθε για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του στο Αγρίνιο, βαφτίστηκε και ζούσε εκεί, αλλά ο πατέρας του που ήταν δερβίστης, φανατικός δερβίμωσός, έστειλε δερβίστες, τον πιάσαν και τον σκοτώσαν έξω από τον Άγιο Δημήτριο του Αγρίνιο. Υπάρχει ακόμα ο πλάτος που τον κρεμάσαν. Και μετά σιγά σιγά φέραν τα ρίψανα εδώ οι άνθρωποι, κρυφά από τους Τούρκους φυσικά, και τα βάλαν σε αυτό το χώρο και με την ευλογία του Αγίου 1974, 4 Ιανουαρίου, τα βρήκαμε. Και μέσα εκεί, για να ξέρουν τι είναι αυτά, είχε ο ηγούμενος αυτός ο κύριος που σας έλεγα χθες, είχε βάλει αυτό εδώ το κεραμίδι. Καλλιγραφότατος, όπως σας είπα. Ιησούς Χριστός νικά, ούτως ειν πλην εξωθωμανών Ιωάννης, ο εν βραχωρίο, βραχώρη το Αγρίνιο, υπέρ Χριστού μαρτυρίσας, 20 Σεπτεμβρίου 1814.

0: Είναι ευλογία τα ιερά λείψανα. Δεν είναι κόκαλα. Δεν είναι κόκαλα. Είναι ιερά λείψανα. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν δέχεται το κάψιμο των χριστιανών. Δεν το δέχεται. Δεν το δέχεται. Κι αν αυτός είναι Άγιος αύριο, εσύ τίποτα έχεις τη στάχτη του. Ναι, αφού ο Χριστός τα φύγε. Γιατί να αλλάξω εγώ και να πάρω άλλο δρόμο.
1: Κύριε, σώσε τον βασιλέα και βάξον ημών, εν ημέρα και ευχαριστώμεθα σε.
2: Για τους μοναχούς που ζουν εδώ, αυτός ο τόπος είναι το σπίτι τους, το καταφύγιο της ψυχής τους. Η καθημερινότητά τους κυλάει ήρεμα υπό το άγρυπνο βλέμμα της Παναγίας, με διακονήματα και προσευχή.
3: Ιδίες παραχαράτου και παραμονδίες καθημητός, Αγία δόση και παραφήμα να βαστώ, Αγίος Καλήθο Μαρτίνο, τον Οσίνο και Θεοχόλου που θέλουν μου. Τον Αγίον και Δημιά Θεοδρομία Κυρκιά, στο Ιώδος Μάστος των Νόμων και Δημιού Επιτελμή και Πάντων Αγίων, ελέησε και σώσε μας εγώ τους φινάνθρωπους και λίγο Θεός.
0: Σηκωνόμαστε κάθε πρωί 5.30 ώρα, κάνουμε την ακολουθία μας, Θεία Λειτουργία, τελειώνουμε γύρω στις 8, δίδουμε σε όλο τον κόσμο που είναι ένα καφέ και την ώρα μετά από τη Θεία Κοινωνία, μετά από το Αντίδωρο, μαζευόμαστε και να τους πω δύο λόγια το μοναστήρι, να έχουν έρθει για πρώτη φορά, και φεύγουν. Στη συνέχεια θα βρεθώ με τους ανθρώπους. Σήμερα θα κάνεις αυτό, εσύ αυτό, στο μαγείριο θα κάνεις αυτό και ούτω καθεξής, τα διακονήματα, στους κήπους, έχουμε τους κήπους, έχουμε την λιγαζόα. Πήγαινε να περιποιηθείς, να τις καθαρίσεις με τις κότες, ας πούμε, όχι μόνο μου φαγητό, να τις καθαρίσεις ή κάνει κάτι άλλο. Τώρα, με αυτή τελευταία μας φέρανε και παγόνια που πρέπει να τα περιποιηθούμε κάπως διαφορετικά. Ναι. Και στα χωράφια μας, στους κήπους, ποτίσματα. Το χειμώνα, δεν έχουμε τέτοια δουλειά. Το χειμώνα όμως έχουμε να φτιάξουμε περίπου 2 τόνους κεριά. Και έχουμε δικό μας εργαστήρι μόνοι μας που θα φτιάχνουμε τα κεριά εδώ. Και όπως είδατε έξω, έχουμε καθαρό κερί για το μοναστήρι. Δεν παίρνουμε την παραφίνη. Και το κερί είναι το πιο αγνό υλικό που έχει η δημιουργία. Και η Εκκλησία πήρε το πιο αγνό υλικό για να προσφέρει στο Θεό. Είναι καθαρό κερί. Από πού γίνεται το κερί? Από τις μέλισσες. Από ποιες μέλισσες? Δεν γίνεται από τις κηφίνες. Ούτε από τη βασίλισσα που γονιμοποιείται. Από τις εργάτριες. Το πιο αγνό υλικό. Το πήρε η Εκκλησία, το προσφέρει στην Εκκλησία. Το παίρνουμε από το παγκάρι. Το οποίο το παγκάρι, το κερί είναι βαλμένο πλαγιαστό κάτω. Το παίρνουμε, το σηκώνουμε και ανάβουμε το κερί. Από πού το ανάβουμε? Από αυτόν που άναψε προηγουμένως. Για να ανάψει ο επόμενος από εμάς, από το δικό μας. Αυτή είναι η κοινωνία μες στην Εκκλησία μας. Παίρνω από τον προηγούμενο, το αφήνω για να το πάρει ο επόμενος. Εμείς έχουμε κοινωνία μεταξύ μας όλοι. Και το αφήνω όρθιο για να πω στο Θεό, θέλω να είμαι όρθιος σε αυτή τη ζωή και να φωτίζω. Καίγεται σιγά σιγά, αλλά φωτίζει.

Πώς είναι άραγε να είσαι μοναχός? Πώς είναι να κυλάει η ζωή σου μακριά από τον κόσμο, αφιερωμένος στην πίστη και στη σιωπή? Πόσο εύκολο είναι να πετύχεις τους πνευματικούς σου στόχους?

είναι να το έχεις μέσα σου και φυσικά να αγαπήσεις αυτό που θες να το κάνεις. Να φορέσεις τώρα σου όχι για να δείχνεις το, να σε σέβεται ο κόσμος, να σε σέβεται ο Θεός και ιδιαίτερα εδώ η Παναγία μας. Να σε σέβεται που θα είσαι ένας σοφόρος που θα επικαλείσαι μέρα και νύχτα το, με τον κομποσχήνη σου τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας για αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι. Να έχεις αγάπη για αυτό που θα κάνεις. Θα γίνω μοναχός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Αν το έχεις αυτό, θα προχωρήσεις. Με δυσκολίες. Αλλά καμιά δυσκολία σε ένα μοναχό δεν σταματάει. Την ξεπερνάει.

Όταν ήρθα, λέω το γέροντα, γέροντα, τι κανόνα θα έχω να διαβάζω. Όχι, το κάνω για τις μετάνοιες, όλα τα άλλα. Τι κανόνα μου δίνετε, να διαβάζω, θα διαβάζω όλα τα βιβλία, αλλά σαν κανόνα. Μου λέει, παιδί μου, πάρε τους βίους των Αγίων να διαβάζεις. Και κάθε μέρα διάβαζα τον Άγιο της ημέρας. Όσοι γιορτάζουν κάθε 2, 3, 5, 10, διάβαζα τη ζωή τους. Πέρασε όλος ο χρόνος. Πηγαίνω την επόμενη. Λέω, τι να, φέτος, διάβασα το συναξάριο όλο του χρόνου. Τι θα διαβάσεις, τι θα διαχώ φέτος για τον συναξαριστή, τους βίους των Αγίων μου κάνει. Δεν είπα τίποτα, να είναι ευλογημένο. Περνάει δεύτερος χρόνος, το ίδιο κομμάτι, το ίδιο βιβλίο, τα ίδια βιβλία. Τρίτη χρονιά. Τι έχω κανόνα γέροντα για να διαβάζω στο κελί μου. Του συναξαριστή, παιδί μου, του βίου των Αγίων. Τολμώ να του πω γέροντα, δύο χρόνια τι διαβάζω. Η απάντησή του. Τι έκανες από αυτά που διάβασες, παιδί μου. Τι έκανες από το που διάβαζες για τους Αγίους. Έκλεισα το στόμα μου και πήρα και για τρίτη χρονιά τους βίους των Αγίων. Τι είναι αυτό τώρα. Γιατί σας το λέω. Δείτε ότι. Θα μπορούσα να πω δεν διαβάζω. Τότε δεν ήμουν αγχός. Δεν ήθελα να κάνω το δικό μου θέλημα. Το δικό μου θέλημα έχει σπάσει. Θα πω τη γνώμη μου, όπως την είπα. Αλλά από εκεί και πέρα θα κάνω την υπακοή μου. Θα κάνω την υπακοή μου. Αν έχει την υπακοή ο μοναχός, λύνονται όλα τα προβλήματα. Όλα τα μεταφυσικά του προβλήματα. Όλα τα προσωπικά του προβλήματα. Αρκεί να έχει την υπακοή. Διάβασα τρίτη χρονιά, πιστέψε μου, τους βίους των Αγίων. Και τι μου είπε αυτή τη λέξη. Ναι, παιδί μου, αν μου πεις τι έκανες, εγώ τι κάνω Αγία, θα σου πω κάτι άλλο. Δεν μπορούσα να τολμήσω να του πω τίποτα. Ξαγρυπνούσα όπως ξαγρυπνούσαν οι Άγιοι. Έκανε τις μετάνοιες που κάνανε οι Άγιοι. Έκανε φιλανθρωπία. Μοναχός ήμουν, δεν είχα τη δυνατότητα. Που κάνανε οι Άγιοι. Τι έκανα. Επειδή σκορώμαστε 5 ώρα να κάνουμε την ακολουθία και μετά είχαμε τα διακονήματα.

Εκεί ανάμεσα στους άγριους βράχους που επέλεξε για σπίτι της η Παναγία η Προυσιώτισσα, νιώθει καθημερινά την ακλόνητη πίστη των ανθρώπων. Σκύβουν με ευλάβεια μπροστά στην εικόνα της, αποδεικνύοντας ότι μόνο με πίστη μπορείς να νιώσεις το θαύμα μέσα σου.

υπάνσεπτος των Αποστόλων επεδίμησεν εορτή, τη Εκκλησία Χριστού προξενούσα σωτηρίαν ημίν. Μυστικόσουν πρωτίσαντες τούτης προσύπομεν. Χαίρετε φωστήρες των εν σκότη του ηλίου ακτίνες υπάρχοντες. Χαίρετε Πέτρε και Παύλε, δογμάτων των θείων θεμέλιοι αραγής, φίλοι του Χριστού, σκεύη τίμια. Πάρεστε μέσον ημών αοράτος, καταξιούντες δωρεών αήλων, τους την ημών εορτήν εφημούντας ενάσμασιν.

Αχιλλείου φωνή. Αν κάτι τοποθούμε πάρα πολύ, τίποτε δεν μπορεί να μας εμποδίσει να το επιδιώκουμε. Και τον ύπνο ξεχνούμε και την κούραση και την πείνα και τα πάντα. Και μπορεί αυτό να είναι ένα τίποτε. Εάν λοιπόν πιστέψουμε ότι ο Θεός μας είναι ο θησαυρός, ότι αυτόν τον θησαυρό θα τον βρούμε εδώ, μέσα σε αυτό το θησαυροφυλάκιο της περίοδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και δεν αφήσουμε τον εαυτό μας στην οκνηρία, στη ραθυμία, στην υπεκφυγή, αλλά με ζήλο αρχίσουμε αυτό το έργο της μετανοίας, ο άνθρωπος θα βρει τον Θεό, θα έρθει σε κοινωνία με τον Θεό, θα αναπαυθεί, θα παρηγορηθεί η ψυχή του, θα νιώσει τη συγχώρηση του Θεού, θα νιώσει τη χάρη του, το έλεος του, θα νιώσει την ανάσταση της ψυχής του από αυτόν εδώ τον κόσμο.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί δικαίωση Θεού και ανθρώπου. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου», του πατρός Ζαχαρία, της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Κατά το μέτρο που στη ζωή αυτή γευόμαστε τον θάνατο, σύμφωνα πάντα με την εντολή του Θεού, δεχόμαστε και την αναστάσιμη παρηγοριά της Θείας Αγάπης, που καταργεί τον θάνατο εκ της αμαρτίας και οδηγεί στην εξανάσταση των νεκρών. Στο σώμα που φέρει την έκρωση χάριν του Ιησού, εγείρεται ισχυρό πνεύμα αγάπης και Αγίας Παρησίας που μπορεί να σταθεί ασάλευτα στην αιώνια παρουσία του δοξασμένου Ιησού. Κάποιος άνθρωπος του Θεού που γνώριζε το μυστήριο αυτό του κρίματος του Σταυρού και πως ο άδικος θάνατος χάριν της εντολής εξαλείφει τον δίκαιο θάνατο εξαιτίας της αμαρτίας, έλεγε «Να ζει κανείς χριστιανικά είναι ακατόρθωτο. Χριστιανικά μπορεί κανείς μόνο να πεθαίνει, όπως πέθαινε καθημερινά και ο Απόστολος Παύλος, ή να και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή σαρκή αυτού». Όταν με ευγνωμοσύνη αναθεωρούμε το υπέρτατο και άφθαστο κρίμα του Υιού του Θεού, που εκούσια σταυρώθηκε για να εξαλείψει τον θάνατο των εχθρών του και να μοιραστεί μαζί του στη δόξα του, εμπνεόμαστε με ευγνωμοσύνη για το σωτήριό του. Η ευγνωμοσύνη αυτή μετατρέπεται μέσα μας σε θέρμη και αυτομίσος για την ασέβεια της καρδιάς μας που δεν παραδίδεται στο Χριστό ολοτελώς. Το Άγιο αυτό αυτομίσος μας βοηθά να σηκώσουμε με αυταπάρνηση το σταυρό της μαθητείας μας πίσω από τον πρώτο και μεγάλο σταυροφόρο Χριστό. Ο σχετικά πολύ μικρός σταυρός που μας χάρισε η αγαθότητα και αγαθή πρόνοια του Θεού γίνεται τότε το κλειδί με το οποίο ανοίγει για μας η κληρονομιά του Μεγάλου Σταυρού με όλο τον πλούτο της αιώνιας ζωής. Χωρίς την αυταπάρνηση και το αυτομίσος που απαιτεί η εντολή του Σταυρού της μαθητείας, ούτε τον Θεό θα πείσουμε ποτέ ότι είμαστε δικοί του μαθητές γνήσι, αλλά ούτε και τους εχθρούς της πίστεως, που ολοένα και πιο στενά μας περικυκλώνουν και μας μιλούν με έπαρση και μεγαλοριμοσύνη. Αν είμαστε ανίκανοι να δώσουμε το μήνυμα του Σταυρού στους γύρω μας, επειδή ο λόγος του Σταυρού δεν μιλά πρώτα στις δικές μας καρδιές, δεν μένει παρά μόνο ο λόγος του ψαλμού που διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. «Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, ουκέστη Θεός». Αν όμως ενική πλούσια μέσα μας ο λόγος του Σταυρού, σιγά σιγά θα καθαρίσει το εσωτερικό μας μάτι και θα δει όλη την πτήση ενορχιστρωμένη να ψάλει την οδή του αρνίου, που μας εξαγόρασε με το τίμιο αίμα του και μέλει να εξαλείψει παν δάκρυον εκ των οφθαλμών ημών. Βρισκόμαστε στην καρδιά του μεγάλου μυστηρίου της ευσεβίας, του μυστηρίου του Σταυρού, μυστηρίου που κρύβει δόξα και αποκαλύπτεται με δόξα. Η αίδια σοφία και η θαυμασία

είναι η υπόθεση του Ευαγγελίου του Χριστού για τη σωτηρία των ανθρώπων και τελικά η εμπνέουσα δύναμη για την ατελεύτητη δοξολογία των ουρανών προς το σωτήρα και ευεργέτη Κύριο. Όταν κατανοήσουμε τη θέση του Σταυρού στη ζωή μας, όλα όσα συμβαίνουν υπηρετούν το μεγαλύτερο θαύμα που γνωρίζει ο Χριστός κόσμος, την ένωση της ανθρώπινης καρδιάς με το Πνεύμα του Θεού. Θλίψεις και παθήματα ακούσια και εκούσια συμβάλλουν στον αγιασμό μας. Τα ακούσια μετατρέπονται και αυτά σε σωτήρια με την αυτομεμψία και ο Σταυρός μας τότε ενώνεται με το Σταυρό του Χριστού και δέχεται τη σωτηρία. Τη σύνεση αυτή δίδαξε με τον πιο υπέροχο τρόπο ο καλός ληστής που πρώτος εγγενίασε τον Παράδεισο. Τα εκούσια παθήματα των φίλων του Σταυρού είναι ακόμη μεγαλύτερη σοφία, γιατί με αυτά αποφεύγουν τη ματαιότητα του κόσμου για να πετύχουν κρατεότερη αγάπηση προς τον Χριστό, που για χάρη τους ούχε αυτό ήρεσεν, αλλά καθώς γέγραπτε οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων επέπεσον επ' αυτών. Όπως το Χριστό κατέφαγε σε εισαγωγικά ο ζήλος για τον οίκο του Θεού που είμαστε εμείς, έτσι και οι μαθητές του δια τους λόγους των χιλέων αυτού εφύλαξαν οδούς σκληράς. Δέχονται δηλαδή τον Σταυρό της παιδείας και των κρυμάτων του, γιατί μόλις αποπειραθούν να κατεβούν από αυτόν, έστω και για λίγο, ατονεί μέσα τους το ρεύμα της αληθινής αιωνιότητας και θεογνωσίας. Με την άρρητη και ένωσή του, ο Χριστός δικαίωσε τον Θεό απέναντι στον άνθρωπο, ενώ με την τέλεια και περίγραπτη ταπείνωσή του, δικαίωσε τον άνθρωπο απέναντι στον Δημιουργό. Η δικαιοσύνη του Θεού απέναντι στον άνθρωπο φανερώθηκε τέλεια, γιατί ο Χριστός προσέφερε στον άνθρωπο την αγάπη του Θεού εις τέλος. Για χάρη του ανθρώπου παρέδωσε ο Πατέρας τον μονογενή Υιό του σε θάνατο. Πώς λοιπόν ουχή και συν αυτό τα πάντα εμήν χαρίσετε? Όσο σκληρός και αν φαίνεται στο εξίσου σταυρός του Θείου Θελήματος, ο Σταυρός του Χριστού, ποτέ πλέον ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Θεό, γιατί η δωρεά του είναι απείρως μεγαλύτερη. Έτσι ο ληστής πάνω στο Σταυρό στρέφει τα βέλη της μομφής εναντίον της αδικίας και της αχαριστίας του και δεν κατηγορεί τον Θεό, ο οποίος μένει για πάντα δίκαιος και ευλογητός. Δικαιώνει πάλι ο Χριστός τον άνθρωπο απέναντι στον Θεό, γιατί ως άνθρωπος επέδειξε τέλεια υπακοή και αναμάρτητη αναστροφή. Ευδοκεί ο Θεός σε αυτόν και δέχεται στο πρόσωπο του κάθε άνθρωπο που ακολουθεί την οδό και τα ίχνη του. Αληθινά τότε, ο Σταυρός του Χριστού, όπως λέει και το τροπάριο της ενάτης ώρας, έγινε ο μόνος ζυγός της δικαιοσύνης που μεταβιβάζει από τον θάνατο στη ζωή, από τη γη στον ουρανό, από τον άνθρωπο στο Θεό. Ο Σταυρός της μαθητείας στον Χριστό έγινε η μακαριότητα των μαθητών του, που τίποτε άλλο δεν θέλουν να γνωρίσουν στη ζωή τους, παρά μόνον Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον, Θεού δύναμην και Θεού σοφία.

η σοφία του Θεού, ο συναίδιος λόγος του Πατρός, καθώς εν Ευαγγελίης προέφη, τα έμφορτα κλίματα ημίσεστε πανέφημοι Απόστολοι, ή των βότριν των πέπειρων και τερπνών, εν της κλάδης ημών φέροντες, όν οι πιστοί εστίοντες, επιστοιχούμεν γεύσιν προσεφρόσινον, Πέτρε, η πέτρα της πίστεως, και Παύλε, καύχημα της οικουμένης, στηρίξατε πίμνην ειν εκβίσαστε διδαχές ημών.

ο αμαθής και αγρίκος Άγιος Λουκάς Οστηρίτης. Του Φώτη Κόντογλου.

Στις 7 Φεβρουαρίου τελείται η μνήμη του Αγίου Λουκά του Στηρίτου. Το μοναστήρι που τιμά το όνομά του βρίσκεται κοντά στο χωριό Στήρι και από τούτο λέγεται και Άγιος Λουκάς ο Στηρίτης ή Νέος, για να ξεχωρίζει από τον Ευαγγελιστή Λουκά που έζησε 890 χρόνια πρωτύτερα. Αυτό το μοναστήρι είναι φημισμένο και η εκκλησιά του είναι η πιο μεγάλη από όσες σώζονται από εκείνον τον καιρό, στολισμένη με ψηφιά και με χρωματιστά μάρμαρα. Πηγαίνει κανένας στο μοναστήρι από το δίστομο. Είναι χτισμένο σε έμορφο μέρος, κοντά στο βουνό που το λέγανε στα αρχαία Ελικόνα και σήμερα το λένε Παλιοβούνα. Η καταγωγή του Αγίου Λουκά ήταν από την Αίγινα, αλλά οι παππούδες του φύγανε από το νησί, σε καιρό που ρήμαξε από τους πειρατές Μπαρμπερίνους και πήγανε στα μέρη της Ιταίας. Εκεί πέρα γεννήθηκε ο πατέρας του Στέφανος και ύστερα πήγε και παντρεύτηκε στο χωριό Καστρί που ήταν κοντά στους αρχαίους Δελφούς. Εκεί ήλθε στον κόσμο ο Άγιος Λουκάς στα 896. Για τούτο λέγει ένα τροπάριό του: «Η πόλη αγάλεται Δελφών και ταύτισι όμορος, μάλιστα τη Σπαργάνη σου και επτά πηλεθίδε, τα σα θαυμάσια κηρύττουσι τρανός».

Από τα 5 αδέλφια καλογερέψανε τα 3, ο Λουκάς, η αδελφή του η Καλή και ο αδελφός του Επιφάνιος. Πριν να καλογερέψει, ήτανε τσομπάνος και ξοχάρης, πλην και τότε ολοένα καταγινότανε με τα θρησκευτικά. Η καρδιά του ήτανε απλή, το μυαλό του καθαρό από άσοφες σοφίες, για τούτο λέγει και το τροπάρι του, στάθηκες Λουκά άμαθος στα λόγια, αλλά σοφός σε θεϊκά έργα, και έβαλες μέσα στα στήθια σου, μακάριε, τον φόβο του Θεού, σαν αρχή της κάθε σοφίας, όθεν έζησες θεάρεστα. Ο ίδιος έλεγε τον εαυτόν του αμαθή και αγρίκον. Ήτανε ταπεινότατος, απλός, άκακος. Η όψη του ήταν γλυκύτατη. Τους φτωχούς τους λυπότανε και τους πονούσε. Όντας ακόμα τσομπάνος, σαν αντάμωνε κανέναν φτωχό, του δίνε το ψωμί του και τα ρούχα του, και αυτός απόμνης και πεινασμένος και γυμνός. Το σπόρι που είχε για σπάρσιμο το μοιραζότανε με τους άλλους φτωχούς ζευγάδες. Με ένα σύντομο λόγο, πιο πολύ εζούσε για τους άλλους παρά για τον εαυτόν του. Πολλές φορές οι γονείς του τον μαλώνανε και εκείνος ο Μακάριος τα υπόμενε πλην δεν άλλαζε γνώμη. Σαν πέθανε ο πατέρας του, αφοσιώθηκε περισσότερο στα της θρησκείας και έμαθε το αλφάβητο, δίχως δάσκαλο, όσο να διαβάζει το ψαλτήρι. Η μάνα του τον άκουγε τη νύχτα που έκανε την προσευχή του γονατισμένος ως τα ξημερώματα. Μια μέρα έφυγε να πάγει στη Θεσσαλία να γίνει καλόγερος, μα τον επιάσανε κάποιοι στρατιώτες επειδή τον πήρανε για σκλάβο που έφυγε από τα αφεντικό του και τον δίρανε και τον φυλακώσανε. Κι ύστερα τον αφήσανε και γύρισε στο σπίτι του. Δεν πέρασε πολύς καιρός και κονέψανε στο σπίτι του δύο καλογέροι που πηγαίνανε στον Άγιο Τάφο και ο Λουκάς πήγε κρυφά μαζί τους και ήρθε στην Αθήνα. Μετά πολλά τον πήρε ένας γούμενος στο μοναστήρι του, ύστερα από πολλά παρακάλια γιατί ήτανε μονάχα 14 χρονών. Η μητέρα του δεν ήξερε που βρίσκεται και έκλαιγε και παρακαλούσε το Θεό να ξαναγυρίσει το παιδί της στο σπίτι τους. Και ο Κύριος άκουσε το θρήνο της και της το έδωσε. Τρεις φορές είδε ο γούμενος στον ύπνο του τη μητέρα του Λουκά να κλαίγει και να του ζητά το τέκνο της, ώσπου τον έβγαλε από το μοναστήρι και τον έστειλε στο σπίτι του. Κάθισε μαζί με τη μητέρα του 3-4 μήνες και ολοένα την παρακαλούσε να στέρξει να γίνει καλόγερος. Και εκείνη στο τέλος τον ευχήθηκε και ο Λουκάς πήγε σε ένα βουνό έρημο που το λέγανε του Ιωαννίτζη και έκανε μια καλύβα και ασκήτευε. Ύστερα από λίγον καιρό πήγανε κοντά του και 2-3 άλλοι ασκητάδες και ξεπετραδιάσανε λίγων τόπων και φυτέψανε περιβόλι για να φιλεύουνε τους περαστικούς με τα λάχανα που βγάζανε. Ο Άγιος Λουκάς την ημέρα δούλευε και όλη τη νύχτα προσευχότανε. Οι πατέρες που ήτανε μαζί του απορούσανε πως καθόταν εξάγρυπνος δίχως να καλοξέρει να διαβάζει το ψαλτήρι και τις άλλες προσευχές. Ένας από δάφτους κρύφτηκε ένα βράδυ για να ακούσει τι έλεγε. Και όλη τη νύχτα τον άκουγε να λέγει γονατιστός όλο ένα «Κύριε Ελέησον». Από όσα έβγαζε το περιβόλι του, κάτι τυποτένια έτρωγε ο ίδιος και τα άλλα τα έδινε στους φτωχούς. Όσο είναι φυσικό στους άλλους ανθρώπους το να παίρνουνε και να αποκτούνε, άλλο τόσο φυσικό ήταν για τον Άγιο Λουκά το να δίνει τα δικά του στους άλλους. Και όχι μονάχα τα δίνε, αλλά τα φόρτωνε στο γαϊδουράκι του και τα πήγαινε στους φτωχούς
που είχαν ανάγκη οι καημένοι. Δεν αγαπούσε μονάχα τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα τα αγαπούσε και τα λυπότανε. Πηγαίνανε κάτι ελάφια και τρώγανε τα λάχανα και εκείνος τα μάλωνε με ημερότητα και τους μιλούσε σαν να τον καταλαβαίνανε. Μια φορά, ένα από αυτά τα ζαρκάδια έσπασε το ποδάρι του και τρέξανε κάποιοι κυνηγοί να το σκοτώσουνε. Μα ο Άγιος τους παρακάλεσε με δάκρυα να τα αφήσουνε να ζήσει και αυτοί θαυμάσανε για την ευσπλαχνία του. Από την νηστεία και από την αγρύπνια, το κορμί του είχε γίνει σαν ξύλο ανέστητο στο κρύο και στη ζέστη, στην πείνα και στη δίψα. Και μόλο που καθότανε μοναχός μέσα στην έρημο, δεν αγρίεψε, αλλά το πρόσωπό του έφεγγε από την καλοσύνη και από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και υποδεχότανε με προθυμία τους οδοιπόρους και ποτές δεν τον είδε άνθρωπος να είναι κατσούφης ή βαριεστημένος. Εκείνος έτρωγε σ' όλη τη ζωή του χορταρικά και όσπρια και ψωμί κρυθαρένιου, αλλά τους άλλους τους φίλευε πλουσιοπάροχα, με καλά φαγητά και με κάθε τι που βρισκότανε στο καλύβι του. Από την πολύ την άσκηση έγινε σαν άειλος. Μέσα στην καλύβα του είχε σκάψει ένα λάκκο και εκεί μέσα πλάγιαζε για να θυμάται τον τάφο του. Μόλις τον θόλωνε ο ύπνος, σηκωνότανε και έπιανε την προσευχή, ψέλνοντας μέσα από το ψαλτήρι με θρήνων πολλήν. Από όσο απλός ήτανε πρώτα, κατάντησε ακόμα πιο απλός και άπλαστος, αφού μιλούσε με τα πουλιά σαν να ήτανε άνθρωποι και είχε μερέψει δυο φίδια και τα άθρεφε. Η καρδιά του κεγότανε από την ευσπλαχνία που ένιωθε για κάθε πλάσμα. Απάνω απ' όλα έλαμπε η πίστη του στο Θεό, απλή σαν δέντρο ριζωμένη στην καρδιά του. Για τούτο αξιώθηκε προφητικό χάρισμα και προείπε πως οι Βούλγαροι θα κουρσέψουνε τη Ρούμελη και τον Μοριά. Έκανε πολλά θαύματα και εξακούστηκε η αγιοσύνη του σε όλο το ελληνικό. 7 χρόνια είχε κάνει ο Άγιος αυτό το βουνό, όπου κατεβήκανε οι Βούλγαροι με τον τσάρο του τον Σιμεών και κουρσεύανε τον τόπο. Σαν ακούστηκε πως ζυγώσανε από κάτω μέρη, ο Άγιος Λουκάς άφησε τα σκυταριό του και πέρασε σε κάτι νησόπουλα που βρίσκονται κοντά σε εκείνη την ακρογιαλιά και από εκεί πήγε στην Κόρινθο. Εκεί πέρα έμαθε και λίγα γράμματα, μα δεν ήθελε να ζει μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό, σαν άκουσε πως βρισκόταν ένας Άγιος Στυλίτης στα μέρη της Πάτρας, πήγε να τον βλογήσει. Αλλά περνώντας από το ζεμενό, ήβρε έναν άλλον ασκητή που καθότανε κι αυτός απάνω σε μία κολόνα και πήγε υποτακτικός του και κάθισε κοντά του 10 χρόνια και τον υπηρετούσε αυτόν και τους γέροντες που ήταν μαζί του, κουβαλώντας ξύλα και νερό, μαγειρεύοντας, πλέκοντας δίχτυα, ψαρεύοντας κι ολοένα αγωνιζόμενος με νηστεία και προσευχή. Από εκεί γύρισε στο βουνό του Ιωαννίτζη. Επειδή όμως δεν τον αφήνανε ήσυχο οι άνθρωποι, πήγε και έκανε το καλύβι του στην Αντικειρά. Εκεί γίνηκε ψαράς και όσα ψάρια έπιανε τα μοίραζε στους φτωχούς. Ύστερα από λίγο, επειδή κουρσεύανε τον κόσμο η Σαρακινή, πέρασε σε ένα ρημονήσι που το λέγανε Αμπελώνα και εκεί κάθισε 3 χρόνια μαζί με την αδελφή του την Καλή. Σαν ησύχασε λίγο ο κόσμος, πέρασε στη στεριά και πήγε και έκανε το καλύβι του κοντά στο χωριό Στήρι, στο μέρος που βρίσκεται το μοναστήρι του. Μα και εκεί δεν ξαπόστασε, γιατί κάθε τόσο διαγουμίζανε τον τόπο οι Βούλγαροι και άλλα βάρβαρα έθνη και κρυβότανε στις σπηλιές και σε γκρεμνά απάτητα. Όλη η ζωή του πέρασε μέσα σε κατατρεγμούς και σε αιματοχυσίες. 3 μήνες πριν από την κοίμησή του, 3 μήνες πριν από την κοίμησή του, έφερε γύρω όλα τα χωριά και τα σκητήρια και πήρε συγχώρεση από όλους. Αναπαύτηκε στις 7 Φεβρουαρίου το 953, 56 χρονών. Ο Άγιος Λουκάς είναι ένας από τους Αγίους της Ορθοδοξίας που ζήσανε σαν τα πετεινά του ουρανού,
μέτριος, άκακος, πράος, απλούς, ησύχιος.

ο αμαθής και αγρίκος Άγιος Λουκάς ο Στυρίτης. Του Φώτη Κόντογλου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 25. Έμπροσθεν, έμπροσθεν.

Ας ακολουθήσουμε τώρα τη φρουρά, τους στρατιώτες που προχωρούν μπροστά. Ο Μάουρο, ο γιατρός του Ιμπραήμ, περιγράφει με μοναδικό τρόπο. Μόλις που πρόφτασαν οι Αιγύπτιοι να αδειάσουν τα όπλα τους και να δώσουν το σύνθημα συναγερμού στις κοντινές κανονιοστοιχίες, βρέθηκαν κάτω από τα γιαταγάνια των Ελλήνων που δεν χρησιμοποιούν πια τουφέκια, αλλά σφάζουν όποιον απαντήσουν στο δρόμο τους. Σαν τίγροι στηνάζονται και ρίχνονται με ένα πνιχτό μουγκριτό πάνω στους εχθρούς που κατέφθαναν μιλούνια. Τα τύμπανα καλούν τους στρατιώτες στα όπλα. Τα τμήματα κινούνται. Οι μουσουλμάνοι Αλβανοί στο στρατόπεδο του Κιουταχή τρέχουν γρήγορα να ενταχθούν στις γραμμές τους, παρακινούμενοι τόσο από την ιδέα της λίας όσο και από το μίσος της θρησκείας. Σαν άγρια θηρία δεν ζούσαν παρά μόνο με τη σκέψη της λαφυραγώγησης και το πάθος της εξόντωσης. Στο μεταξύ, τα αραβικά τάγματα προχωρούν με σχηματισμούς εφόδου. Τα πρόσωπα των ανθρώπων λάμπουν από μια άγρια χαρά που πλησιάζουν στη στιγμή την οποία τόσο καιρό πρόσμεναν για να εκδικηθούν για τις συνεχείς προσβολές, για τις συνεχείς οχλήσεις από αυτούς οι οποίοι μολονότι πέθαιναν στα χαντάκια της πόλης, με τις πράξεις τους εξόργιζαν τον Ιμπραήμ. Η φωνή των επικεφαλής των τουρκοαιγυπτιακών ταγμάτων ανακόπτει την προχώρησή τους. Οι γραμμές ανοίγουν σκόπιμα για να αφήσουν ελεύθερη δίωδο στους τολμηρούς εξερχόμενους. Επειδή έξι ελιγμοί επιβάλλουν στους στρατιώτες να σταθούν μακριά από τα ορίγματα που ήταν απέναντι από τα σημεία της εξόδου. Οι μεσολογγίτες και οι σουλιώτες τώρα πετούν τα τουφέκια άχρηστα πλέον πίσω τους, βγάζουν τα γιαταγάνια και με φωνή που την πολλαπλασίαζε η απόγνωση κραυγάζουν «Έμπροσθεν, έμπροσθεν». Στην απροσδόκητη και τρομερή ορμητικότητά τους, οι Άραβες που πυροβολούσαν απέναντί τους κλονίζονται. Πάνω από 300 Άραβες απλώθηκαν νεκροί στην πρώτη επίθεση, ενώ οι άλλοι υποχώρησαν, χωρίς ωστόσο να διασπαστεί η παράταξή τους. Ενώ ο Σπυρομήλιος γράφει, οι στρατιώτες έπεσαν στα εχθρικά οχυρώματα και τους προμαχώνες όπου κατά τον δρόμο τους απαντούσαν. Οι Τούρκοι έκαναν πυρ, τα μυδράλια των κανονιών θερίζουν Έλληνες. Οι Έλληνες προχωρούν πάντοτε συσσωματωμένοι και κυριεύοντας τους προμαχώνες και τα τουρκικά οχυρώματα, καταδιώκοντας τους Τούρκους. Οι Τούρκοι τους χτυπούν και από τις δύο πλευρές. Οι Έλληνες πότε ορμούν δεξιά, πότε αριστερά και διώκουν τους Τούρκους. Προχωρούν όχι σε ευθεία γραμμή, αλλά ελικοειδώς όπως τους ανάγκαζε ο πόλεμος. Ο Μακρύς αναφέρει: «Η ορμή των Ελλήνων ήταν ακατάσχετος και προχωρούν νικηφόρα, εκτοπίζοντας τους εχθρούς από τις γραμμές και τα χαρακώματά τους με μεγάλη ευχέρεια». Ο Κασομούλης: «Δεν άκουγες άλλο τίποτα αυτή την ώρα παρά τον χτύπο των σπαθιών. Το πυρ άναψε από παντού σε όλο το στρατόπεδο. Φωνές εχθρών, κρότη πυροβόλων, κρότη τουφεκιών, ένα μείγμα όλο, δεν διακρίνονταν τίποτα. Μεθυσμένοι όλοι από μανία, καθένας από μας κοίταζε εμπρός μόνο να διαβήκαινε διασπάτα εμπόδια. Στη φωτιά αυτή, ώσπου να φτάσουμε στο τέρμα, θυμήθηκα την Παναγία και είπα «Παναγία μου, φύλαξέ μας». Ενώ εμείς ορμούσαμε προς τα εκεί, από πίσω μας τα βόλια έπεφταν σαν χαλάζι. Πάνω σε αυτή την ορμή, καθώς ο Κασομούλης ανέβαινε το χαντάκι του Ομέρ, χάνει την τσάντα με τα έγγραφά του, χαρτιά, γράμματα και κυρίως το πρωτότυπο σχέδιο της εξόδου. Οι Τουρκοαιγύπτιοι, βλέποντας και την ορμή των Ελλήνων, δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους. Αυτούς τους ενδιέφερε να μπουν στην πόλη για πλιάτσικο, να σκοτώσουν τους άντρες από 12 ετών και πάνω για τον μπαχτσίση των αυτιών και να συλλάβουν γυναικόπαιδα για σκλάβους. Ενώ όμως οι στρατιώτες ανοίγουν το δρόμο προς την ελευθερία με το αίμα τους, πίσω στις γέφυρες η ιστορία ετοιμάζει την πιο σκοτεινή τη σελίδα. Η νικηφόρα η αχή έμπροσθεν πρόκειται να πνιγεί από μία άλλη μοιραία κραυγή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις επιλεγμένες ραδιοφωνικές αναγνώσεις από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Από το τεύχος 15 παρουσιάζουμε το άρθρο «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Η παρουσία της Ορθοδοξίας στη σύγχρονη Ευρώπη αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα της εποχής μας. Ο συγγραφέας, μιλώντας από την εμπειρία της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, καταθέτει σκέψεις για τη μαρτυρία της Εκκλησίας μέσα σε μια κοινωνία που αλλάζει διαρκώς, χωρίς να χάνει την ελπίδα της.
2: Τον Ιούνιο του 1880, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη στεκόταν ενώπιον του νεοαποκαλυφθέντος μνημείου του Αλέξανδρου Πούσκιν στη Μόσχα. Μιλούσε για τη Ρωσία, αλλά επάνω από τα κεφάλια των ακροατών του έτεινε το χέρι προς την Ευρώπη, προς τη Δύση την οποία κάποτε είχε χαρακτηρίσει νεκροταφείο. Κι όμως φώναζε «Ελάτε Ευρωπαίοι, πιείτε από την ρωσική ψυχή που ενώνει όλους τους ανθρώπους. Η αποστολή μας είναι η οικουμενικότητα και η παγκόσμια αδελφοσύνη». Τούτο το παράδοξο παραμένει πάντοτε επίκαιρο. Η Δυτική Ευρώπη περιγράφεται ορισμένες φορές ως πνευματική έρημος, ως γη της λύθης. Ωστόσο, η εμπειρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Πενελούξ αφηγείται μια περισσότερο σύνθετη ιστορία. Αυτήν μιας πιστότητος με διάκριση, μιας παρουσίας με ταπεινότητα και μιας ελπίδος που αναγεννάται συνεχώς. Δεν γράφω τις γραμμές αυτές ως εξωτερικός παρατηρητής. Γεννήθηκα στην Γάνδη, από Φλαμανδούς γονείς, υπηρετώ σήμερα ως Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος κάτω χωρών και Λουξεμβούργου υπό την πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Δια πρώτην φοράν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εμπιστεύτηκε μία Ιερά Μητρόπολη σε έναν αυτόχθωνα. Αυτή η επιλογή είναι περισσότερο από συμβολική. Δεικνύει ότι η Ορθοδοξία δεν είναι ξένη σε αυτήν την γη. Μία εκκλησία καλώς ριζωμένη και ταυτοχρόνως οικουμενική. Η Ιερά Μητρόπολης Βελγίου ιδρύθηκε το 1969 υπό του αημνήστου Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρου, ο οποίος είχε κατανοήσει ότι τα μεταναστευτικά ρεύματα του 20ου αιώνος επρόκειτο να μεταμορφώσουν μονίμως την Ορθόδοξο παρουσία στην Ευρώπη. Ο διάδοχός του, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, συνεχίζει με σταθερότητα αυτό το όραμα. Η Ορθόδοξος Διασπορά δεν είναι ένα ατύχημα της ιστορίας, αλλά μια συστατική διάσταση της Εκκλησίας σήμερα. Στις χώρες της Μπενελούξ, η Ιερά Ημών Μητρόπολης συγκεντρώνει πιστούς διαφόρων προελεύσεων. Έλληνες κατά πλειοψηφία, αλλά επίσης Ουκρανούς, Ρουμάνους, Ρώσους, Σέρβους, Πολωνούς, Γεωργιανούς, Αραβοφόνους και έναν αυξανόμενο αριθμό αυτοχθόνων. Τελούμε τις ιερές ακολουθίες στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα ολλανδικά, ενίοτε στα αραβικά, στα ουκρανικά, στα ρουμανικά ή και στα σλαβωνικά. Αυτή η πολυμορφία δεν αποτελεί αδυναμία. Είναι συγκεκριμένη έκφραση της καθολικότητος της Εκκλησίας. Ωστόσο, η πρόκληση παραμένει η ενότητα. Η Ορθοδοξία δεν μπορεί να περιοριστεί εις μίαν εθνοτική ταυτότητα. Είναι ευχαριστιακή κοινωνία. Το να είσαι πιστός εις την παράδοση σημαίνει να υπερβαίνεις τα εθνικά σύνορα, δίχως να απολέσεις τον πλούτο των πολιτισμών.
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το άρθρο «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο δεύτερο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας καταθέτει την εμπειρία της Εκκλησίας μέσα σε μια κοινωνία που συχνά χαρακτηρίζεται ως μεταχριστιανική. Παρά τις δυσκολίες, η Ορθοδοξία εξακολουθεί να προσελκύει ανθρώπους που αναζητούν νόημα, αλήθεια και αυθεντικότητα.
2: Ζώντας την πίστη εντός μιας εκοσμικευμένης κοινωνίας. Η Δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζεται συχνά ως μεταχριστιανική. Οι εκκλησίες αδειάζουν, η πίστη φαίνεται να περιθωριοποιείται. Εν τούτης, η ποιμαντική εμπειρία δείχνει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα. Στις ενορίες μας συναντώ οικογένειες από μεικτούς γάμους, νέους οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν την λειτουργία, ενήλικες οι οποίοι αναζητούν μίαν εμβάθυνση στην πίστη. Η Ορθοδοξία προσελκύει δια της συνοχής της, δια της ενότητος που προσφέρει μεταξύ προσευχής, δόγματος και καθημερινής ζωής. Η πρόκληση είναι αυτή της πολιτισμικής ενσωματώσεως. Να μεταδώσουμε αναλύωτον των θησαυρών που λάβαμε, καθιστώντας τον ταυτοχρόνως προσβάσιμο στις γλώσσες και στις πολιτισμικές κατηγορίες της εποχής μας. Να μεταφράσουμε δίχως να αποδυναμώσουμε το κείμενο. Να εξηγήσουμε δίχως να αμβλύνουμε την αλήθεια. Ωστόσο, όταν μιλούμε για εκοσμίκευση, πρέπει να το πράττουμε αληθινά και ταπεινά. Το φαινόμενο δεν αφορά μόνον τους άλλους, ούτε μόνον τις γύρω μας κοινωνίες. Αφορά και εμάς. Ας ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Η εκοσμίκευση δεν αποτελεί πρόκληση μόνον για τις δυτικές εκκλησίες. Θα ήταν άδικο και καθόλου διαυγές να μην ξεκινήσουμε με μία ενδοσκόπηση. Η στροφή στον εαυτό μας είναι μερικές φορές πιο απαραίτητη από την εξωτερική κριτική. Συχνά θέτω μία απλή ερώτηση. Πώς οι Έλληνες ζουν και εργάζονται στις Βρυξέλλες? Αρκετές δεκάδες χιλιάδες. Πόσοι συμμετέχουν τακτικά στη λειτουργική ζωή? Μία μειοψηφία. Πολλοί δηλώνουν πιστοί και είναι σίγουρα ειλικρινείς. Αλλά η πίστη παραμένει συχνά σε κατάσταση αναμονής, εύθραυστη, ανεπαρκώς τροφοδοτημένη. Έχει εγκατασταθεί μία ορισμένη αδιαφορία. Όχι εχθρότητα, αλλά απόσταση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, για δεκαετίες, υπήρχε έλλειψη επαρκούς επενδύσεως στην κατήχηση, στη σταθερή εκπαίδευση, στην πνευματική συνοδεία. Δεν το λέω αυτό για να κατηγορήσω τους ιερείς μας, οι οποίοι υπηρετούν με αφοσίωση σε συχνά απαιτητικές συνθήκες. Αλλά συλλογικά θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα. Η ανανέωση δεν θα προέλθει μόνον από εκείνους που χτυπούν την πόρτα μας. Εξαρτάται επίσης από την ικανότητά μας να αναζωπυρώσουμε τη φλόγα σε εκείνους που ανήκουν ήδη από καιρό στην Εκκλησία. Αυτή η πεποίθηση δεν είναι καινούρια. Κατά τη Γενική Συνέλευση του Οικουμενικού Συμβουλίου Εκκλησιών στο Ναϊρόμπι, ο πατήρ Κύριλλος Αργέντης δήλωσε με απόλυτη σαφήνεια: «Πρέπει να προσιλητήσουμε τους πιστούς μας στην Ορθοδοξία, παρά να προσιλητήσουμε τους ετεροδόξους στην Ορθοδοξία». Δεν επρόκειτο για αποκήρυξη της Ιεραποστολικής Αποστολής, αλλά για μία πρόσκυλση προς εμβάθυνση. Πολλοί ανήκουν στην Εκκλησία λόγω παραδόσεως, πολιτισμού, οικογενειακής μνήμης. Αλλά το να ανήκεις δεν σημαίνει ακόμη ότι ζεις πλήρως την πίστη. Αυτά τα λόγια παραμένουν επίκαιρα. Πριν κοιτάξουμε προς τα έξω, καλούμαστε να ανανεώσουμε από μέσα την εκκλησιαστική συνείδηση, την εκπαίδευση, τη μυστηριακή ζωή, την πνευματική συνοδεία. Η αληθινή μαρτυρία ξεκινά με μία ζωντανή πίστη.
1: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το άρθρο «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: δίωξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο τρίτο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας αναφέρεται στους νέους ανθρώπους που αναζητούν την Ορθοδοξία, αλλά και στην ευθύνη της Εκκλησίας να τους συνοδεύσει με διάκριση, αλήθεια και αγάπη.
2: Νέοι σε αναζήτηση αυθεντικότητας. Ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο των τελευταίων ετών είναι η άφιξη νέων αυτοχθόνων που ανακαλύπτουν την Ορθοδοξία από μόνοι τους. Δεν κάνουμε ενεργό προσιλητισμό. Ωστόσο, αυτοί χτυπούν τις πόρτες μας. Έχουν διαβάσει ένα κείμενο, έχουν δει μια εικόνα, έχουν παρακολουθήσει μια λειτουργία. Αναζητούν μια απαιτητική, μη εξευγενισμένη πίστη. Είναι ευαίσθητοι στο πνευματικό βάθος και στην ιστορική συνέχεια της Εκκλησίας. Τους καλωσορίζουμε με αγάπη. Ωστόσο, παραμένουμε σε εγρήγορση. Τα κοινωνικά δίκτυα διαδίδουν μερικές φορές απλουστευτικές ή ιδεολογικοποιημένες απόψεις για την Ορθοδοξία. Υπάρχουν ρεύματα που χαρακτηρίζονται από φανατισμό ή φονταμενταλισμό, τα οποία χρησιμοποιούν την παράδοση ως μέσο για τον καθορισμό της ταυτότητάς τους. Ο ρόλος μας είναι να καθοδηγήσουμε αυτούς τους νέους προς μια ισορροπημένη πίστη. Θέλουμε να διαμορφώσουμε χριστιανούς που είναι ριζωμένοι στην παράδοση, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτοί και με σεβασμό προς τους άλλους. Η πίστη δεν πρέπει ποτέ να μετατρέπεται σε ακαμψία. Η αυθεντικότητα δεν σημαίνει αποκλεισμό. Η ποιμαντική των νέων. Μία βασική προτεραιότητα. Με αυτό το πνεύμα αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην ποιμαντική των νέων μας. Κατά τη γνώμη μου, αυτή έχει κοσμοϊστορική σημασία για το μέλλον της Ορθοδοξίας στη Δυτική Ευρώπη. Δύο φορές το χρόνο προσκαλούμε όλους τους νέους της Μητροπόλεως να συγκεντρωθούν. Μία ημέρα κατά την Αναστάσιμη περίοδο και ένα Σαββατοκύριακο κατά τον Οκτώβριο. Αυτές οι συναντήσεις διοργανώνονται με προσκεκλημένους ομιλητές, θεολόγους, μοναχούς και μοναχές, ιερείς, αφοσιωμένους στη μαρτυρία του Ευαγγελίου, που τροφοδοτούν την σκέψη και ενθαρρύνουν τον διάλογο. Αλλά πέρα από τις διαλέξεις, το ουσιαστικό μέρος είναι η κοινή προσευχή, η λειτουργία, οι αδελφικές ανταλλαγές, η συγκεκριμένη εμπειρία της Εκκλησίας ως οικογένειας. Θυμούμαι ότι στην αρχή της επισκοπικής μου διακονίας έπρεπε να επιμένω στους ιερείς να στέλνουν μερικούς νέους σε αυτές τις συναντήσεις. Έπρεπε να τους πείσω, να τους υπενθυμίζω, να τους ενθαρρύνω. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει. Οι εγγραφές υπερβαίνουν μερικές φορές τις δυνατότητες φιλοξενίας μας και είναι οι ίδιοι οι νέοι που ζητούν περισσότερες ευκαιρίες συναντήσεως. Αυτή η αλλαγή είναι για μένα ένα σημάδι ελπίδας. Δείχνει ότι η Ορθόδοξη νεολαία δεν επιθυμεί μόνο να λαμβάνει, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή. Επιθυμεί να κατανοήσει, να εμβαθύνει, να συστρατευθεί. Σε ένα εκοσμικευμένο περιβάλλον, αυτές οι συναντήσεις προσφέρουν έναν χώρο όπου οι νέοι μπορούν να θέτουν τις ερωτήσεις τους χωρίς φόβο, να αντιμετωπίζουν με την πίστη τους τις σύγχρονες προκλήσεις και να ανακαλύπτουν ότι δεν είναι μόνοι. Προωθούν την πνευματική και ανθρώπινη ορίμανση, μακριά από εύκολους ριζοσπαστισμούς.
1: Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το άρθρο «Μία Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης», του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
3: Καλά σας έργα. Και οι Άγιοι Απόστολοι να φωτίζουν πάντοτε τα διανοήματά μας και τα διαβήματά μας εις πάν έργων αγαθών. Κάθε καλό.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Λόγοι η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύν φυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεδύσει ο αναβαλόμενος φως σου μάτιον. Εκτείνον των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζουν ενίδα στα υπερώα αυτού. Ότι θυσνεύει την επίβαση αυτού ο περιπατών επιστερήγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού. Πυρό φλόγα. Θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνου. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάζου σου. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπο των εθεμελίωση αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούση πάντα τα θηρία του πεδίου. Πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ότι ζωνόρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων φόρτων τη κτίνεσιν και κλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγινάρτων εκ τη γη και είνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του Λιβάνου εφύτευσα. Εκεί η στρουθία ενωσεύσουση του ροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη ει καιρού ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Έθου σκότο και εγένε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάση και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήκτησαν και ει τα μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύκορο. Εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ανέπλασα. Εμπέζειν αυτή. Πάντα προ δοκώσει δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον.

0: Καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου του ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν Σοφία, πρόσχομεν.
0: Αδελφοί, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς, εις ελπίδα ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων, τετηρημένην εν ουρανήσεις ημάς τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους διαπίστεως. Η σωτηρία εν ετοίμη αποκαλυφθήνε, εν καιρό εσχάτω ενώ αγαλιάστε. Ο λίγον άρτη ιδέων εστί, λυπηθέντες εν ποικίλης πειρασμής, ή να το δοκίμιον ημών της πίστεως πολύτιμιότερον χρυσίου του απολυμένου, διαπυρός δε δοκιμαζομένου, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Ο ονούκι δότες αγαπάτε, ισόν άρτη μη ορώντες πιστεύοντες δε αγαλιάστε χαράν εκλαλήτω και δεδοξασμένη, κομιζόμενη το τέλος της πίστεως ημών, σωτηρίαν ψυχών. Καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου του ανάγνωσμα. Αγαπητοί, αναζωσάμενοι τα σοσφία της διανοίας ημών, νύφοντες τελείως ελπίσατε επί την φερωμένη μην χάριν, εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού ως τέκνα υπακοής, μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες, αλλά κατά το καλέσαντα ημάς Άγιον και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε. Διότι γέγραπτε Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Και η Πατέρα επικαλείστε τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατά το εκάστου έργον εν φόβο των της παρικίας ημών χρόνων αναστράφητε, ειδότες ότι ούφθαρτης αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε εκ της ματέας ημών αναστροφής πατροπαραδότου, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπύλου Χριστού.
2: Καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι, Σοφία, πρόσχομαι.
2: Αγαπητοί, παρακαλώ ημάς, ως παρήκους και παρεπιδήμους, απέχεστε των σαρκικών επιθυμιών, έτινε στρατεύονται κατά της ψυχής, στην αναστροφήν ημών εν της έθνης συνέχοντες καλήν, ή να ενώ καταλαλούσιν ημών ως κακοποιών, εκ των καλών έργων εποπτεύσαντες δοξάσωση των Θεών εν ημέρα επισκοπής. Υποτάγεται ουν πάση ανθρωπίνη κτήση δια των Κύριων, είτε βασιλεί ως υπερέχοντι, είτε γεμός ως δι' αυτού πεμπομένης σε εκδίκηση μεν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών, ότι ούτως εστί το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντας φημούν την των αφρών ανθρώπων αγνωσίαν ως ελεύθεροι και μη ως επικάλυμα έχοντες της κακίας την ελευθερία, άλλος δούλη Θεού, πάντα στιμήσατε την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεό φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε, οικέτε υποτασσόμενοι εν παντή φόβο της δεσπότης, ου μόνο της αγαθής και επιοικέσιν, αλλά και της κολλής, τούτο γαρχάρις, ίδια συνείδηση Θεού, υποφέρει της λύπας, πάσχονα δίκος, ποιον γαρκλαίος ή αμαρτάνοντες και κολαφιζόμενοι υπομενείτε, αλλοί αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομενείτε, τούτο χάρις παρά Θεό. Εις τούτο γαρεκλήθητε ότι και Χριστός απέθανεν υπέρ ημών ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τη σύχνεση αυτού. Ως αμαρτίαν ουκ επίησε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως λιδωρούμενος ουκ αντελιδόρη, πάσχον ουκ η πύλη, παρεδίδου δε το κρίνοντι δικαίως. Ως τας αμαρτίας ημών αυτός ανήνεγγεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον. Είναι τις αμαρτίες απογενόμενοι, τη δικαιοσύνη ζήσομεν.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διαδικασίας.

Της ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί

και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και απέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας,

Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσμίσεων Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, ως οικοσυφηνήσεις, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων και σίας του Τιμέν Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Εναγείς Πατρών ημών, Αχιλίου και Βυσσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Αρίζης των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ον τη μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον ποιήσον την δέησιν ημών, δόνησιν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον εφόρ πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε λέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς ημών.

Δέσποτα πολύ έλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο. Και εξ αυτών πεντάκης κυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους. Των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά. Εν τη Αγία Εκκλησία πόλη, Μητροπόλη ταύτη, εις τους οίκους των εορταζόντων και επιτελούντων την Αγία Νεορτή και Πανήγυριν ταύτην, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι σύ, ο ευλογών, πληθύνων τρέφων και συντηρών, τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και

σεβαστοί και αγαπητοί μου πατέρες, πολύ σεβαστή γερόντισσα Αντωνίνα, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Οικοσιφηνίσης, αγαπητοί μου οι απαξάπαντες, χαρά για την πόλη μας το γεγονός ότι ναι, ξανάρθε πάλι η Ιερά Πανήγυρη των Αγίων Ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, τον οποίον την χάρη εορτάζουμε καθώς περηφανής ενωριακός ναός υπάρχει στην πόλη μας, αλλά και διότι φέτος αυτή η Πανήγυρης υπογραμμίζεται από την έλευση μιας θαυματουργής εικόνος της Παναγίας μας, μιας εικόνος η οποία τόσο εμβληματική υπάρχει για το γένος των Ορθοδόξων και το γένος των Ελλήνων και τόσο πολλά έχει να πει, έχει να προσφέρει, έχει καταγράψει στο ιστορικό συνειδητό και της Εκκλησίας και της Πατρίδος. Και θεωρούμε την χαρά μεγαλύτερη, καθώς την εικόνα συνοδεύει η γερόντισσα της Ιεράς Μονής με ορισμένες από τις αδελφές, προκειμένου να παραμείνουν πιστές σε αυτό το οποίο έχουν ταχθεί να κάνουν, να διακονούν την κυρία Θεοτόκο μέσω αυτής της ιεράς εικόνας, η οποία τόσα σημαίνει για τον Ελληνισμό. Θα μπορούσε κάποιος να μου πει, γιατί τώρα αυτή η εικόνα? Γιατί έπρεπε να έρθει μια εικόνα της Παναγίας σε εορτή φαινομενικά άσχετη? Γιορτάζουμε τους Αγίους Ενδόξους Πρωτοκορυφαίους Πέτρο και Παύλο και φέρνουμε εικόνα της Παναγίας. Γιατί? Δεν θα μπορούσαμε να επιλέξουμε μια θεομητορική εορτή για να τη φέρουμε? Αδερφοί μου, η λογική της Εκκλησίας δεν ταυτίζεται με τη λογική των ανθρώπων. Θα αντιπαρέλθω το αυτονόητο και το προφανές ότι η κυρία Θεοτόκος και οι Άγιοι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι έζησαν την ίδια περίοδο, συνεργάστηκαν προσευχητικά για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, στήριξαν την Εκκλησία που τότε έκανε τα πρώτα της βήματα μετά την Πεντηκοστή, ήταν οι ζωντανοί μάρτυρες, οι αψευδείς της παρουσίας του Χριστού, του ζωντανού κηρύγματός του, των σημείων του, των θαυμάτων του, αλλά και της άκρατης φιλανθρωπίας του Θεού και Πατρός, χάρη στην οποία όλοι σωζόμαστε. Όμως υπάρχει άλλο ένα πιο λεπτό και κομβικό σημείο. Ποιοι τέλεσαν την κηδεία της κυρίας Θεοτόκου? Τιμητικώς οι Άγιοι Απόστολοι, όλοι. Όλοι! Η κυρία Θεοτόκος ήταν το αντικείμενο της προστασίας, της καταφυγής των Αποστόλων, ήταν το αντικείμενο της τιμής και του σεβασμού. Οι Απόστολοι απέδιδαν την κανονική τιμή στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, χωρίς τις υπερβολές που η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει προβλέψει, κάτι μαριολατρίες και τέτοια. Οι Απόστολοι είναι το μέτρο της ορθής πίστεως, γιατί αυτό είναι το κήρυγμά τους, αλλά και με το παράδειγμά τους είναι το μέτρο της ορθής πράξεως. Και επομένως, εάν θέλουμε να αποβλέψουμε στο πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου και στον τρόπο με τον οποίο αυτήν μπορούμε να τιμήσουμε, πρέπει αναγκαστικά να στραφούμε στο παράδειγμα των Αποστόλων και από εκεί να μάθουμε και να διδαχθούμε πώς τιμάται η κυρία Θεοτόκος χωρίς υπερβολές, με πνευματικό τρόπο και γι' αυτό τρόπο που μπορεί και σώζει. Και για κάτι ακόμα. Δεν τιμούσαν μόνο οι Απόστολοι την κυρία Θεοτόκο. Και η κυρία Θεοτόκος απένει με υπερβάλλουσα τιμή στους Αποστόλους και στο έργο τους. Τους σεβόταν και ενώ ήταν η Παναγία, υπέρα και πάνω από όλους τους Αγίους, ενώ ήταν η μητέρα του Χριστού μας, ουδέποτε ανακατεύτηκε στα της Εκκλησίας. Αναγνωρίζοντας την αρμοδιότητα των Αποστόλων, αυτοί να διοικούν, αυτοί να αποφασίζουν, αυτοί αν θέλετε να κυβερνούν και να ρυθμίζουν τα πράγματα της Εκκλησίας. Και ενώ ήταν, επαναλαμβάνω, η Παναγία υπέρα και πάνω από όλους τους Αγίους, διεκρίθη και έλαμψε η αγιότητά της δια του γεγονότος ότι δεν ανεμίχθη εκεί που δεν είχε αρμοδιότητα και ευθύνη, εκεί που ήταν ευθύνη άλλων. Ξέρετε πού το βλέπουμε αυτό ειδικά? Λίγο καιρό μετά τα πρώτα βήματα της πρώτης Εκκλησίας, όταν είχαν πληθυνθεί, είχαν γίνει πολλοί οι χριστιανοί, οι μαθητές, όπως λένε οι πράξεις των Αποστόλων, άρχισε ο παραπικρασμός. Όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν και τα ανθρώπινα. Άρχισαν τα παράπονα των Ελληνιστών, όσων δηλαδή είχαν προσέλθει στο χριστιανισμό ενώ πριν ήταν εθνικοί, ιδωλολάτρες, και των Ιουδαίων, όσοι δηλαδή είχαν προσέλθει στο χριστιανισμό ενώ πριν ήταν Εβραίοι. Και παραπονούνταν οι εξεθνών, οι Ελληνιστές, ότι στην καθημερινή διακονία των τραπεζών της αγάπης, οι χείρες και τα ορφανά τους παρεθεωρούντο. Λάμβαναν μικρότερες μερίδες, λάμβαναν λιγότερο ποιοτικές μερίδες και φρόντιζαν κάποιοι πρώτα
τις χείρες και τα ορφανά των Ιουδαίων, των εξιουδαίων χριστιανών. Και παραπονέθηκαν. Πού πήγαν και παραπονέθηκαν? Στους Αποστόλους. Δεν πήγαν στην Κυρία Θεοτόκο. Προέκυψε πρόβλημα στην Εκκλησία, ανεδείχθη μια δύσκολη κατάσταση, κι όμως οι χριστιανοί δεν προσέβηκαν στην Παναγία να τους τη λύσει. Πήγαν σε αυτούς που είχαν αρμοδιότητα. Τα προβλήματα της Εκκλησίας δεν λύνονται με κριτήριο το ποιος είναι πιο Άγιος, αλλά λύνονται με κριτήριο το ποιος έχει την αρμοδιότητα. Και ενώ υπήρχε τέτοια, αν θέλετε, αντιπαλότητα, αψιμαχία μεταξύ της πρώτης χριστιανικής κοινότητας, η κυρία Θεοτόκος πέρα από προσευχή δεν έκανε τίποτε άλλο. Ούτε ανεμίχθη, ούτε είπε γνώμη, ούτε τόλμησε να προτείνει λύσεις. Και οι Απόστολοι πάλι, έχοντας πλήρη επίγνωση της αποστολής τους, όταν τους ανεφέρθη το πρόβλημα, τι είπαν? Ουκ εξεστήν ημάς καταλυπώντας των λόγων του Θεού, διακονήν τραπέζας. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε το κήρυγμα, τη στερέωση της αληθείας στις ψυχές των ανθρώπων και να κάτσουμε να διακονούμε τραπέζια. Και έδωσαν την οδηγία να εκλεγούν οι 7 διάκονοι, οι οποίοι είχαν αυτήν, αν θέλετε, την ειδικότερη ευθύνη του να μην αδικείται κανείς και να γίνεται η εκκλησιαστική διακονία στα πλαίσια της φιλανθρωπίας σωστά. Δείτε κάτι. Ζούσε η Παναγία, ο πιο Άγιος άνθρωπος. Κι όμως δεν εστράφησαν προς αυτήν για τη λύση. Γιατί? Γιατί η Παναγία, αν και η πιο Αγία από όλους, δεν είχε την αρμοδιότητα. Την αρμοδιότητα την είχαν οι Απόστολοι. Έρχονται πολύ δυστυχώς και ορθόδοξοι στις μέρες μας και μάλιστα χαρακτηρίζονται σε αυτούς ως υπερορθοδόξους, ακρεφνείς ορθοδόξους, ζηλωτάς ορθοδόξους και μας μιλάνε για τη χαρισματική εκκλησία, η οποία λέει πρέπει να κυριαρχήσει επί όποιας άλλης εκκλησίας. Αρχίζουν και κάνουν διαιρέσεις στην εκκλησία που δεν τις δέχτηκε ποτέ η πίστη μας. Μιλάνε για διοικούσα εκκλησία, μιλάνε για ποιμένουσα και ποιμενωμένη εκκλησία, κάνουν διακρίσεις τέτοιες που δεν υπάρχουν. Στο σύμβολο της πίστεώς μας υπάρχει μόνο το εξής: εις μίαν αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. 4 είναι τα χαρακτηριστικά της εκκλησίας: μία, αγία, καθολική και αποστολική. Ούτε χαρισματική, ούτε διοικούσα, ούτε ποιμένουσα, ούτε ποιμενωμένη. Αυτά όλα είναι, αν θέλετε, παρεκτροπές που τις πήραμε από τους πεντηκοστιανούς, τους οποίους κάποιοι, όσο και αν θέλουν να πολεμούν, ιεροκριφίως τους αντιγράφουν διότι τους βολεύει. Τι είναι οι πεντηκοστιανοί, τι κάνουν? Θεωρούν ότι έχουν θεοπτίες, ότι έχουν γλωσσολαλιά, ότι μπορούν να κάνουν θαύματα και αυτοί που μπορούν να κάνουν τα περισσότερα θαύματα αναδεικνύονται επικεφαλής και λένε στους άλλους τι να κάνουν. Και ο διάβολος μπορεί να κάνει θαύματα. Και ο διάβολος μπορεί να μπερδέψει και τους εκλεκτούς. Όλα αυτά τα οποία συνιστούν δαιμονοπληξία και τα οποία τα καταδικάζουμε απεριφράστως ως Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν μπορούμε να τα βλέπουμε να μπαίνουν από το παράθυρο βάσει διδαχών ορισμένων ανοήτων που νομίζουν ότι μπορούν να μας πούν ότι στην Εκκλησία κάνει κουμάντο όποιος έχει μεγαλύτερη χάρη και ποιος κρίνει ποιος έχει περισσότερη χάρη. Εδώ έναν Άγιο Παΐσιο και τον είδαμε να υποτάσσεται στις αρχές του Αγίου Όρους, να κάνει υπακοή σε ηγουμένους και πνευματικούς, να σέβεται τον Πατριάρχη, να κάνει υπακοή στις συνόδους. Και σήμερα βλέπουμε ένα σωρό άλλους να κινούνται ενάντια σε αυτήν την παράδοση που είναι παναγιοφρούρητη παράδοση. Γιατί πρώτη η Παναγία μας άφησε αυτό το παράδειγμα. Ποιο παράδειγμα? Του να αποτραβιούνται δηλαδή οι όσο το δυνατόν πιο Άγιοι και να μην μπλέκουν στα πόδια όσων έχουν την ευθύνη. Σε πολλά μοναστήρια υπάρχουν πατέρες ή μητέρες που μπορεί να είναι πιο Άγιοι από τους καθηγουμένους. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η αδελφότητα ποιον θα αναδείξει, ηγούμενο ή ηγουμένη. Και με αυτό πορευόμαστε. Πολλοί μπορεί να είναι οι Άγιοι στην εποχή μας, όμως η Εκκλησία έχει το δικό της τρόπο να αναδεικνύει τους αρχιερείς της, τα μέλη της Συνόδου και να πορεύεται. Είτε γιατί πολλοί από αυτούς οι οποίοι είναι φορείς αγιότητος, δεν είναι συνάμα φορείς γνώσεως τέτοιας που να μπορεί να τους διευκολύνει στα διοικητικά, σε άλλα, στην οργάνωση των ανθρώπων, είτε γιατί αν βγάλεις το ψάρι από τη θάλασσα θα ψοφήσει και αν βγάλεις κάποιον από την ησυχία του, την πνευματικότητά του, την κατάρτισή του και του φορτώσεις προβλήματα,
τον κάνεις και παραλύει, κουράζεται, πολλές φορές μπερδεύεται και χάνει ακόμα και την ψυχή του. Κάποια πράγματα πρέπει να τα αντέχεις, γι' αυτό και είναι ειδική η χάρη όσων έχουν κάποιες θέσεις. Η Εκκλησία όμως ξέρει και ομολογεί, ιδίως εν όψη του ότι το σεπτό πρόσωπο της Παναγίας δεν ασχολήθηκε καθόλου μετά της διοικήσεως, μετά του έργου, μετά της οργανώσεως και συγκροτήσεως της Εκκλησίας, αλλά παρέμεινε στην προσευχή. Η Εκκλησία μας έχει να το λέει ότι οι πάντες μπορεί να έχουν γνώμη και η Εκκλησία ακούει τους πάντες, όμως σε κάθε περίπτωση αυτό που αποφασίζει η Σύνοδος γίνεται, διότι αυτοί οι οποίοι είναι διάδοχοι των Αποστόλων έχουν και την ευθύνη των Αποστόλων, ακολουθούν τα βήματα, την πίστη, την πράξη των Αποστόλων και έτσι πορευόμενοι μπορούν και ενισχύουν την Εκκλησία. Σήμερα λοιπόν έχουμε την εικόνα της Παναγίας μας της 20 Φινήσης εδώ, μία εικόνα η οποία είναι αντικείμενο το οποίο μπορεί και συνενώνει πολλούς γύρω της. Πιστούς, όχι μόνον Ορθοδόξους Έλληνες, αλλά και Ορθοδόξους Βουλγάρους. Υπάρχει γερόντισσα, εδώ στη Λάρισα μπορεί να μην το ξέρουν, το γνωστό πρόβλημα με τα κοιμήλια της 20 Φινήσης, τα οποία είναι ένας πόνος για την Εκκλησία της Ελλάδος. Διότι πολλές φορές έχουμε ζητήσει αυτά που υρπάγησαν, αυτά που εκλάπησαν και στον Πρώτο Παγκόσμιο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη βουλγαρική κατοχή της Μακεδονίας μας, να επιστρέψουν στο μοναστήρι από όπου εκλάπησαν. Είναι κοιμήλια ελληνικότατα που μαρτυρούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας. Τα χειρόγραφα είναι γραμμένα στα ελληνικά. Τα άλλα αντικείμενα, σκεύη κτλ. Έχουν ελληνικές επιγραφές. Δεν έχουν σλαβωνικές. Πώς μπορεί κάποιος να τα κατακρατά ως δικά του τη στιγμή που είναι προφανώς ανήκουν σε μια άλλη παράδοση? Σε άλλη παράδοση εννοώ, όχι Ορθόδοξη, μία είναι η Ορθοδοξία. Σε άλλη παράδοση λαού. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές έχουμε διαμαρτυρηθεί και έχουμε ζητήσει το δίκαιο της Μονής, όπως και του Τιμίου Προδρόμου Σερών κτλ. Και δεν έχουμε πάρει πιστικές απαντήσεις. Η Παναγία είναι για να ενώνει, επαναλαμβάνω. Αλλά και η Παναγία όταν αδικείται, δυστυχώς πολλές φορές επεμβαίνει παιδαγωγικώς και τιμωρεί αυτούς οι οποίοι την αδικούν. Μακάρι ο Θεός να δώσει να μην δούμε τέτοια πράγματα. Όμως σε κάθε περίπτωση, αδελφοί μου, ναι, προσευχόμαστε στην εικόνα της Παναγίας, ναι, χαιρόμαστε που είναι η 20 Φινήσα ανάμεσά μας, όμως μην ξεχνάμε ότι γύρω από αυτήν την εικόνα, πέραν από την τιμή, πέραν από το σεβασμό, πέρα από το ότι πρέπει να κλείνουμε γόνοι ψυχής και σώματος, πρέπει να σταθούμε αλληλέγγυοι και προς την Ιερά Μονή και προς τη Μητρόπολη Δράμας και προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που διεκδικούν το αυτονόητο, την δικαίωση, την επιστροφή όλων εκείνων που υρπάγησαν σε καιρούς χαλεπούς. Δεν είναι δυνατόν η πολιτική για μια ζωή να αδικεί την Εκκλησία. Δεν είναι δυνατόν πράγματα τα οποία άνθρωποι τα αφιέρωσαν με πόνο και κόπο ψυχής για τη δόξα της Μονής, για τη δόξα της Κυρίας Θεοτόκου, να υφαρπάζονται χωρίς κανείς να μιλά και χωρίς κανείς να δίνει σημασία. Πολλές φορές το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπηρετώντας άλλες σκοπιμότητες, δυστυχώς έχει κάνει πίσω. Η Εκκλησία της Ελλάδος όμως δεν κάνει. Και το αίτημα είναι διαρκές. Και παρακαλούμε τους αδελφούς μας, τους Βουλγάρους και του Πατριαρχείου Βουλγαρίας και των κυβερνητικών παραγόντων, τους υπευθύνους, να κατανοήσουν το δίκαιο. Και όπως εμείς τόσο πολύ έχουμε στηρίξει τη γείτονα χώρα, ιδίως τα τελευταία χρόνια, και για να μπει στην ΕΟΚ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για να μπει στο ΝΑΤΟ, και τα ελληνικά φτερά προστατεύουν τους ουρανούς της γείτονος χώρας με ειδικό σύμφωνο, με συμμαχία, ειδική συμμαχική συμφωνία. Ενώ λοιπόν εμείς τόσα και τόσα με τα χαράς αναλαμβάνουμε να κάνουμε, έχουμε συνάμα μέσα μας αυτό το παράπονο, το οποίο παρακαλούμε η Παναγία να το μεταστρέψει σε χαρά, βλέποντας και ζώντας την ημέρα εκείνη που η αδικία θα αποκατασταθεί και οι καμπάνες της Μονής θα χτυπήσουν χαρμόσυνα για να υποδεχθούν όλα αυτά τα οποία τώρα λείπουν, όλα αυτά τα οποία τώρα μας πληγώνουν, όλα αυτά τα οποία οι προπάτορές μας τα αφιέρωσαν σε αυτήν την εικόνα και όχι σε άλλη. Και επομένως αυτήν την εικόνα πρέπει να ακολουθούν. Και επομένως σε αυτήν τη Μονή πρέπει να φυλάσσονται, διότι πλέον υπάρχει και η δυνατότητα να φυλαχθούν με επιστημονικό τρόπο και ασφαλή, διότι πλέον ξέρουμε να τα σεβαστούμε, διότι τα πονάμε τόσο πολύ ώστε πραγματικά ούτε να τα εκμεταλλευτούμε θέλουμε, δεν γίνεται εξάλλου, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κομμάτι της ψυχής μας και τα διεκδικούμε.
με τις πρεσβείες της Παναγίας μας, να αξιωθούμε, να ζήσουμε τη χαρά αυτή, να καταρτιστούμε πνευματικά όλοι μας, να μάθουμε να είμαστε σωστά χριστιανοί, να είμαστε σωστοί στην Εκκλησία μας και με τις πρεσβείες της να σηκώσουμε ο καθένας το σταυρό του στη ζωή αυτή, ώστε να την ανταμώσουμε ως μητέρα όλων μας, στην κοινή Ανάσταση, στην αύτη τη δόξα του Παραδείσου, όπου αυτή πρώτη μετά τον έναν υπάρχει για να μας αγκαλιάζει, για να μας αναγνωρίζει ως παιδιά της, να μεσητεύει για μας και να μην μας αποχωρίζεται ποτέ. Αμήν.

0: Μην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά ετή, Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άπηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν της οφειλέτης ημών. Εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νύχτε αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κυρία δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επωνομαζόμε έγκυς

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως διά των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. 29ος στίχος. Ότι σύ φωτιείς λίχνον μου, Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Εσύ θα φωτίσεις το λιχνάρι μου, εσύ θα φωτίσεις το σκοτάδι μου. Λένε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Πάλαμας, ένας από τους επαρκέστερους θεολόγους της παράδοσής μας, αισθανόμενος συνεχώς την ανάγκη του θείου φωτισμού, μόνος μέσα στο δάσος του Αγίου Όρους, καλούσε τον Θεό να του φωτίσει το σκότος. Φώτισόν μου το σκότος. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ότι όσο πλησιάζει τη γνώση του Θεού, όσο πλησιάζεις τη γνώση του Θεού, τόσο σκοτεινιάζει αυτή η γνώση, τόσο κρύβεται αυτή η γνώση. Γιατί όσο και αν την πλησιάσεις τη γνώση του Θεού, θα την πλησιάσεις με τα αδύναμα όργανα της ανθρώπινης φύσης. Με αυτά τα όργανα δεν γίνεται κατανοητή η παρουσία του Θεού. Ή πρέπει να αλλάξουν τα ίδια τα όργανα, αν μπορούν να αλλάξουν, ή πρέπει μία άλλη δύναμη να σου μιλήσει για το ποια είναι η παρουσία του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», στο κεφάλαιο «Περιγνώσεως του Θεού» υπογραμμίζει ότι θα μιλήσουμε για το Θεό με μία προϋπόθεση, ότι ο Θεός είναι ακατανόητος και άπειρος, άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτον αυτού καταληπτών η απειρία και η ακαταληψία. Μόνον έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στη γνώση του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός βασίζεται στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος διατυπώνει τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού με τη φράση «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αντινατότερον». Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε φαίνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος και δεν υπάρχει οδός. Όχι, μας λένε τα Ευαγγέλια, υπάρχει. Ο εωρακός εμέ εώρα και τον Πατέρα, λέει ο Χριστός. Δηλαδή μέσω του Υιού θα γνωρίσουμε τον Θεό. Αλλά ποιανού Υιού? Του Υιού που έχει προσλάβει η ανθρώπινη φύση. Αυτός είναι ο Υιός. Δηλαδή πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κοινωνήσουμε, να γίνουμε κοινωνία με τον Υιό, για να γνωρίσουμε με εντελώς άλλο τρόπο βέβαια την παρουσία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι το σκοτάδι μπορεί να φωτιστεί από αυτή την παρουσία. Όχι μόνο μπορεί να φωτιστεί το σκοτάδι, αλλά να ανάψω εγώ ο ίδιος και να γίνω φως. «Συ φωτιείς λίχνον μου», όπως λέει ο ποιητής, θα ανάψεις, θα κάνεις να φωτιστεί το λιχνάρι μου, η παρουσία μου θα γίνει μαρτυρία της παρουσίας σου. Υπάρχει μια ωραία προσευχή του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, όταν του αποκαλύπτεται η γέννηση του Υιού του. Μια οδή, ένα τραγούδι είναι, ένα ποίημα. Βλέπει μπροστά του αυτή τη σωτηρία να έρχεται. Επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδασε ημών εισοδών ειρήνης. Αυτόν θα φέρει ο πρόδρομος μέσα στην ιστορία, τον σωτήρα θα φέρει. Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς θα παρουσιάσει τον Χριστό να λέει ότι ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, όταν ο οφθαλμός σου απλούς ή και όλον το σώμα σου φωτεινώνεστη. Επάν δε πονηρός ή και το σώμα σου σκοτεινών. Σκόπι, λοιπόν, μη το φως το εσύ σκότος εστίν. Δεν αρκεί η αξιολόγηση δική μας για το φως που εκπέμπω, είτε εσωτερικά στον εαυτό μου, είτε εξωτερικά στους άλλους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει από κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Σκοπός μου είναι να σπουδάζω συνεχώς, μήπως αυτό που θαρώ πως είναι φως, είναι σκοτάδι. Ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίσει το τέλος μιας πνευματικής πορείας, καλώντας μας να ευχαριστούμε το Θεό και Πατρί, το ικανός αντί ημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί.
ο οποίος ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή θα υπογραμμίσει ότι ο Θεός φώσεστη και σκοτία εν αυτό ουκ έστην ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν με ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ουπιούμεν την αλήθεια. Εδώ υπησέρχεται πλέον μία συνεχή σπουδή του ανθρώπου με το ερώτημα, μήπως το φως είναι σκοτάδι και πρέπει να βρω το φως να φύγω από το σκοτάδι. Πρόκειται για παγίδα που μας απειλεί. Απ' αρχής της ανθρωπότητας όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί δάσκαλοι, ποιητές, φιλόσοφοι, δημιουργοί μας μιλάνε για το φως, χωρίς να υποψιάζονται ότι αυτό το φως μπορεί να είναι σκοτάδι. Την ανατροπή αυτή δεν μπορεί εύκολα να την κάνει ο άνθρωπος. Το ερώτημα δεν μπορεί να το θέσει ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει ολόκληρη θεολογία για τη σοφία των σοφών και τη σοφία των μωρών. Υπάρχει η σοφία των σοφών του κόσμου τούτου και η μορία των πραγματικά σοφών, οι οποίοι όμως αντλούν μια σοφία εκ του Ιησού. Αυτό που φαίνεται ως μορία γίνεται σοφία και αυτό που φαίνεται ως σοφία είναι στην πραγματικότητα μορία. Πάνω σε αυτό διαλέγεται ο Παύλος, πάνω σε αυτό διαλέγεται και ο ποιητής. Ότι εσύ ρισθήσομαι από πειραστηρίου, γράφει ο ποιητής στον 30ο στίχο, και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Με τη βοήθειά σου, Κύριε, θα γλιτώσω από τους πειρασμικούς κινδύνους και θα υπερβώ το τείχος που με φυλακίζει. Ο ποιητής περιγράφει μια κατάσταση εχμαλωσίας. Αισθάνεται περικυκλωμένος μέσα σε τείχη, λαχταράει τη λύτρωση. Μας έχει περιγράψει και άλλοτε αυτή την εμπερίστατη κατάσταση του ανθρώπου, είτε ως απειλή εχθρών, είτε ως απειλή πειρασμών, είτε τελικά ως απειλή θανάτου. Δυνατότητα να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση δεν έχει άλλη παρά τη συνδρομή του Θεού. Τον εμπιστεύεται και του παραδίδεται. Σε μια καθολική προέκταση επεκτείνει το συμπέρασμά του ο ποιητής και καλεί καθένα να αποθέσει την ελπίδα του στον Κύριο, αφού, όπως συμπεραίνει στον 31ο στίχο, ο Θεός μου, άμωμος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστήσεστι πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Η οδός Κυρίου είναι ασφαλής, κανένα ψεγάδι δεν την χαρακτηρίζει. Τα ίδια τα λόγια του είναι φλόγα, για αυτό και νοείται ως υπερασπιστής όσων ελπίζουν σε αυτόν. Στην καταγραφή που υπάρχει στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών της ίδιας αυτής οδής, εκτενέστερης κάπως, είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί το «πεπειρωμένος» έχει και την έννοια του κρατεού, του ισχυρού, του δυνατού. Άμωμος η οδός αυτού, το ρήμα Κυρίου κρατεών, πεπειρωμένων, υπερασπιστής εστί πάση της πεπιθώσιν επ' αυτών. Ο λόγος του Κυρίου ως φωτιά που κατακαίει κάθε τι άχρηστο ή κυρίως που αναδημιουργεί είναι παρόν σε όλη την ιερή ιστορία. Μπορεί να είναι φωτιά που θα κατακάψει την αδικία ή τους άδικους, όπως στην περίπτωση των Σοδόμων. Μπορεί όμως να είναι φωτιά που θα περιλούσει ως χάρη και ως φωτισμός εξωτερικός και εσωτερικός τον ηγαπημένο λαό ή τους ηγαπημένους φίλους. Γνωστή είναι η παρουσία φωτιάς σε εξαιρετικές θεοφάνειες, όπως η στήλη πυρός που καθοδηγούσε τον λαό κατά την έξοδό του από την εχμαλωσία της Αιγύπτου. Ο δε Θεός ηγείτο αυτόν, ημέρας μεν εστήλην εφέλης, δείξε αυτής οδόν, την δε νύκτα εστήλη πυρός. Ή ως σημείο της παρουσίας του Θεού κατά την αποκάλυψη του Σινά,
Το όρος Σινά εκαπνίζεται όλων, δια το καταβεβικένε επ' αυτό των θεών εμπειρή, και ανέβαινε ο καπνός, ως η καπνός καμίνου, και εξέστη πας ο λαός σφόδρα. Η ίδια η δόξα του Κυρίου χαρακτηρίζεται ως φλεγόμενη φωτιά, είτε στο περιστατικό της φλεγόμενης και μη κατακαιόμενης βάτου, είτε στη θεοφάνεια του Σινά. Το δε είδος της δόξης Κυρίου, ως υπήρ φλέγων επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ. Χαρακτηριστική είναι και η περιγραφή της αναλήψεως του προφήτη Ηλία. Και ιδού άρμα πυρός και ύπη πυρός και διέστηλαν αναμέσων αμφωτέρων και ανελήφθη Ηλιού εν συσσισμό ως εις των ουρανών. Αυτή όμως η ζωοποιός φωτιά, αυτό το θείο πυρ, θα αναδειχθεί ως δύναμη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος με την έλευση του Χριστού, ο οποίος το παρέχει στους αγαπημένους του. Ήδη ο προφήτης Ιωάννης ο Πρόδρομος θα επισημάνει αυτή την ενέργεια του ερχόμενου Σωτήρα. «Εγώ μεν ημάς βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοια, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν, του οποίου ούκ ημί ικανός τα υποδήματα βαστάσε, αυτός ημάς βαπτίσει εμπνεύματι Αγίο και πυρή». Και ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίζει τους λόγους του και το έργο του αναμένει φωτιά. «Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην, και τι θέλω ή ήδη ανήφθη». Αλλά εκεί όπου ολοκληρώνεται το περιεχόμενο αυτού του θείου πυρός είναι στην περιγραφή που καταθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς όσον αφορά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής. «Και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιέας και επλήρωσεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός, εκάθισε τε εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου». Στους επόμενους 14 στίχους, από τον στίχο 32 έως και τον στίχο 46, ο ποιητής θα περιγράψει τις ιστορικές συνθήκες που τον απειλούν και θα προβάλλει την ελπίδα του για κατήσχυση εναντίον των εχθρών του, και με εξαιρετικές εικόνες θα διηγηθεί τις επιτυχίες του στην προσπάθειά του να κατησχίσει τον εχθρό του. «Ότι τις Θεός πλην του Κυρίου και τις Θεός πλην του Θεού ημών. Ποιος άλλος Θεός υπάρχει εκτός από τον Κύριό μου, ποιος άλλος εκτός από τον Θεό μου». Η αποδοχή της ύπαρξης του ενός και μόνου Θεού είναι καταστατική αρχή της Ιουδαϊκής και της Χριστιανικής παράδοσης. Όλο το κήρυγμα των προφητών και των Αποστόλων, όλο το κήρυγμα της Εκκλησίας θεμελιώνεται πάνω σε αυτή την πίστη. Την προϋπόθεση αυτή, προϋπόθεση σωτηρίας, καταγράφει το πρώτο άρθρο του Δεκαλόγου που παραδόθηκε στη Διαθήκη του Σινά. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσοντες οι θεοί έτεροι πλήνε μου». Διατύπωση που αναδιπλώνεται στο χριστιανικό σύμβολο της πίστεως, το γνωστό μας «πιστεύω», «πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων», και όπου αποκαλύπτεται πλέον ότι αυτός ο ένας Θεός είναι μία φύση και τρία πρόσωπα, δηλαδή, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ότι είναι αγάπη. Ο προφήτης Ισαΐας θα επαναδιατυπώσει την ομολογία του Σινά ως λόγο που διατυπώνεται από τον ίδιο το Θεό. «Εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου, ον εξελεξάμιν, ή να γνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθέν μου ουκ εγένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκ έστε. Εγώ ο Θεός και ουκ έστι πάρεξ εμού ο σώζον». Για να στηρίξει το κήρυγμά του ως πρόσκληση και πρόκληση σωτηρίας.
Επίσης, ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει αυτή την αλήθεια του ενός Θεού στην ομιλία του προς τους Αθηναίους. «Άνδρες Αθηναίοι, διερχόμενος και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, εν ο επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Αυτόν λοιπόν που εσείς αγνοώντας τον ευσεβείτε, αυτόν εγώ σας τον καταγγέλω. Ο Θεός, ο ποιήσας τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ουκ εν χειροποίητης ναής κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενος τεινός, αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα». 33 στίχος. «Ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετο άμωμον την οδόν μου». Ο Θεός που με περιζώνει με δύναμη διευθετεί τον δρόμο μου χωρίς ψεγάδια. Ήδη μας έχει πει ο ποιητής στο στίχο 24 ότι ο ίδιος φροντίζει να είναι άμωμος, αψεγάδιαστος στον δρόμο του Κυρίου. «Και έσομαι άμωμος μετ' αυτού». Τώρα επιφέρει αυτή τη φροντίδα στον ίδιο το Θεό. Τελικά ο Θεός επιστρέφει στον πιστό του ό,τι ο δεύτερος του έχει προσφέρει. Αγάπη αντί αγάπης. «Καταρτιζόμενος τους πόδας μου ως η ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου. Κάνει τα πόδια μου να τρέχουν σαν του ελαφιού, με κρατάει όρθιο να μην πέσω, μου μαθαίνει να πολεμώ και με ενισχύει στην τοξοβολία». Στίχοι που τροπολογικά εκφράζουν όχι μόνο τη σωματική αλλά και την πνευματική ενίσχυση σε κάθε λογής πολέμους, ιδιαίτερα στους πνευματικούς πολέμους. «Και έδω κάσμι υπερασπισμόν σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβε τόμο και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει». Ο Θεός μας, λέει ο ποιητής, έγινε υπερασπιστής του. Η δεξιά του τον αναλαμβάνει και τον προστατεύει και η παιδεία του τον ανορθώνει και τον διδάσκει. Καταρχήν, η παιδεία στην οποία αναφέρεται ο στίχος είναι μάθημα για πόλεμο. Ας θυμηθούμε το περιστατικό της πάλης του Δαβίδ με τον Γολιάθ, όπου χέρι Θεού οδήγησε το χέρι του Δαβίδ σε ευθυβολία και νίκη. Κατ' επέκταση βέβαια, σε ένα πνευματικό πόλεμο χρειάζεται παιδεία για να μάθουμε πρώτον να αναγνωρίζουμε τον πνευματικό εχθρό και τις μεθοδίες του και δεύτερον να μάθουμε τους τρόπους για να τον πολεμήσουμε. Όλη η θεολογία των προφητών, όλη η θεολογία των Ευαγγελίων, όλη η θεολογία της Εκκλησίας, ιδιαίτερα μάλιστα η νηπτική λεγόμενη θεολογία, εκδιπλώνουν μία παιδεία, παιδεία κατά Θεών ή παιδεία κατά Χριστών, προκειμένου να εκπαιδευτούμε σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο. Όταν ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο του Θεού στο Σινά, έλαβε επίσης την εντολή να δημιουργήσει αλφάβητο, δηλαδή μέθοδο για να διδαχτεί ο λαός τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι επομένως διδακτός. Όπως μάλιστα διαβάζουμε στην απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που ασχολήθηκε με το θέμα της εικόνας, «Τον Θεό τον μαθαίνουμε μέσω του Λόγου, μέσω της προφορικής παραδόσεως, μέσω της καρδιακής ενέργειας, μέσω της σπουδής των γραφών, μέσω των εικόνων. Εν λόγο, εν στόματι, εν καρδία, εν γραφή, εν οικώση. Και αυτές όλες τις ενέργειες τις ονομάζουμε παιδαγωγία κατά Θεόν». Κατεξοχήν όμως παιδαγωγός, υπερβαίνοντας τον παιδαγωγό νόμο και τους προφήτες, θα εμφανιστεί ο Χριστός, ο και διδάσκαλος αποκαλούμενος από τους μαθητές του, και θα αποδειχθεί ότι ο κατεξοχήν διδάσκαλος, όχι μόνο με τη διδασκαλία του, αλλά και με το παράδειγμά του,
γνωρίζοντας όμως ότι τελικά η αλήθεια του Θεού δεν μαθαίνεται, αλλά παθαίνεται. Υπόσχεται στους μαθητές του και πραγματοποιεί την έλευση, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, επισημένοντας ότι εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα όσα είπων ημίν. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Πλάτινε στα βήματά μου μπρος από τα πόδια μου και δεν αδυνάτησαν οι βηματισμοί μου. Ήδη μας έχει επισημάνει ο ποιητής στον 20ο στίχο ότι λογαριάζει ως βοήθεια του υψίστου να βρεθεί σε άπλωμα γης, ώστε να μην εγκλωβιστεί από τους εχθρούς του. Και εξήγαγε με εις πλατισμόν. Ένα τέτοιο πλάτεμα, μια τέτοια ελευθερία, ένας τέτοιος διασκελισμός στον οικουμενικό χώρο της Βασιλείας του Θεού δεν επιτυγχάνεται χωρίς την εξύψους βοήθεια. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλήψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως ανεκλήπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου. Θα καταδιώξω τους εχθρούς μου, θα τους καταβάλω. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα μέχρι να εξαφανιστούν. Θα τους συντρίψω, ώστε να μην μπορούν να με προσβάλλουν, να μην μπορούν να ορθοποδήσουν, ώστε να υποταχτούν. Πολεμικές περιγραφές, πολεμικοί πεάνες. Όταν τα γράφει αυτά ο ποιητής, έχουν ήδη συντελεστεί. Γιατί λοιπόν τα περιγράφει σε μέλλοντα χρόνο, αφού ήδη είναι παρελθόντα? Μα γιατί ανάγει αυτόν τον πόλεμο σε έναν πόλεμο πνευματικό, σε μια διαρκή απειλή των εχθρών που απειλούν να τους στερήσουν τη σχέση του με τον Θεό? Έναν τέτοιο πόλεμο μας περιγράφει η Αποκάλυψη. Ο Αντίχριστος που πολεμάει την Εκκλησία, την ύμφη του εσφαγμένου αρνίου, δεν είναι ένας μελλοντικός εχθρός σε έσχατους χρόνους, αλλά είναι ένας διαρκώς παρόν εχθρός. Σε αυτόν τον κόσμο θλίψην έξετε, προειδοποιεί ο Χριστός στους μαθητές του, ή ακόμη πιο συγκεκριμένα, ιδού αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Αλλά το συμπέρασμα, το σημαντικό συμπέρασμα, ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσετε.

Πέτρων και Παύλων συμφώνος ανεφημίσομεν, Λουκάν, Ματθαίων, Μάρκων, Ιωάννην, Ανδρέαν, Θωμάν, Βαρθολομαίων, Σίμωνα τον Κανανίτην, Ιάκωβον, Φίλιππον και την ομίγυριν πάσαν των μαθητών, επαξίως εφημίσομεν. Απόστολοι Άγιοι πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

Αχιλλείου φωνή. Όταν είμαστε ήρεμοι, τότε επηρεάζουμε όχι μόνο τους ανθρώπους δίπλα μας, αλλά και τα ζώα και τα βότανα. Επηρεάζουμε το παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντος.

ποιείς εφημιών στέμασιν, αναδύσομεν Πέτρων και Παύλων, τους διηρημένους τη σώμαση και ηνωμένους το πνεύματι, τους Θεοκυρίκων πρωτοστάτας, τον μεν ως των Αποστόλων προεξάρχοντα, τον δε ως υπέρ τους άλλους κοπιάσαντα, τούτους γάρ όντως αξίως, αθανάτου δόξης διαδήμαση στεφανή, Χριστός ο Θεός ημών, ο έχων το μέγα έλεος.

σε πολύ δύσκολη θέση. Για να μιλήσει κανείς για την Παναγία, πρέπει να την ζήσει. Γέροντα, και το όνομα της Παναγίας έχει δύναμη πνευματική όπως το όνομα του Χριστού? Ναι, όποιος έχει πολύ ευλάβεια στην Παναγία, ακούει το όνομά της και αλλοιώνεται. Ή αν το βρει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται με ευλάβεια και σκυρτάει η καρδιά του. Μπορεί να κάνει ολόκληρη ακολουθία με έναν συνεχή ασπασμό στο όνομα της Παναγίας. Και όταν προσκυνά την εικόνα της, δεν έχει την αίσθηση ότι είναι εικόνα, αλλά ότι είναι η ίδια η Παναγία και πέφτει κάτω λιωμένος, διαλυμένος από την αγάπη της. Αγίος Παΐσιος Αγιορείτης.

Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Γιατί είσαι στεναχωρημένη, Κατερίνα?
1: Άσε με, δεν είμαι καλά.
0: Τι έχεις δηλαδή, δεν θα μου πεις?
1: Να, η συμμαθήτριά μου η Δανάη δεν είναι καλά. Αρρώστησε και τώρα είναι στο νοσοκομείο. Θέλω πολύ να γίνει καλά. Έκανα και προσευχή. Παρακάλεσα την Παναγία και όλους τους Αγίους να την κάνουν γρήγορα καλά.
0: Εντάξει, καλά έκανες και το είπες στην προσευχή σου. Ο Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα.
1: Ναι, θα δούμε. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει.
0: Ξέρεις, Κατερίνα, για να κάνει ο Χριστός ένα θαύμα, περιμένει πρώτα να δει την πίστη μας. Θυμάσαι την πίστη του εκατόνταρχου που ήθελε να θεραπευθεί ο δούλος του?
1: Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα από αυτή την ιστορία. Μπορείς να μου την πεις?
0: Ευχαρίστως.

0: Μόλις μπήκε στην Καπερναούμ ο Ιησούς, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος λοχαγός, τα λέγαμε, του Ρωμαϊκού στρατού, ο οποίος διοικούσε ένα σώμα με 100 στρατιώτες. Εκείνα τα χρόνια, σε όλη την Παλαιστίνη, υπήρχαν τέτοια στρατιωτικά σώματα, γιατί ήταν υπόδουλοι στους Ρωμαίους. Τι να θέλει άραγε ένας Ρωμαίος αξιωματούχος από τον Χριστό? Μήπως έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και χρειάζεται τη βοήθειά του? Είχαν γίνει ήδη γνωστά τα θαύματα του Χριστού. Σαν αστραπή έτρεχε παντού η φήμη του. Όλοι συζητούσαν πως θεράπευσε πολλούς αρρώστους από βαριές ασθένειες. Μα όχι, ο εκατόνταρχος δεν έρχεται στο Χριστό για κάποια δική του ανάγκη. Του ζητά κάτι, τον παρακαλεί, μα όχι για προσωπικό του πρόβλημα. Να τι του λέει οικετευτικά: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι μου. Έχει παραλύσει, βασανίζεται φοβερά». Απορούν όσοι τον ακούν. Ένας εκατόνταρχος να παρακαλεί για τον δούλο του? Οι δούλοι τότε στερούνταν την ελευθερία τους και όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχαν μόνο την υποχρέωση να δουλεύουν σκληρά, υπακούοντας τα αφεντικά τους. Αποτελούσαν περιουσία του κυρίου τους. Όποτε ήθελε αυτός, τους πουλούσε ή τους κακομεταχειριζόταν. Μπορούσε ακόμη, όταν αρρώστεναν ή του δημιουργούσαν διάφορα προβλήματα, και να τους θανατώσει ακόμα, χωρίς να δώσει λόγο σε κανέναν, όπως θα έσφαζε ένα από τα ζώα του. Γι' αυτό ξαφνιάστηκαν όσοι άκουσαν τον εκατόνταρχο να παρακαλεί για τον δούλο του. Μόνο ο Χριστός δεν απόρρισε, γιατί έβλεπε στην καρδιά αυτού του ανθρώπου πολύ αγάπη. Ο εκατόνταρχος όλους τους αγκάλιαζε με την αγάπη και το ενδιαφέρον του, ακόμη και τους περιφρονημένους δούλους. Και τώρα που έβλεπε μέσα στο σπίτι του τον δούλο του να υποφέρει, να κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να πεθάνει, πολύ το συμπονούσε. «Θα έρθω να τον θεραπεύσω», βεβαιώνει τον εκατόνταρχο ο Κύριός μας. Πώς να αρνηθεί σε έναν άνθρωπο με τόση αγάπη και καλοσύνη? Χαίρεται ο εκατόνταρχος. Λάμπουν τα μάτια του από χαρά και ευγνωμοσύνη. Όμως, γιατί φαίνεται να κομπιάζει στη συνέχεια, σαν κάτι να τον δυσκολεύει? Ο εκατόνταρχος δεν είχε μόνο αγάπη στην καρδιά του, είχε και βαθιά ταπείνωση. Ας ήταν αξιωματούχος του Ρωμαϊκού στρατού, δεν είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν ήταν περήφανος. «Κύριε», λέει ταπεινά στο Χριστό μας, «δεν είμαι ικανός να έρθεις κάτω από τη στέγη του σπιτιού μου». Θεωρούσε παιδιά τον εαυτό του ανάξιο να δεχτεί τον Άγιο Διδάσκαλο στο σπίτι του. Μα τότε, πώς θα μπορούσε ο Χριστός να θεραπεύσει τον δούλο του? Θαυμάσαμε, παιδιά, την αγάπη αυτού του ανθρώπου. Θαυμάζουμε και την ταπείνωσή του. Αλλά τον πιο μεγάλο θαυμασμό κερδίζει η πίστη του. «Κύριε», λέει με εμπιστοσύνη στο Χριστό, «πες μόνο έναν λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Και εγώ είμαι άνθρωπος που υπακούω σε εντολές ανωτέρων μου και δίνω εντολές στους στρατιώτες μου. Λέω στον έναν, πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον, έλα και έρχεται, και στο δούλο μου, κάν το αυτό και το κάνει». Τι μεγάλη πίστη φανερώνουν αυτά τα λόγια, παιδιά. Πιστεύει δηλαδή ότι ο Χριστός μπορεί ακόμα και από μακριά, με έναν και μόνο λόγο του, να θεραπεύσει τον παράλυτο δούλο του, που δεν είχε τη δυνατότητα ούτε να μετακινηθεί από το κρεβάτι του. Πώς να μην εκφράσει ο Χριστός μας το θαυμασμό του? Μπροστά σε όλο αυτό το πλήθος βεβαιώνει: «Αλήθεια σας λέω, ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα τόση πίστη». Και έπειτα στρέφεται στον πιστό εκατόνταρχο και του λέει: «Πήγαινε και ας γίνει όπως πίστεψες». και έγινε, παιδιά, πραγματικά αυτό που πίστεψε με όλη του την καρδιά ο εκατόνταρχος. Από εκείνη την ώρα δηλαδή, ο δούλος του θεραπεύτηκε.
1: Βλέπετε, παιδιά, δεν θαύμασε ο Χριστός τον εκατόνταρχο για τα παράσημα που ίσως να είχε ως αξιωματούχος του Ρωμαϊκού στρατού. Τον θαύμασε για τα παράσημα της ψυχής του, για την μεγάλη του πίστη. Είπε στον Χριστό, «Πες μόνο έναν λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου». Και εμείς, παιδιά, να το πιστεύουμε μόλι μας την καρδιά. Όλα τα μπορεί ο Θεός μας, τίποτα δεν του είναι αδύνατο. Με ένα λόγο του δημιούργησε όλο τον κόσμο. Με ένα λόγο του χάρισε τη θεραπεία σε τόσους αρρώστους. Σε κάθε μας πρόβλημα, σε κάθε μας δυσκολία, να ζητούμε τη βοήθειά του με πίστη, με εμπιστοσύνη, με τη βεβαιότητα ότι κανένα πρόβλημα δεν είναι άλυτο για τον Θεό μας, καμία δυσκολία δεν είναι αξεπέραστη.

0: Πω, είχε πραγματικά πολύ μεγάλη πίστη ο εκατόνταρχος.
1: Ακριβώς, και επειδή είχε πολύ πίστη, δεν έχασε την ελπίδα του. Όποιος έχει πίστη, δεν απογοητεύεται και δεν στεναχωριέται υπερβολικά. Έχει αναποθέσει την ελπίδα του στον ίδιο τον Θεό.
0: Πολύ σπουδαίο πράγμα η πίστη στον Θεό. Σου δίνει δύναμη.
1: Ναι, και σε βοηθάει να ξεπερνάς τα εμπόδια. Θυμάσαι το θαύμα του παραλυτικού της Καπερναούμ?
0: Εννοείς τον παράλυτο που είχαν πάει στον Χριστό να τον θεραπεύσει και τον κατέβασαν από τη σκεπή, σωστά?
1: Ακριβώς, αλλά επειδή ίσως τα παιδιά που μας ακούν από το ραδιόφωνο να μην ξέρουν την ιστορία, ας την ακούσουμε όλοι μαζί παρέα.

Σε ένα σπίτι κατάμεστο από κόσμο διδάσκει ο Χριστός. Κάποια στιγμή ένας παράξενος θόρυβος ταράζει την ησυχία. Τι συμβαίνει? Τα μάτια όλων καρφώνονται στη σκεπή. Από εκεί προέρχεται ο θόρυβος. Και σε λίγο τι βλέπουν? Αφαιρούνται κεραμίδια και δημιουργείται ένα μεγάλο άνοιγμα στη σκεπή. Από εκεί κατεβάζουν κάποιοι με σκοινιά ένα κρεβάτι που έχει πάνω του έναν άρρωστο. Παράλυτος είναι, δεν μπορεί να περπατήσει. Έμαθε ότι ο Χριστός βρίσκεται σε αυτό το σπίτι και ήθελε να έρθει οπωσδήποτε να τον συναντήσει. Πιστεύει ακράδαντα μέσα του ότι ο Χριστός έχει τη δύναμη να τον θεραπεύσει από τη βαριά του αρρώστια. Τον έφεραν λοιπόν οι δικοί του πάνω στο κρεβάτι. Δεν μπόρεσαν όμως να προχωρήσουν και να μπουν μέσα στο σπίτι. Ήταν τόσο πολύς ο κόσμος που έφτανε έως έξω. Πώς να διασχίσουν όλο αυτό το πλήθος? Πώς να φτάσουν μπροστά στον Χριστό όπως τόσο πολύ το ήθελαν?

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψε τα άδλη και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείσμη σώπου και καθαριστήσουμε, πληνείσμη και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτιείσμη αγαλίαση και εφροσύνη αγαλιάσου προς θέατη ταπεινωμένα. Απόστριψον το προσωπών σου από την αμαρτιών και πάσα τα συνομίας με εξάλειψον. Καρδία καθαρά, κτίσον ημί ο Θεός.
2: Συνδεόμαστε για την ακολουθία της Ιεράς Αγρυπνίας με την Ιερά Μονή Οσίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου στον Κάλαμο Αττικής.
1: Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξό με. Διδάξον όμως τις οδούς σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ανέσή σου. Ότι η θέλησα θυσία ναι το κάνω, ολοκαυτώμα του καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθουν, Κύριε, εν τη ευδοκίω στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσουμε σπεύσον. Εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούτες στην ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν εις τα οπίσου και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντες οι ζητούτες σε ο Θεός. Και λεγέτουσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχώσιμη και πένδυσε ο Θεός βοήθησόμη. Βοηθός μου και ρίστης με εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέη σήμα τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί στενοποιό σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωση εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους, και κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, νεμή τεράφτη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαιών εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, τι ήμασταν χειρό σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Καχή εισάκουσο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκο. Ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιό σου την πισήλπισα. Γνώρισό με, Κύριε, τον υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο, δίδαξο με το ποιήν το θέλημά σου, του ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθύνη και το δωματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψου στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λείποντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος ημί. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε ίδια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός, ο Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσου σε γενέσω το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίνε, γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με. Ήε στην ψυχή μου τη μαρτών σου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξο με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σε το φωτίσω ψώμα θα φως. Παράτηνον το έλεό σου, τη γνώση που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη να μαρτύ του φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέντε, Κύριε, το έλεό σου εφ' εμάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό μου τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό μου τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τη νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνα μην. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάνω και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστό, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκπωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσεν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθένονται επί ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάνονται την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώνται στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσα δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογών βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Των Αποστόλων, το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν της σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ως όνοντος λέγον δια πυρογάμο, ο κλείνες την καταβάση του σαρανούς χωρείται να λιώτος ο όλος εν εσύον και βλέπον εν μήτρα σου λαβόντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζον εσύ χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε, υπεραγία
3: Θεοδόκο τα χαίρε. Χαίρε το πεσόν τη Αδάμι ενάκτη, χαίρε το δακρύον τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο τη ανάβη των ανθρωπίνων τη λογισμή, χαίρε βάθο τη θεώρητων και εγγέλων αθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέω καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρων θέλων των ήλιων, χαίρε αστήρων θέου σαρκώσεω. Χαίρε δι νεουργείται εκτίσει, χαίρε δι βρεφουργείται οκτίστη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνή αφήσει τον Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον στις φωνής της παράδεκτον με την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλίψω στην κοίηση, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνει, παρθένο ζητούσα εγώ, εσαι προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιών, πώς εστι τεχθήν αδυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πριν κραυγάζον ούτου. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστοπροήμεων, χαίρε το δογμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πράνοι, ευγείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα η μετάγουσα της εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύντων θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύντων τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσα, χαίρε το πώς μη δένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Δύναμη στη ψήστε πεσχίασεν τότε προσήλυψη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίνος αγρών υπέδειξεν ειδίν άφαση της τέλειος περί σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτρα να έδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχειρε και άλμα συνωσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάστο αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού αγυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φιούσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα χωρία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα φτήνη ενηλασμών. Χαίρε τη λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ζάλιν έρδοθεν ευλογισμόν αμφιβόλων, ως σοφρον Ιωσήφ εταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνοντας τη σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν κειμένας των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντας ως προσποιημένα θεωρούστε τον ασάμνον άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα είναι υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνου και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότητα επίγεια συμφορεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανήκητον φάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδυθμένου δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλυ. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού, ηρεύνων κρατεών άνατε και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ιδών παιδες Καλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χείρι τους ανθρώπους. Και δεσπότην όντες αυτόν οίκαι εδούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν. Της δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδιτομήτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσε. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα σε Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν πάμψασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγία σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Κύριε και στεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτέλεσαντες των χρησμών και κήρυξαντες των Χριστών άφασιν. Αφέντες των Ηρώδυνος λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Λάμψες εν δι' Αιγύπτου φωτισμών αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρμη εν εγκαντάν στην ισχύν πέπτεκεν, ή τούτον δεριστέντε σεβόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα κοντήσασα, φαραώ των αϊτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα, του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής Αγίας διάφωνε. Χαίρε η γη της ρεϊ, μέλι και γάλα,

0: έχος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, αν έδειξε χτίσιν εμφανίσας ο χτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρουλας της ασγαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτιβόντες. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στέφος εγκρατίας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμβουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων ενφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλάωκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υποσκέπονται πολλοί, χαίρε γεωφορούς οδηγών πλανοβαίνης, χαίρε απογενός ελεκτροτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα ποθονικώσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε,
1: χαίρε νύμφια νύμφευτε,
0: ξένων τα πανηδόντες, ξενοθώμε του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια του το γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίρατος λόγος. Συγκατάβασης γαρθέ οικίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπος εκ παρθένου Θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αφορήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάχυμα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήτα αναντίες ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσαν.

0: Και ανήθευτε.
1: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεωρεί πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυχθόγκος ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το φως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αφταμίων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε τη μωράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε τη αίμα αράνθησαν οι των μύθων βήτε, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Ελιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλθουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς του θελόντων σωθήνα, χαίρε λιμήν των του βίου γλωτήνα.

0: επάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχονος Θεός διημάς επάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτώ όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια,
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εις εύρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκευασές επί της άκραντε, οικίσας εν Δημήτρος και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενθέτησας του συλληφθέντας τον νου. Χαίρε η ταυθωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε το σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων ενθεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύπουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών ενθώς τόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας, ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδο το πλήθον βολών ηκτυρμών σου. Εις αρρύθμους γαρτυψάμωδάσαν προσφερομένης η βασιλεφάγη. Ουδέν θέλουμεν άξιον ουδέδωκα σημείν τη συμβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Παντοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανή ανωρώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άκτο σαφώ οδηγεί προ γνώστε η κοινά πάντα. Αυγή των φωτίουσα κραβίδα τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε άστρα πίτα ψυχά καταλάμβουσα, χαίρε βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαιρεότητον πολύφωτον ατέλης φωτισμών, χαιρεότητον πολύρητον ναυλίζης ποταμών. Χαίρε της κολυμπήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκκλίνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστοευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες τον τόπο να ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψη φωνάων Θεοτόκε εν τη σιγάρη οικίσας γαστρίος συνέχων πάντα τη Κύρι Κύριος υγείας εν εδόξα σε δίδαξε βοάνση πάντας χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κύποτε χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνη. Χαίρε τιμίων διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάποιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία του απόρθητον τείχο. Χαίρε δι σε γύρον τετρόπαια. Χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτόκε σώσον.
0: Ω πανυμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων.

0: Μητέρ, είτε κούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτα των Λόγων, δεξαμένη την προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, να διαφθόρας Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε και τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και του ονόματός σου. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερα, και άφεση μην το θυλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Και δύναμη και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ότε κατά βάστος γλώσσα συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομαι το Πανάγιο Πνεύμα. Τους ασφαλείς και θεοφθόγκους κήρυκας, την κορυφήν των Αποστόλων σου Κύριε, προσελάβους απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν. Τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσων ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκοντα εγκάρδια. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθνον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, με την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Και την ιδιαίτερα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, με διαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντας του ετόπων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Θεός, ευλογήσε ημάς, ευλογήσε ημάς,
2: άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών ημφεδέσπηλα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξα σου και ίση ενώσουσα, και την αποστήσαν φύση του γένου ημών της ουρανίης συνάψουσα, και των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγια, μην δελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης, όλων εμ' αυτών αχριώσονταν, και αντί των ειδωνών του δύο ραθυμία, ενώ μη δούλων γενόμενων, αλλά στο φιλανθρώπου Θεό μύτη, φιλανθρώπος πλαγμίστηκε και δεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη σύ δέησε, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόψον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπος πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδόμου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψουμε προς μετάνοια και των αυτού εντολών εργά.

0: χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοπτου Πατρίου και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμή. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκη, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διασούτα ψυχάς ημών. Η ελπίζων Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπνο το Πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανά τη θυμιμήτε του Θεού, φύλαξο μου υπό την σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και έγκαι στους αιώνες των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανόθεν καταπέμψας σε Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτοματητάς και Αποστόλους, Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός της Θεολογούσης, των Αγίων εν δόξων και πανεθήμων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εχώρου ημών και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ο Θεατός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ πυρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ της Ιεράς ημών Συνόδου του Αρχιεπισκόπη ημών Ιερωνήμου, του Πατρός ημών Σιμεών Ιερομονάχου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυχθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησον,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελέησον,
1: και υπέρ πάντων των προάν απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,
0: των
1: ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού
0: ορθολόγων. Μας δελείς και σώσος αγαθός και

δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν ειδήσω αναβαλώμενος φώσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινου στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύς νεύτη

Επίβασιν αυτό περιπατών επιτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή, σου κλήθησεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάδι το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίς ο δηλιάσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε πεδίο εις τον τόπο όνων θεμελίων σας αυτά. Όριον έθω, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάδεται θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρύς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση, και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξεγαγεί να άρτουν εκ της γης και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου εκέδρυ του Λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος έφουση του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και αγένου του νίξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμνη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσοι μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα, σε πληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας, εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμειν. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομαι, ώστε μη υπάρχειν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, τετηρημένην εν ουρανίσεις ημάς τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους διαπίστεως,

είναι το δοκίμιον ημών της πίστεως, πολύ τιμιότερον χρυσίου του απολυμένου, διαπυρός δε δοκιμαζομένου, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν, εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, ον ουκ ιδότες αγαπάτε, εις ον άρτη μη ορώντες πιστεύοντες δε, αγαλιάστε χαρά ανεκλαλήτω και δεδοξασμένη, κομιζόμενοι το τέλος της πίστεως ημών, σωτηρίαν ψυχών. Καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα. Αγαπητοί αναζωσάμενοι τα σοσφίας της διανοίας ημών, νύφοντες, τελείως ελπίσατε επί την φερωμένη ημιν χάριν, εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, ως τέκνα υπακοής, μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες, αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί, και η Πατέρα επικαλείστε τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατά το εκάστου έργον εν φόβο τον της παρικίας ημών χρόνων ανεστράφητε, ειδότες ότι ούφθαρτης αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε εκ της ματέας ημών αναστροφής πατρο παραδότου, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπίλου Χριστού. Καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα. Αγαπητοί, παρακαλώ ημάς ως παρήκους και παρεπιδήμους, απέχεστε των σαρκικών επιθυμιών, έτινε στρατεύονται κατά της ψυχής. Την αναστροφήν ημών εν της έθνες συνέχοντες καλήν, ή να ενώ καταλαλούσιν ημών ως κακοποιών, εκ των καλών έργων εποπτεύσαντες δοξάσωση των Θεών εν ημέρα επισκοπής. Υποτάγεται ουν πάση ανθρωπίνη κτήση δια των Κύριων, είτε βασιλείος υπερέχοντη, είτε ηγεμόσιν, ως δι' αυτού πεμπομένης εις εκδίκησιν μεν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών. Ότι ούτως εστί το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντας φημούν την των αφρόνων ανθρώπων αγνωσίαν, ως ελεύθεροι και μη ως επικάλυμα έχοντες της κακίας την ελευθερίαν, αλλος δούλοι Θεού, πάντα στιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε, ηκέτε, υποτασσόμενοι εν πατή φόβο της δεσπότες, που μόνον της αγαθής και επιηκέσιν, αλλά και της σχολής, τούτο γαρχάρης, η διασυνείδησιν Θεού υποφέρει της λύπας Πάσχων αδίκως. Ποιον γαρκλαίος ή αμαρτάνοντες και κολαφιζόμενοι υπομενείτε, αλλοί αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομενείτε, τούτο χάρις παρά Θεόν. Εις τούτο γαρεκλήθητε ότι και Χριστός απέθαινεν υπέρ ημών, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τις σύχνες είναι αυτού. Ως αμαρτίαν ουκ επίσεν ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως λιδωρούμενος ουκ αντιλιδώρη, πάσχον ουκ υπήλη, παρεδίδονται το κρίνοντι δικαίως. Ως τας αμαρτίας ημών αυτός αν είναι γεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον, ή να τες αμαρτίαν

0: Σημειώδερμαν άκου, και πάσιστε σαν Χριστό ημών, αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτε δεόμεθε υπέρ του Μακαίου και αείδου κτήτερες της Ιεράς Μονής Ταύτης, του Πατρός και καθηγουμένου ημών.

0: και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Πληρώσω.

διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νίκονος Κωνσταντίανης,

Αγαθό, ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπούδης και φόβων,

Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Θεολογούσης, δυνάμει του Τιμίου και Σοφίου Σταυρού, προστασίες του Αγίου Ενδόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ,

Ιωάννης και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίστον την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφήν.

0: Χριστόν δούλουσο δέσποδο και το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ό, η τίμα σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεγε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τρεβιούσιον, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σοφιλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία,

χειρόμενη ταύτη, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, και εις τον κόσμον σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σοι ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών.

0: και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλογήσω τον Κύριο με παντή και ρόδια παντός η έννοιση αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κύριο επενηθήστε ψυχή μου, ακουσάτουσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνεν τον Κύριο συνεμή και υψώσω με το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησε τον Κύριο και επίκουσέ μου και εκπασών των θλίψεων με ρίσαντό με. Προσέρθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυθεί. Ούτως ο πτωχώσει και έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκπασών των θλίψεων αυτού έσουσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήλος επίζε επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριο πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι και στην στέρημα

του εν Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, ομιλία εις την εορτή των Αγίων και Κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

0: Αμήν. Η μνήμη κάθε Αγίου που έρχεται την εόρτιο ημέρα της είναι κοινή αφορμή ευφροσύνης σε δήμους και πόλεις, σε πολίτες και πολιτάρχες και γίνεται πρόξενος μεγάλης ωφελίας σε όλους τους εορτάζοντας. Διότι η μνήμη δικαίου συνοδεύεται από εγκόμια, λέει ο σοφός Σολομών. Όταν δε εγκομιάζεται δίκαιος, εφραίνονται οι λαοί. Διότι όπως κατά τη νύχτα, όταν αναφθεί λαμπάδα, το φως φέγγει για την ανάγκη και απόλαυση όλων των παρόντων, έτσι και ο θεάριστος βίος κάθε Αγίου και το μακάριο τέλος του και η δοσμένη σε αυτόν από τον Θεό χάρις λόγω της καθαρότητος του βίου, σαν ολόλαμπρος πυρσός που προβάλλεται στη μέση δια της μνήμης, προσφέρει κοινή στους συναθρισμένους την πνευματική ευφροσύνη και την ωφέλεια. Και όπως όταν γίνει εφορία στη γη, δεν τέρπονται μόνο οι γεωργοί αλλά και όλοι οι άνθρωποι, διότι οι από τους καρπούς της γης απόλαυσης είναι κοινή σε όλους, έτσι και η προς τον Θεό καρποφορία των Αγίων δια της αρετής δεν εφραίνει μόνο τον γεωργό των ψυχών, αλλά και όλους εμάς, αφού πρόκειται για κοινή τρυφή και απόλαυση των ψυχών μας. Άλλωστε και όταν είναι ακόμη παρόντες αυτόν τον βίο οι Άγιοι, είναι όλοι προτροπή προς αρετή για όλους όσοι τους ακούν και τους βλέπουν με σύνεση, διότι είναι έμψυχες εικόνες αρετής, αυτοκίνητες στήλες κάθε καλού, βιβλία ζωντανά και ομιλούντα τα απαραίτητα για την κατεύθυνση του Ανωτέρου, και όταν μεταβούν από τον βίο τούτον δια της μνήμης των σε εκείνους καλών, συντηρούν για χάρη μας αθάνατη την από αυτούς ωφέλεια. Η δε μνήμη των αγαθών έργων εκείνων είναι εγκόμιό τους, το οποίο χρεωστείται από εμάς σε εκείνους για την προγενέστερη ωφέλεια, είναι δε χρήσιμο σε εμάς και τώρα για το όφελος που προσγίνεται σε εμάς και τώρα από αυτούς. Δεν προσθέτουμε τίποτε στα αγαθά εκείνων υπενθυμίζοντας τις πράξεις των. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς που δεν είμαστε ικανοί ούτε την αρετή τους ολόκληρη να παραστήσουμε, διότι εφιλοτιμήθηκαν από τις υπεράνω λόγου υπεσχημένες από τον Θεό αμοιβές, όσο η φύση σε χωρούσε, να δείξουν και διαγωγή κατάλληλη που να υπερβαίνει κάθε λόγο. Δεν αυξάνουμε λοιπόν τα προσόντα τους με το να τους εγκομιάζουμε, άπαγε. Αυξάνουμε αντιθέτως τα από εκείνους προσγεινόμενες σε εμάς αγαθά, όταν ανυψώνουμε τους εαυτούς μας προς εκείνους σαν θεοφεγγείς λιχνίες και κατανοούμε περισσότερο και προσδεχόμαστε την από εκείνους εξερχομένη καλοποιό δύναμη. Εάν η μνήμη κάθε Αγίου για τους λόγους που είπαμε τελείται από εμάς με ύμνους και τα προσήκοντα εγκόμια, πόσο περισσότερο του Πέτρου και του Παύλου, της κορυφαίας άκρας του κορυφαίου χώρου των Αποστόλων, αυτοί είναι κοινοί πατέρες και καθοδηγητές όλων των εχόντων το όνομα από τον Χριστό, Αποστόλων, Μαρτύρων, Οσίων, Ιερέων, Ιεραρχών, ποιμένων και διδασκάλων, ποιμενωμένων και διδασκομένων, όλων ως αρχιπείμενες ή και αρχιτέκτονες της κοινής όλων ευσεβίας και αρετής και ως φωστήρες τον κόσμο που προβάλλουν τον λόγο της ζωής, που υπερβάλλουν σε λάμψη τόσο πολύ όσους διέλαμψαν με την ευσέβεια και αρετή, όσο τους άλλους αστέρες ο ήλιος ή όσο των ουρανών οι ουρανοί, διηγούμενοι την υψίστη δόξα του Θεού, που τόσο ξεπερνούν το μέγεθος των ουρανών και το κάλος των αστέρων και την ταχύτητα αμφωτέρων, ώστε να φανερώνουν αυτοί και τα υπεράνω αισθήσεως προς τα υπερουράνια και υπερκόσμια και να τα φωτίζουν με φως, στο οποίο δεν υπάρχει παραλλαγή ή σκιά μετατροπής, όχι μόνο εξάγοντας από το σκότος το θαυμαστό τούτο φως, αλλά με τη μετάδοση καθιστώντας τους μετέχοντας φως και γεννήματα τελείου φωτός, ώστε και ο καθένας από αυτούς κατά τη μελλοντική έδοξη παρουσία και επιφάνεια του αρχιφώτου και θεανθρώπου λόγου να λάμψει σαν ήλιος. Τέτοιοι φωστήρες εμφανισθέντες σε εμάς σήμερα, ο ένας μαζί με τον άλλον φεδρύνουν την Εκκλησία, διότι η συνάντησή του δεν προκαλεί έκλειψη, αλλά περίσχεια φωτός. Με αυτούς δεν συμβαίνει ο ένας περιπολώντας άνω να είναι τοποθετημένος στα ύψη και ο άλλος να είναι χαμηλότερα για να υποσκιάσει τον άλλον. Ούτε ο ένας να ηγείται της ημέρας και ο άλλος της νύχτας, ώστε φερόμενος αντίκρι να πέσει στη σκιά. Ούτε ο ένας να εκπέμπει το φως και ο άλλος να παίρνει το φως από εκεί, ώστε να παθαίνει από αυτό αλλίωση, έχοντας άλλοτε αλλιώς τον φωτισμό ανάλογα με την απόσταση. Αλλά αφού μετέσχουν και οι δύο του Χριστού, της αέναης πηγής του αηδίου φωτός, εξίσου απέκτησαν ίσο και το ύψος και την δόξα και τη λαμπρότητα. Γι' αυτό και η συνάντηση των φωστήρων τούτων είναι αλληλουχία των, που χορηγεί διπλάσια έλαμψη στις ψυχές των πιστών. Ο Παύλος, ποια γλώσσα μάλλον τον Παύλο και ποιες και πόσες θα μπορέσουν να παραστήσουν έστω και μετρίως την μέχρι θανάτου καρτιερία για χάρη του Χριστού. Αυτός απέθνησκε καθημερινώς, μάλλον δε ήταν πάντοτινά αποθαμένος, αφού δεν ζούσε αυτός πλέον όπως ο ίδιος λέγει, αλλά είχε μέσα του ζωντανό τον Χριστό. Για την αγάπη του Χριστού όχι μόνο θεωρούσε σκύβαλα όλα τα παρόντα, αλλά και τα μέλλοντα τα θεωρούσε δεύτερα σε σύγκριση προς Αυτόν. Διότι λέγει, είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού. Είχε ζήλο Θεού ώστε και να μας ζηλεύει με ζήλο του Θεού. Και σε ποιον από όλους θα παραχωρήσει ίσον ζήλον παρά μόνο στον Πέτρο? Πόσο ταπεινός είναι, άκουσε πάλι τον ίδιο να λέγει για τον εαυτόν του. Εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων που δεν είμαι ικανός να καλούμαι Απόστολος. Τι λοιπόν, αφού είναι ο ίδιος με τον Πέτρο στην ομολογία, στον ζήλο, στην ταπείνωση, στην αγάπη, τάχα δεν επέτυχε και τα ίδια έπαθλα από Αυτόν που διαθέτει τα πάντα με δικαιότατο ζυγό και μέτρο και σταθμό? Πώς θα δικαιολογεί το αυτό? Γι' αυτό στον Πέτρο με λέγει, εσύ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Περί του Παύλου τι λέγει προς τον Ανανία? Αυτός είναι σκεύος εκλογής μου για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων. Ποιο όνομα? Φυσικά το δοσμένο σε εμάς στην Εκκλησία του Χριστού, την οποία βαστάζει ο Πέτρος ως θεμέλιο. Βλέπετε πώς είναι η λαμπρότητα και η ομοτιμία του Πέτρου και του Παύλου και πώς η Εκκλησία του Χριστού βαστάζεται. Γι' αυτό και αυτή τώρα απονέμει μια και την ίδια τιμή και στους δύο, συνεορτάζοντας σήμερα ομοτίμως και τους δύο. Αλλά εμείς, εξετάζοντας το τέλος των, ας μιμηθούμε τη διαγωγή τους και αν όχι τα άλλα, τουλάχιστον την από την ταπείνωση και μετάνοια διόρθωση. Διότι τα μεν άλλα είναι μεγάλα και υψηλά και αρμόζουν σε μεγάλους και είναι κατάλληλα προς μίμηση από μεγάλους, μερικά μάλιστα ίσως είναι εντελώς αμίμητα από όλους, η δε διόρθωσης από τη μετάνοια αρμόζει σε εμάς περισσότερο παρά σε εκείνους, αφού και κάθε ημέρα κάνουμε ο καθένας πολλά πτέσματα και από πουθενά αλλού δεν υπάρχει για εμάς ελπίδα σωτηρίας, αν δεν την εξασφαλίσουμε από τη διαρκή μετάνοια. προηγείται της μετανοίας η επίγνωση των οικείων πτεσμάτων που είναι μεγάλη αφορμή για ηλασμό. Διότι ο ψαλμωδός προφήτης λέγει προς τον Θεό «Ελέησόν με διότι γνωρίζω εγώ την ανομία μου». Με την επίγνωση ελκύοντας το έλεος και με την εξαγόρευση και αυτομεμψία αποκομίζοντας τέλεια άφεση. Διότι είπα λέγει «Θα εξαγορεύσω εναντίον μου την ανομία μου προς τον Κύριο και εσύ άφησες την ασέβεια της καρδιάς μου». Διότι την επίγνωση των οικείων αμαρτημάτων ακολουθεί η αυτοκατάγνωση. Αυτήν ακολουθεί η λύπη για τα αμαρτήματα, την οποία ο Παύλος ονόμασε λύπη κατά Θεόν. Και αυτήν την κατά Θεό λύπη ακολουθεί φυσικά η μισεντετριμένη καρδιά εξαγόρευσης και δέησης προς τον Θεό και υπόσχεσης της στο εξής αποχής από τις κακίες, και αυτό είναι η μετάνοια. Και γι' αυτό ο μεν Μανασσής εκείνος απαλλάχθηκε από την τιμωρία για τα αμαρτήματα, αν και περιέπεσε σε πλήθος και μέγεθος και βάθος παραπτωμάτων και κυλιόταν σε αυτά επί πολλά έτη, του δε Δαβίδ όχι μόνο εξάλειψε το αμάρτημα ο Κύριος λόγω της μετανοίας, αλλά και την προφητική χάρη δεν την αφήρεσε. Αυτήν αφού χρησιμοποίησε και ο Πέτρος, όχι μόνο σηκώθηκε από την πτώση και πέτυχε την άφεση, αλλά ανέλαβε και την προστασία της Εκκλησίας του Χριστού. Θα βρεις ότι και ο Παύλος αυτήν την προστασία κέρδισε μετά την επιστροφή και την προκοπή και την παραπάνω από τους άλλους οικείωση προς τον Θεό. Διότι η μετάνοια, αν είναι αληθινά από την καρδιά, πείθει τον κάτοχό της να μην επιδίδεται πλέον στις αμαρτίες, να μην προσκολάται πλέον στα φθαρτά, να μην χάσκει πλέον στις φθοροποιές ειδονές, αλλά να καταφρονεί τα παρόντα, να αφιερώνεται στα μέλλοντα, να αγωνίζεται κατά των παθών, να επιδιώκει τις αρετές, να εγκρατεύεται σε όλα, να επαγρυπνεί με τις προς τον Θεό δεήσεις, να απέχει από το άδικο κέρδος, να είναι ελεήμων προς τους πτέοντας αυτών, ευμενής προς τους οικετεύοντας, ετοιμότατος τους έχοντας ανάγκη της βοηθείας του με όσα έχει, λόγια, έργα, χρήματα, να κάμπτεται σε όλους από ψυχή, ώστε με το φιλάνθρωπο να κερδίσει τη φιλανθρωπία και αντί της προς τον πλησίον αγάπης να λάβει την από τον Θεό και να ελκύσει προς τον εαυτό του την Θεία Ευμένεια και να επιτύχει το αιώνιο έλεος και την διαιωνίζουσα Θεία Ευλογία και Χάρη. Αυτήν την ευλογία ήθε να επιτύχουμε όλοι εμείς με τη χάρη του μονογενούς Υιού του Θεού, στον οποίο πρέπει δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνησης μαζί με τον Άναρχο Πατέρα Του και το Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων γέννητον.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνεις εν θυγοντές με, πολύ επανίζεται επ' εμέ. Πολύ λέγωση την ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτωρ μου ή, δόξα μου και υψώνη κεφαλήν μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Ου φοβηθήσωμα από μεριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι σοι επάδειξας πάντα στους εχνοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου.
2: Господи, да не ярости Ты обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твои он зошел во мне, утвердилась и на мне руку Твою, несть исцеление в плоти мы от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзыдоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согнеше рана моя от лица безумия моего, пострадах и слекохся до конца весь день сету и хождах, яко лядвие моя наполнившися поругань, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирися до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое от Тебе не утаись. Сердце мое смятеся, остави мя силы моя, и свет очи мой тонись со мною, друзья мои искренние мои, прямо мне приближившийся и стаж, и ближние мои отдалече меня стаж, и нуждах усвящущие душу мою, ищущие злая мне глагола суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, ибо их яко человек не слышай, и не мы у всех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рех да никогда порадует миси врази мои, и внегда подвижайтеся нога моим, набявили речи ваша, яко ас на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое ас возвещу, и попекусь о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножившися ненавидящие мя бесправды, воздающие мя зла, и возблагая болгах, у мя за негонях благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, возьми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, возьми в помощь мою, Господи, спасение моего.
1: Ο Θεός μου, προς Θεέ ορθρίζω, εδίψησε σε ψυχή μου πως απλώσεις, άρξου μου εν γέριμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν του Αγίου όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζω, άστε χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσωσα εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου, αρώτας χείρες μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσουσεν έσου το στόμα μου. Η έμνη μορευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης αμελέτων εισέ, ότι εγενείς βοηθός μου και εν της σκέπτου μου πτερήγων σε αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, σελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο μνήον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων του ερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το εδεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Η νύνη η πρίσνη во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, привменен бы с нисходящими в ров, бы их яко человек без помощи мертвых свободь, яко язвени спящий во гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки Твоя треновение выше. Положишь меня в рове преисподнем, темных и сеней смертней. На мне утвердись и ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя. Удалилась из знаемых моих от меня. Положишь меня мерзость в себе, предан бых и не исхождах. Отче мои изнемогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день. Возде к Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, ли врачи воскресят и исповедятся Тебе. И да повесь, кто во гробе, милость Твою, истину Твою в погибели, и познаны будут во тьме чудеса Твои, правда Твоей земли забвений. Я к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тебя. Скую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищий есть масли в трудех от юности моя, вознежися, смирихся из немогов. На мне придоши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня. Обыдоши меня, яко вода весь день, одержаши меня вкупе. Удалилась от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему.
1: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα νομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου, τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινίστε σε το εσάι του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υκτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ου Κριστέλου οργιστήσεται ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδοκιν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς να απέχουσε να το λέει αποδεισμόν εμάκρυνα φημών τα σανομία ημών, καθώς εκδύρει πατήρι ούσο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπο, όσο συγχώρτωσε η μέρα αυτού, ω η άνθρο του αγρού, ούτω εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται των τόπων αυτού. Το δε έλεο του Κυρίου από το αιώνο και έω του αιώνο επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον τη φυλάσσιου την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό η τίμα των θρών αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντας τον λόγον αυτού του ακούσε τις φωνήσεις των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού ή ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
2: Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей. Услыши меня в правде Твоей, не вни, не в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил из землю живот мой, посадил меня из в темных, яко мертвый век, и уны во мне дух мой. Во мне смятеся сердце мое, помяну гни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твою поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твою от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упова. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегох. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Дух Твой благи наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня. Правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь и враги мои, погубишь вся стужающие души мои, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
3: Κύριε ελέησον, υπέρ της άνω θεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν.
4: Κύριε ελέησον, υπέρ
3: της ειρήνης συμπαντός κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός

0: Ιερονίμου του Πατρός ημών, Σιμεών Ιερομονάχου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, πάντος του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Σύγγε, Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάση ευσεβούς αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πασής Μονής Πόλεως, χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ζεροκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πλεόντων, λιπαρούντων, οσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβων σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη
1: της
0: Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ειν και αη, και εις τους αιώνας.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Είπεν ο Κύριος του Κυρίου μου κάθε εκ δεξιών με ως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιο των ποδών σου. Ράβδα δυνάμεις σου ξαποστελήσει Κύριος εξ αιών και κατά Κυρία ευέ εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυναμεώς εν της λαμπρότης των Αγίων σου. Εγαστρός πρώιος φόρου εγενισάσαι όμως ο Κύριος και ου μεταμεληθήσετε. Σιερεύσει τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθρασε εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνης συμπληρώσει πτώματα συνθλάς κεφαλάς επί οικής πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μεν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα τελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια του έργων αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Νίαν επί ίσατο των θαυμασίων αυτού ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδω και της φοβουμένης αυτών μνηστήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού του δούνε αυτής κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης πιστέ πάσε εντολέ αυτού. Εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος πεποιημένε εν αλήθεια και ευθύνητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού ερετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου σύνεσης δε αγαθή πάσε της ποιούσιν αυτήν. Η ένεση αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρω φοβούμενος τον Κύριο εν τους εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού γενεά ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν ελεήμων και εκτήρημων και δίκαιος. Χριστός ανήρω ο εκτήρων και κυχρών. Οικονομήσει τους λόγους αυτού εκρίση ότι στον αιώνα ους αλευθήσετε. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηράς φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίσιν επί Κύριον. Εστήρικτε η καρδία αυτού με φοβηθεί όσο επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισε ανέδω και της παίνης εν δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη αμαρτωλός όψετε. Και οργιστήσετε τους οδόντες αυτού βρίξει και ταγίσετε επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν είτε παιδες Κύριον, εν είτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών εν ετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τίσος Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρων από γης πτωχών και από κοπρίας εν υψών πένιτα, του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήραν εν οίκο μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβου εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ενώ ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως η Κρή και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τίσιε στη θάλασσα ότι έφυγε και εσύ, Ιορδάνη, ότι εστράφιστα ο πίσω. Τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως η Κρή και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβου. Του στρέψαντο στην πέτρα τη λίμνα υδάτων και την ακρότομον τη πηγά υδάτων. Μη μην, Κύριε, μη μην, αλλή το όνομα τη σου δώσ' δόξον επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέληση ενεποίησε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ούκο όψονται. Ότα έχουσι και ούκο ακούσονται, ρήνας έχουσι και ούκο σπρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ού ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ού περιπατήσουσι, ού φωνήσουσιν εν το λάργι αυτόν. Ω μη αυτής γέννητο υπηούνται σε αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Είκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Είκος Ααρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Οι φοβούμεν των Κύριων ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Κύριος μνηστή ημών, ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστίει Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους Ιούς ημών. Ευλογημένη μη στο Κυρίο το ποιήσαντι των ουρανών και τη γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο την δε γη έδωκε εν της υγής των ανθρώπων. Ούχι νεκροί ενέσουσι σε Κύριε, ουδέ πάντες καταβαίνοντες εις άδου, αλλοί μη συζώντες ευλογήσομαι τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ηγάπησα ότι σ' ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλαινε το ους αυτού εμή και εν τις ημέρες μου επικαλέσομαι. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με. Θλίψην και οδύνη νεύρων και το όνομα Κυρίου επεκαλεσάμι. Ω Κύριε, ρίσε την ψυχήν μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεή. Φυλάσσον τα νηπία ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου στην ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευεργέτησέ σε. Ότι εξηλέτω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από πολυστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Αιώνας των αιώνων, αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων, όν ανταπέδω και εμή. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάσμου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσιος και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάσμου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, υπενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, υπά το δίοικος Ισραήλ, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, υπά το δίοικος Ααρών, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτως αν δει πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριον, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμεν τον Κύριον και επίκουσέ μου εις πλατισμόν. Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσω με τύπη ίσιμη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός, καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημιν άμην αυτούς. Κυκλώσαντε σε κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημιν άμην αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίων. Και εξεκάφθησαν ως πύρεν ακάνθες και το όνομα του Κυρίου ημιν άμην αυτούς. Ως θείς ανετράπην του πεσίν και ο Κύριος αντιλάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και γένετό μου η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσος και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμην, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμην. Ούκ αποθανούμε αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο, ου παρέδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές, εξομολογήσω με το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου, δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμε η σωτηρία. Λίθον όν απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Παρά Κυρίου εγένετο αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή η μέρα είναι ποιήσεν ο Κύριος αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριε όσον δει, ο Κύριε ευόδωσον δει, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου.

ευώξω τη φύσιμο Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίες, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσε τους εαυτούς και Έλληνους και πάσε τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σου το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και Συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προς επάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τα σας ευβίας ημών Συ ηλάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβου, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρι εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της αλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου. Εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης, επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία. Τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής. Εν τε σταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν ιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστίζονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρ οι μνήσουσι. Αλλαλάξατε το Κύριο πάσα η γη, ψάλατε δι το όνοματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό, σοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνσι και ψαλά το σάνσι, ψαλάτωσαν δι το όνομα τι σου ύψιστε, δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού ως φοβερός εν βουλές, υπέρ τους ιούς των ανθρώπων, ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό, διελεύσονται ποδί και εφρανθισόμεθα επ' αυτό, το δεσπόζονται τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμοί αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχήν μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου, ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς, ως πυρούτε το αργύριον, εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών, επεβίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών, διήλθωμεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν, εισελεύσομε εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώματι, αποδώσω σύ τα εσευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου, ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομε ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών όσα επίησε τη ψυχή μου, προς αυτόν το στόμα

0: Τι μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου, αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη ήκουσα το σάμο, Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου απέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απέ μου. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς, του γνώνε εν τη γη την οδόν σου εν πάσιν έθλεση το σωτηριών σου. Εξομολογησά το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησά το σαν συλλαή πάντες. Εφρανθεί το σαν και αγαλιά το σαν έθνη, ότι κρινεί λαού εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσει. Εξομολογησά το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησά το σαν συλλαή πάντες. Γη έδωκε τον καρπών αυτή. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθεί το σαν αυτόν πάντα τα πέρατα τη γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Εν νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί αυτού και φυγέ του σαν απροσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός απροσώπυρος. Ούτως απελούνται οι αμαρτωλοί προσώπου του Θεού και οι δίκοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστουσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν η νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμών. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν απροσώπου αυτού του Πατρός, των ορφανών, του Κριτού, των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίω αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρεία. Ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης, ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανή έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εις θένης εσύ δε κατηρτήσω αυτή. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, ετοίμασες εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστη σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρυνα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλει των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής, χιονοθήσονται εν σελμών όρος του Θεού όρος ποιον, όρος των τηρωμένων όρος ποιον. Ηρατή υπολαμβάνεται όρητε τηρωμένα το όρο σου ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον οι χιλιάδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Αραβάσεις ύψος εχμαλώτευσας εχμαλωσίαν έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν κατεβοδώσε ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζει και του Κυρίου, Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάς κεφαλάς εχθρών αυτού κορυφή τριχώς διαπορευωμένων επιμελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω ευηθείς θαλάσσης, όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσων εννίδων τυπανιστριών, εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εξτάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ, έντιλε ο Θεός τη δυνάμει σου. Δυνάμωσον ο Θεός τούτο ο κατεργάσον ημίν, από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σοι Ιησούς η Βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίς του καλά μου η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ήξους οι πρέσβεις εξ Αιγύπτου Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης άσατε το Θεό ψάλατε το Κυρίο το επιθετικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ, η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού έντες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση του λαού αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Την ίν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον μου ο Θεός ότις ήλθος ανίδατε ως ψυχής μου, εν επάγινη συλληβηθού και ουκέ στην υπόσταση. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγή κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εολάρυξ μου, εξέλιπον εφθαλμίου απ' το ελπίζ με επί των Θεών μου. Επληθύνησαν υπέρ τας τρίχας κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντές με αδίκως. Αού χύρπασα τότε απετίνιον. Ο Θεός, σοι έγνω στην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου καπεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου επίν εγκαονιδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της εις της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονιδισμοί των ονιδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψαν εις δία την ψυχή μου και γεννήθης ονιδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμενο αυτής της παραβολήν. Κάτε μου ειδωλέσουν οι καθημένοι επίλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίους επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρηστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το κατηγής ύδατος. Μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτεπε με φρέαρ το στόμα αυτού. Ισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το ελαιό σου, κατά το πλήθες των νυκτυρμών σου, επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επακουσόν μου. Πρόσχεσ' τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ γινώσει τον ονειδισμό μου και την αισχύνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλιβοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν, και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ έβρον. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολή και εις τη δίψα μου έποτισα με όξος. Γεννηθείτε τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλο. Σκοτιστείτε σαν η οφθαλμία αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθείτε η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτών μίες των κατοικών. Ότι όσοι επάταξες αυτοί κατεδίωξαν και επί του άλλου των τραυμάτων προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί διανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχός και αλγώνη μη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις, μεγαλεινό αυτό εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπέρ μόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτον ο Κύριος και του πεπαιδημένους αυτού και εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτοί. Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσω. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επίσης οι πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ο λαγός όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράριου Γρεγονημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσεντα σε αυτού και Έλληνου και πάσε τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την δόξα να πέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ηλικία ή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Ανώθεν την κλίση παρά Χριστού, που μισάμενο σόφη κήρυξ φωτό. Άση της της χάριτος καταλάμψες διδάγμαση, την γάρ του νόμου ξέσες λατρείαν του γράμματος, της πίστης κατήστρα.

Τους Απόστολους εδρώσιζε φωταγωγούσα και γέγονεν αυτοίς νεφος δροσόδες το πυρ φωτίζουσα αυτούς και ιετίζουσα φλόξ. Διόν ημείς ελάβομεν την χάριν διαπήρως δε και υδάτος το φως.

0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας εχράνου υπερευλογημένης του λόγου της ποιησιμών, Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας ούτε πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δοξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.